Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών κρηματιστοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό οι επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα είχε συναντήσεις με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Διοικηνωτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελενσκί κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός απόψε για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά την άφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόουν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόουνς προς το πακιστανικό έδαφος. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκεν η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές. Νέες συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι 6 και 12 το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου του 2026. Η Μαρία Κυρίτσι, Παπακυρίτσι.
1: Είναι η Κυρίτσι.
0: Είστε στο ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, στη συντροφιά σας. Τα τραγούδια που ακούτε τα διαλέγει η Ήρα Πανανίδου. Εσείς είστε στην συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Απλούς, εύκολους, ωραίους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
1: Έξω κάνει κρύο.
0: Τι κρύο?
1: Έχει κρύο, έχει 14 βαθμούς.
0: Πόσο?
1: 14.
0: Ωραία.
1: Ναι, ωραία είναι, πολύ ωραία.
0: Ναι. Ξυπνάς, δηλαδή, βγαίνει έξω και ξυπνάς.
1: Απλά επειδή περάσαμε πολύ γρήγορα, απότομα, έτσι, από τη ζέστη σε αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ ωραία, έχετε το νου σας.
0: Ο μισός κόσμος είναι με μπουκωματάκι, με λίγο ναι. Τα λαιμά μου, λίγο το αυτάκι μου κτλ.
1: Δεν ήσουν προετοιμασμένο.
0: Γιατί δεν ήσουν, τα έλεγαν οι μετεωρολόγοι, εμείς τα λέγαμε.
1: Ρε παιδί μου,
0: και
1: εντάξει,
0: τα περιμέναμε, τα προσδοκούσαμε.
1: Είμαστε στην ενημέρωση, βρε Διονύση, συνέχεια.
0: Ναι, είμαστε κι αυτό.
1: Ο κόσμος τώρα δεν ασχολείται για να διαβάζει τον καιρό ή να τον ακούει, ας πούμε. Και σου λέει ξαφνικά, ήταν ο άλλος ξεκάλυψος, του λέει κρύωσα, λέει πού πολύ πάγωσα, λέει. Ή άλλοι με το κοντομάνικο. Βλέπω κάτι τύπους με σορτσάκι οι οποίοι σχεδόν κάνουν τζόγινγκ στον δρόμο.
0: Όχι, εγώ είδα το πρωί έναν, πώς τους λες, μπαρμπαστρούφ.
1: Μπαρμπασκούτερ.
0: Μπαρμπασκούτερ πάνω στο μηχανάκι με μπουφάν από πάνω, αλλά το σορτσάκι σορτσάκι.
1: Υπάρχει κι άλλο είδος.
0: Καταλαβες.
1: Ανακάλυψα.
0: Ναι.
1: Είναι το είδος σκούτες.
0: Σκούτες.
1: Είναι σκούτερ πρίντσες, το έχω ονομάσει. Είναι πριγκίπισες σε σκούτερ. Είναι όλες πριγκίπισες. Είναι κάτι κυρίες, κοπέλες, οι οποίες οδηγούν μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, πολλές από αυτές, είναι μη μου άπτου. Αλλά θέλουν και το μηχανάκι τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλουν και το.
0: Μα είναι βολικό.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ βολικό. Αλλά συνήθως πηγαίνουν μέσα στη μέση.
0: Ναι.
1: Με 20 χιλιόμετρα, 30 το πολύ.
0: Ναι.
1: Και.
0: Κράνος φοράνε.
1: Ναι.
0: Δεν χαλάει κουπ. Άρα δεν είναι πρίνσες.
1: Είναι. Ναι. Άκου που σου λέω. Όχι, φοράνε. Δεν γίνεται.
0: Εγώ και καλά κάνουνε. Εγώ όλες αυτές τις λέω αμαζόνες. Έτσι μου ήρθε.
1: Όχι.
0: Ναι, όλες.
1: Αμαζόνες είναι πιο άγριες.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο πολεμοχάρης, λίγο πιο αιμοδιψής και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν σου μιλάω για το.
0: Εσύ λες για μπιζουδάκια.
1: Δηλαδή,
0: λίγο πιο.
1: Αμαζόνα, το μηχανάκι. Ναι. Είναι η Παπακυρίτσι.
0: Ναι. Γιατί η Παπακυρίτσι έχει μηχανάκι.
1: Χριστός και Παναγία, παιδιά. Δηλαδή, ήμουν 9 και γέρασα.
0: Με αυτοκίνητο, εγώ τη βλέπω.
1: Παιδί μου, μόνο σούζες δεν κάνει.
0: Ένα μοβοφούξια.
1: Παιδί μου, είναι και μηχανάκι και κάνει και. Είναι. Όχι, τρελόγκαζο, δεν τη λες, δεν την πω έτσι. Προσέχει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι δυνατή. Την έχω δει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα.
0: Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία.
1: Καλά.
0: Πες τη λέξη αυτή.
1: Δεν πρόκειται να την πω, την είδα και την προσπέρασα.
0: Υπερχοληστερολεμία. Τι να πεις.
1: Θα πω μόνο
0: ναι.
1: Ότι θα βρέξει κυρίως την Πελοπόννησο σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα έχει έξιμο φόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς και σήμερα. Εδώ στην Αττική θα είναι το πολύ μέχρι 24 βαθμούς. Ξεκινάει από το 12, δηλαδή στα βόρεια πολύ, ας πούμε. Έχει 12 τώρα. Αλλά μπορεί να έχει.
0: Στα βόρεια και. Πολύ. Στα πολύ βόρεια.
1: Ναι, μπορεί ναι. Να έχει 12, μπορεί να έχει και 10 τώρα.
0: Μπορεί να έχει.
1: Γιατί
0: 10.
1: Είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.
0: Μας το είχε πει η κυρία
1: ναι.
0: Παπαυγούλη ότι μπορεί να πέσει και κάτω από τους 10.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι μονοψήφια.
1: Ακριβώς.
0: Στα βόρεια.
1: Στη Θεσσαλονίκη. 14 με 24 δεν θα φυσάει, δεν θα βρέχει.
0: Τώρα έβλεπα το Μαυριδόπουλο που έφευγε εδώ πέρα, έκανε ναι. Σκάντζαβάρδια με την Παπακυρίτσι.
1: Ναι.
0: Που έλεγε στον Αργυρό: πάμε να φύγουμε γιατί δίνει βροχή. Θα βρέξει εδώ.
1: Πού δίνει βροχή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, παιδάκι, δεν είναι εδώ κάτι.
0: Ναι, άλλος γκαζιάρης. Κι αυτός με τη μηχανή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα εκτός από την οικογενή υπερχοληστερολεμία, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι Παγκόσμια μέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια μέρα ναυτιλίας. Είναι η μέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νότιο Αφρική όμως μόνο. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία το 1973. Τα νησιά Τρίνιδαντ και Τομπάκο γιορτάζουν την ημέρα δημοκρατίας και είναι εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τελεία.
0: Τελεία. Υπέροχο. Υπέροχο. Αυτά.
1: Ή σήμερα είναι του Αγίου Ρούπερτ.
0: Ναι.
1: Ροβέρτο, τον φώναζε η μαμά του, ιδρυτή και πολιούχου του Ζάλτσμπουργκ, που λέγεται Αλατόπυργο στα ελληνικά. Το ξέρεις ότι στην Αυστρία το Ζάλτσμπουργκ σημαίνει Αλατόπυργο.
0: Βέβαια.
1: Πού το ξέρεις?
0: Αφού Ζάλτζ είναι αλάτι.
1: Ήξερες ότι Ζάλτζ είναι το αλάτι?
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Δεν έχω πάει στη Γερμανία, δεν είχα μπροστά μου πιπεριέρα και αλατιέρα. Δεν έγραφε πάνω το ένα Ζάλτζ, το άλλο κάτι πέπερ.
1: Πέπερ θα λέγε.
0: Τι θα έλεγε? Αυτό είναι διεθνής ορολογία.
1: Δεν ξέρω τι λέγεται Ζάλτζ.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αλήθεια. Εγώ
0: λίγα πράγματα ξέρουμε στα γερμανικά, αλλά αυτό το ξέραμε.
1: Αυτό δεν το ξέρα. Άλεξ.
0: Και η φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο.
1: Το Ανόβερο, ναι.
0: Αυτό.
1: Το 622.
0: Κάτσε. Γιατί την Παναγία, γιατί του Γουόλτσιγκαμ, γιατί την ξεπέρασε?
1: Γιατί είναι δύσκολο να το πω και αυτό.
0: Α, έτσι λέμε, ότι τα ευκολάκια μόνο.
1: Τώρα είπα ότι υπερχόλησε.
0: Καλά, συνέχισε.
1: Λοιπόν, στην Αιγύρα, που είναι εύκολη, το 622, ολοκληρώνεται η Αιγύρα, είναι η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα.
0: Η ποια?
1: Μετικεσία, μετακόμισε.
0: Γιατί δεν τα λένε έτσι?
1: Έτσι το λένε.
0: Βγάζουν βαρύγδοπου όρου.
1: Ολόκληρο Μωάμεθ,
0: ρε Διονύση.
1: Τώρα είναι προφήτης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάει λοιπόν εκεί.
0: Το
1: με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του.
0: Αχα.
1: Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1.
0: Θα το λένε και κάτι πολιτική εδώ πέρα.
1: Ναι. Έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
0: Το 1828 ήταν 24 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
1: Ήρθε, μας έκανε ανθρώπους και εμείς τι κάναμε? Ναι. Το σκοτώσαμε.
0: Ναι. Και μετά ψάχναμε το πνεύμα του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θοδωρού Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Σοβαροί άνθρωποι.
0: Πέρασαν στην ιστορία.
1: Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Έμα, ντροπή.
0: Το 1869 είχαμε τη Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
1: Και το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός
0: Τσόιτσιν Χόντα
1: ιδρύει την εταιρεία
0: Χόντα.
1: Αρχικός κατακευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί στα αυτοκίνητα.
0: Ωραία.
1: Επειδή μιλάει Ιαπωνέζος.
0: Ωραία αυτοκίνητα. Λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σε σήμερα? Ο Καρλ Ραπ, δεν είναι ράπερ, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της BMW, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1924 η Βούλα Ζουμπουλάκη και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης.
1: Ο Λουκανίδης. 1845 πεθαίνει ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Το 1920 ο Πέτερ Καλ Φαμπερζένεχα I, ο Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά του.
0: Δεν τρώγονται.
1: Δεν πειράζει. Φτιάχνεις έως τη ζωή όμως. Και το 2004 η Φρανσουά Σακάν, που είχε γράψει το Καλημέρα Θλίψη και διάφορα άλλα, αγαπημένες συγγραφές του μπαμπά μου.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 10 βαθμούς. Στη Φωτεινή επίσης από την Ξάνθη επίσης με 10 βαθμούς. Α, συμπίπτει σήμερα του Νίκου και της Φωτεινής. Γιατί συνήθως μας στέλνουν άλλες θερμοκρασίες πάλι από την Ξάνθη. 18 έχει στην Καλαμάτα. 18. Καλημέρα κυρία Κυριακή μας. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα ηχητικό, θα τα ακούσουμε μετά. Δεν μπορεί, το έχουμε πει, δεν μπορούμε να τα ακούμε στον αέρα.
1: Εντάξει,
0: ναι, το είναι κατανοητό. Ο Ζαφύρης Μάξιμος Δημήτρης Ελένη, μην ανησυχείτε, έχει δροσιά και ωραία κοιμόμαστε. Αυτό κοιμάστε.
1: Πολύ ωραία, ρε παιδιά.
0: Είναι ωραίος ο ύπνος. Άλλο ένα καλό αυτής της εποχής. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι. Κύριε Παύλο.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, αλήθεια είναι αυτό τώρα που λες.
0: Βέβαια, δεν κοιμάσαι. Μια χαρά.
1: Ναι, δεν θες να σηκωθείς το πρωί, παιδί.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Γιατί είναι χουχουλιαστά.
0: Ναι, θέλει.
1: Το καλοκαίρι δεν μπορείς να χουχουλιάσεις.
0: Τι να χουχουλιάσεις το καλοκαίρι, παιδάκι μου.
1: Δεν μπορείς.
0: 6 βαθμούς έχεις στην Στέρνα Ορεστιάδας. Ναι. Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα στον κύριο Χουσέιν με 5 από την Ξάνθη. μέχρι τη στιγμή κερδίζει. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα, καλό δρόμο. Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, 12 βαθμούς. Ο κύριος Σταμάτης από Ελασσόνα. Παιδιά, ο Σταμάτης από την Ελασσόνα. Καλημέρα στο Στράτιδο με 6,5 βαθμούς στους Φιλίππους Καβάλας. Ναι. Δεν έχετε τη χαμηλότερη ακόμη. 10 βαθμούς έχει στη Νίκαια της Λάρισσας αυτή την ώρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Πού έχει 4? 4? 4 ο κύριος Πέτρος από την Πέρδικα από το Λεμαΐδας. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. 4 βαθμοί Πέρδικα. Γεια σου Γιάννη με τις ωραίες ζωγραφιές σου. Μια καλημέρα με μια φωτογραφία ψεγάδια στην Ατιβρό και την έστειλε. Φωτογραφία είναι αυτό. Εμένα μου μοιάζει με πίνακας.

0: Ναι.
1: Κατεβάσαν τη σκάλα και μετά κάθονταν και στρώνανε και ξεσκονίζανε το κόκκινο χαλί. Αλλά αυτό το κάνανε με τις επίσημες στολές τους στρατιωτικοί. Και γίνεται χαμός στην Αμερική, στο Twitter, που βάζεις αξιωματικούς στρατιωτικούς τώρα να ξεσκονίζουν το χαλί για να πατήσει ο Κινέζος.
0: Να μην το ψηφίζατε.
1: Για κάποιους εκ των. Ποιο παιδί μου.
0: Λέω στους Αμερικάνους.
1: Α, νόμιζα τον Xi Jinping, γιατί δεν τον έχει ψηφίσει κανένα.
0: Όχι, το Xi Jinping. Δεν έχει ψηφίσει. Λέω για τον Τραμπ. Μην το ψηφίζατε.
1: Τώρα. Καλά, εντάξει. Ναι. Τώρα.
0: Καλά.
1: Τώρα είμαστε στη μέση. Πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Εντάξει,
1: Νοέμβριο.
0: Αλλά μην το ψηφίζαμε.
1: Θα έχουμε τον Νοέμβριο, θα έχουμε θέματα.
0: Ωραία, τι θα έχουμε τον Νοέμβριο.
1: Τώρα που το λέμε, ναι. Ο οποίος Τραμπ είπε: εγώ δεν κατεβαίνω, παιδιά, υποψήφιος. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατεβαίνουν και εγώ τους στηρίζω. Θέλει να βγάλει την ουρά απ' έξω. Καταλαβαίνει, λένε κάποιοι, τι έρχεται και θέλει να βγάλει την ουρά απ' έξω. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Άρα. Πρέπει να έχει πάρει τα μηνύματα ότι λένε κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί, δεν το λέω εγώ. Παραλαμβάνω, γιατί εντάξει. Μπορεί να βγει κανένας ακροατής που είναι πουρος τραμπικός κτλ.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει
1: τέσσερα ακόμα. Και στα λαγκάδια της Αρκαδίας έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχω, λέγεται Βασίλης. Ο Βασίλης, ο φίλος μου.
0: Είδα και την κυρία Σι.
1: Την κυρία?
0: Τη γυναίκα του, Σι Τζιπίνγκ.
1: Ναι.
0: Είχα σπάνια εμφάνιση. Δεν τη βλέπεις συχνά. Όλο το αυτό δεν βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ενώ η Μελάνια, ας πούμε, είναι συνήθως το πλευρό του Ντόναλντ.
1: Ναι. Αλήθεια. Μπράβο. Και που την είδες τώρα, χάρηκες?
0: Ω, εντάξει. Ψηλή είναι.
1: Ψηλή είναι.
0: Για Κινέζα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Αχα.
0: Ψηλή είναι. Όχι σαν τη Μελάνια, αλλά φοράγε και χούβα.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε, δεν θέλει, δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχει ξαναδεί.
1: Έχεις τώρα, έχεις στο μυαλό σου ταινίες από το Σογκούν και από το ξέρω εγώ τι που οι Ανατολικοί όλοι φοράνε χαμηλά παπούτσια ή παντόφλες.
0: Όχι, δεν φοράνε χαμηλά.
1: Αυτά εκεί τα.
0: Ή αυτά τα σαγιοναρίνια.
1: Αυτά τα σαγιοναρίνια που έχουν τακούνι όμως, έχουν λίγο τακουνάκι.
0: Θέλω να σου πω κάτι, πρέπει να κάνει κρύο,
1: Πού?
0: Στην Αμερική.
1: Αφού ο Τραμπ είναι με το παλτό.
0: Ποιο παλτό φοράει γάτια, αρέσει.
1: Καλά, κάτι μπορεί να φοράει και για άλλους λόγους.
0: Εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Γιατί δεν φταίει ο Τραμπ. Φταίνε οι φωτογράφοι που πάνε και φωτογραφίζουν τα χέρια του που έχουν διάφορα σημάδια.
0: Εντάξει.
1: Και μετά πάνε οι άλλοι να κάνουν ιατρική διάγνωση από, μελάνωμα που έχει πάνω στο χέρι, ας πούμε, ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και να τον βγάλουν ότι δεν είναι κοτσονάτος.
0: Ναι.
1: Εσείς φταίτε, οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι.
0: Εμείς.
1: Να τα λέω αυτά.
0: Εμείς.
1: Ακούτε, κύριε Τραμπ.
0: Ναι. Εμείς.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Κάτι είδα, διάβαζα κάτι sites εδώ πέρα που αν δεν ήξερα τι ήταν, θα με έπιανε η ψυχή μου.
0: Ναι, γιατί?
1: Έστειλε ηχηρό μήνυμα ο Τραμπ στο Μητσοτάκι.
0: Ο Τραμπ?
1: Ο Τραμπ στο Μητσοτάκι.
0: Τι μήνυμα?
1: Ηχηρό μήνυμα.
0: Τι ηχηρό?
1: Είπε ότι κάτω τα χέρια από τον Ερντογάν γιατί είναι φίλος μου.
0: Πώς το είπε αυτό?
1: Έτσι το ερμήνευσαν κάποια site εδώ στην Ελλάδα αυτό. Βέβαια είναι ρωσόφιλα, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, είναι από αυτά τα site. Αλλά τέλος πάντων. Αλήθεια τώρα, σοβαρά.
0: Εντάξει, ρε,
1: ισχυρό μήνυμα στο Μητσοτάκι από τον Τραμπ ότι ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Άμα είναι έτσι, έχει στείλει σε όλη την Ιφίλιο γιατί είναι και ο Κιμ Γιονγκούν φίλος του, ας πούμε, ή ο Πούτιν.
0: Εδώ, παιδάκι μου.
1: Δηλαδή, τι λέμε τώρα.
0: Συγγνώμη, εδώ,
1: ναι.
0: Εδώ, το 2026,
1: ναι.
0: Κάνουν κάποια αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Με έναν ογιλέκα. Θυμήθηκαν ότι ο Άδωνης, ας πούμε, διαφήμιζε για τον. Και το κάνω αντιπολίτευση με αυτό το πράγμα.
1: Να μην διαφήμιζε.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι, δεν κάνουν καμιά αποκάλυψη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Δεν θα διαβάζανε ότι το μήνυμα του Τραμπ ήταν κάτω τα
1: με
0: χέρια.
1: Με ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει αντιπολίτευση, να κάνει αντιπολίτευση. Δικαίωμά του είναι. Δεν είναι δικαίωμά του. Περνάει. Σε κάποιους.
0: Δεν ξέρω.
1: Περνάει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ ο άλλος βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ ότι. Μην πω τώρα γιατί είναι και 6:27 και θα αρχίσουν να λένε ότι έχω στο μυαλό μου αυτό και ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτό. Ας το παραβλέψουμε.
0: Ναι.
1: Για κάτι, μία δήλωση που έγινε χθες από έναν πολιτικό. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, το φίλο μας. Από τις Σέρρες, 12 βαθμούς. Άναψε το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο, παιδιά. Αν και εντάξει, δεν έβαλε μπουφανίνη ακόμα.
0: Και εγώ το άναψα το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμένα, παιδιά, κάποια στιγμή αισθάνομαι να αρχίσει να βγάζει ζέστη. Δεν είχα ανάψει, τίποτα δεν είχα ανάψει. Αλλά καθώς κινούνταν το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, έμπαινε μέσα αέρας. Το είχα τη ρύθμιση στο 24 από το καλοκαίρι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε δεν έχει μου το συνέφερε να ζεστώ.
0: Έχετε με αεροπλάνο στη δουλειά, όπως καταλάβατε, και να τη συναντήσει τη Μαρία Κυρίτσι.
1: Απ' έξω είναι πιο κρύο.
0: Λοιπόν, πάμε για
1: η οποία σήμερα έμαθα ότι οδηγεί μηχανή.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές, εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στον ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός έθριος σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μ' αρέσει.
1: Κομματάρα, ναι.
0: Αυτό είναι το original. Έχουν βγει και πάρα πολύ ωραίες.
1: Το original είναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι, λέει, και η Παπακυρίτσα, πατάκεται. Είδες, σούζα και η Παπακυρίτσα.
1: Βέβαια, hop.
0: Ναι, hop. Λοιπόν, είναι το. Έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες διασκευές. Θυμάμαι μία τη δεκαετία του 80 από τους End People.
1: Ναι, μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτή
1: ναι, ναι,
0: μου άρεσε πολύ.
1: Αυτό είναι σε βεντίλα.
0: Επικυρώνει.
1: αυτό είναι σε βεντίλα. Τι αρέσουν αυτά.
0: Τι αρέσουν αυτά. Αρέσουν, ναι, αρέσουν, ναι, αρέσουν. Ναι. Και εμάς μας αρέσουν.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Είναι στην Εθνική στο ύψος του Αυλώνα. 9 βαθμούς έχει εκεί.
1: Okay,
0: έχουμε όμως παιδιά νικητή, γιατί είναι διάφοροι που στέλνουν 2, 2,6 κτλ. Κτλ. Έχουμε παιδιά Φλόρινα. 0 βαθμούς και 2,26 βενζίνη.
1: Ναι.
0: Μας λέει ο Τάσος.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Ωραία. Κάνει κράτς το έδαφος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στη Νέα Πολιακονίας, ας πούμε, τι να, 18 βαθμούς. Άλλος κόσμος, μας λέει ο Παναγιώτης. Άλλος κόσμος, τελείως, καταλαβες. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Κριουλάκι στο δρόμο από Θεσπιές προς Ριτσόνα. Ο Παπαγιώργης έχει καλημέρα που στέλνει καλημέρα στους φίλους
1: του. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στην Ιταλία, στην Λάκουλα. Ο κύριος Παύλος Security από την Καλαμάτα. Επίσημος ακούει. Ολόκληρο κομμάτι ακούσαμε, τι καλά μας λέει ο Αλέξης. Δεν τα κόβουμε συνήθως. Συνήθως δεν τα
1: εντάξει,
0: κόβουμε.
1: Εντάξει, ναι, να τα λέμε. Παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε και μουσικό ραδιό.
0: Αυτό. Ναι, η Μαρία, η φίλη μας που είναι στη Σύρο, άναψε ηλεκτρική κουβέρτα χθες, λέει. Για να φύγει η γρασία. Στο ένα, όχι πολύ.
1: Εγώ έχω ρίξει την πικέ.
0: Πόσο έχει, τρεις, πέντε, πόσες.
1: Εγώ έχω ρίξει την πικέ.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι ήθελα να πω. Έχουμε και εμείς Averell διαρρήκτες. Μιλάς, βλέπουμε στο εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Πήγαινα στη Ρόδο, σε ένα μαγαζί με ρούχα, ρούχα, παπούτσια κτλ.
0: Ναι.
1: Ανοίγει το ταμείο, βρίσκει κάτι λεφτά, κρατάει και ένα σάντουιτς στο χέρι. Ταπεινασμένο.
0: Ναι.
1: Και είχε το νου του στο σάντουιτς. Mm. Άνοιγε και έψαχνε.
0: Δεν θα μας τάξει. Ναι.
1: Όχι, έψαχνε. Άνοιγε διάφορα σετάρια, είχε βγάλει στην άκρη κάτι λεφτά, πήρε το σάντουιτς, έφυγε. Δεν ξέχασα αυτό.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει σωστές προτεραιότητες. Το φαΐ είναι πάνω από τα λεφτά.
1: Ρε παιδιά.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Το φαΐ είναι πάνω από τα λεφτά. Δεν τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη.
1: Φίλος μου.
0: Ο Παναγιώτης με διορθώνει. Λέει δεν είναι Πέρδικα, είναι Πέρδικας.
1: Όπα.
0: Να ξέρετε.
1: Πέρδικας.
0: Έχει εκεί στην Κοσάνη 9 βαθμούς, ελαφρύ βορειαδάκι, 2 μποφόρ. Παναγιώτης ο Ζησίδης. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα.
1: Ναι.
0: 2,6 στο Άργος Ορεστικό. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα, τους φίλους μας από την Κοζάνη. Καλημέρα
1: γεια
0: και στον σας, Δημήτρη.
1: Ρε,
0: από την Ορεστιάδα. 9 βαθμούς έχει εκεί. Παιδιά, είπαμε, μέχρι τώρα έχουμε νικητή. Φλόρινα 0.
1: Λοιπόν, ναι. Στα διεθνή πάω πάλι.
0: Α, πάμε.
1: Ο Χάρβι Γουάινστιν, ο γνωστός παραγωγός κτλ., μετράει καταδίκες. Γίνονται δίκες τώρα. Έχουν, και μετράει καταδίκες μία από την άλλη. Καταδικάζεται τώρα 15 χρόνια για σεξουαλική επίθεση πάλι σε βοηθό παραγωγής. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση από χθες αυτό το οποίο γίνεται, που το παρακολουθώ βέβαια, στην Νορβηγία. Ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, η περίφημη η συμφωνία του Όσλο για το Μεσανατολικό. Ναι. Ένας λοιπόν Νορβηγός διπλωμάτης, πολύ γνωστός. Αυτός λοιπόν έχει αποκαλυφθεί ότι είχε σχέσεις με τον Έπσταϊν. Το μακαρίτι. Τον Έπσταϊν. Άλλο αυτό σεξουαλικό θηρευτής. Πώς να τον πω, δεν ξέρω πώς να τον πω. Εγκληματίας. Μπορώ να πω χίλια πράγματα, αλλά δεν τα λέω, δεν μου το επιτρέπει.
0: Πες μας τι θες.
1: Αυτός λοιπόν βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, γιατί είχε φιλικές επαφές με τον Επστάιν και ότι θα έπρεπε να είχα κόψει νωρίτερα. Τι γίνεται όμως, υπάρχει τρελό background σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε δύο παιδιά, ο διπλωμάτης. Πήγαινε στα νησιά του Επστάιν, τους φιλοξενούσε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο γιος του, πεθαίνοντας ο Επστάιν, άφησε 10 εκατομμύρια δολάρια, από 10 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε παιδί του Νορβηγού διπλωμάτη. 25 χρονών ήταν ο γιος του διπλωμάτη, την άνοιξε, αυτοκτόνησε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια ιστορία η οποία προφανώς κρύβει πίσω της όλα αυτά τα οποία συνδέονται με τη δράση του Επστάιν,
0: ναι.
1: Και δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί το ζευγάρι αυτό το διπλωμάτης και η γυναίκα του, να μην είχαν ακούσει τίποτα για τον Επστάιν και για τη δράση του.
0: Μάλιστα.
1: Μεσολαβούσε, τους πλήρωνε μέχρι και την οικιακή βοηθό που είχαν στο σπίτι τους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται. Όπως δηλαδή θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα. Ναι, γιατί να μην πέσω από τα σύννεφα.
0: Να πέσεις.
1: Τι δουλειά έχει
0: ένας... να πέσει τα μαλακά.
1: Όχι, ένας διπλωμάτης Κύρους. Ναι. Όχι, τι δουλειά έχει ένας διπλωμάτης Κύρους, ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να είναι από τους ανθρώπους που έχουν σκεφτεί και έχουν οδηγήσει την υλοποίηση μιας από τις πιο γνωστές συμφωνίες, ας πούμε, στον κόσμο. Για την λήξη ενός πολέμου που δεν έληξε, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Για άλλους λόγους. Να συναναστρέφεται με τέτοια σκουλίκια, ας πούμε. Με τέτοιους εγκληματίες. Και να βάζει και τα παιδιά του να συναναστρέφονται. Γιατί δεν θα προχώρησω περισσότερο.
0: Say no more. Κατέρνα,
1: ναι, say no more. Αλλά να σου πω κάτι όμως είναι. Δεν ξέρω πού τα κουμπάς λερώνες αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Εγώ θα επανέλθω λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Πάμε, τι θες.
0: Χθες είχαμε ομιλία του Προέδρου της Κύπρου, του κ. Νίκου Χρυστοδουλίδη. Ο οποίος αποδόμησε ένα προς ένα τα λόγια του Ερντογάν. Βγήκε ο Ερντογάν και είπε για τους κακούς Ισραηλινούς που καταπατούν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και το ένα και το άλλο, ναι, και ναι, στη Συρία και δεν τραγαγύρευε. Ναι, ναι. Και βγήκε ο κύριος Χρυστοδουλίδης και είπε 50 χρόνια και έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας.
1: Βέβαια.
0: Έχει διώξει οικογένειες. Βέβαια. Παιδιά δεν μπορούν να πάνε στις πατρογονικές τους εστίες. Έχει κάνει μετακινήσεις πληθυσμού για να αλλάξει την σύνθεση του πληθυσμού. Αυτός έχει καταλάβει εκτός από την Κύπρο, έχει καταλάβει και ένα μέρος της Συρίας και του Ιράκ, θα λέγα εγώ, αλλά το παραβλέπουμε. Λοιπόν, αποδόμησε ένα-ένα τα επιχειρήματα του Ερντογάν.
1: Και καλά.
0: Ένα-ένα.
1: Και μπράβο, ναι, του και καλά έκανε.
0: Και κανείς δεν αποχώρησε από την ομιλία, να το λέμε. Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ο καθένας βγαίνει και δεν έχω ακούσει κάποιον, με εξαίρεση τον Κάρνη που το έχει συνηθίσει, αλλά δεν έχουν έναν ορωματικό λόγο. Ο καθένας λέει για τα του οίκου του περισσότερο.
1: Ναι,
0: και πολλοί απευθύνονται στο εσωτερικό κοινό, όπως έκανε ο Τραμπ για παράδειγμα.
1: Ξέρεις γιατί? Ναι. Είναι περίοδος εκλογών για πάρα πολλές χώρες.
0: Είναι περίοδος εκλογών και είναι και περίοδος που τελειώνει και η θητεία του Γκουτέρες.
1: Ναι.
0: Έχουμε και αυτό και είναι γενικός...
1: Ο Σάντσεθ λέει να είναι γυναίκα και από τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι, μήπως γι' αυτό πήγε και το χαιρέτησε της Βενεζουέλας η τύψα. Η εκτελούσα χρέη πρωθυπουργού.
1: Α, δεν ξέρω, μπορεί, γιατί έτσι ζήτησε. Προέδρε, πάντως, εγώ, δηλαδή ο Σάντσεθ ήθελε να δει μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει κάτσε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν τον οργανισμό. Θέλω να δω μπροστά. Αφού λοιπόν θέλω να δω μπροστά, προτείνω να είναι γυναίκα.
0: Μες.
1: Και από τη Λατινική Αμερική, πρόσεξε με. Όχι από, δηλαδή από συγκεκριμένη Ήπειρο.
0: Ναι. Ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος δεν ήταν από την Λατινική Αμερική. Ο Πέρες Γκουεγιάρ, αν θυμάμαι
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό. Αυτό.
0: Όχι, δεν
1: πριν,
0: ήταν.
1: Πριν
0: ήταν ο Κόφι Ανάν.
1: Ήταν ο Κόφι Ανάν.
0: Ναι,
1: πριν
0: το ξέρω.
1: Τον Κόφι Ανάν ήταν ο Χαβιέ Πέρες Γκουεγιάρ.
0: Νομίζω ότι αυτός ήταν. Ο οποίος ήταν, νομίζω, από τη Λατινική Αμερική. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Εδώ πέρα τώρα μπερδεύω την Πέρδικα με την Πέρδικα. Δεν θα κάνω σε αυτά. Καλημέρα στην Αντωνία. 12 βαθμοί έξω από το δίστομο. Κρύο, αλλά καθαρός ο ουρανός. Καλή προπαρασκευή. Mm. Καλημέρα στο Γιώργο. Παιδιά, ο Γιώργος είναι σε άλλο πλανήτη. Εμείς λέμε τώρα για 2, 2,6, 0 κτλ. 18 βαθμούς στην Ιεράπετρα.
1: Το Ban Ki-moon ξεχάσαμε.
0: Ο
1: Ban Ki-moon ήταν πριν τον Γκουτέρες.
0: Ναι.
1: Πριν τον Ban Ki-moon ήταν ο Κόφι Ανάν.
0: Ναι.
1: Που είχε κατηγορηθεί για διάφορα σκάνδαλα.
0: Ο
1: Μπούτρος Γκάλι. Το ξέχασα κι αυτόν. Έχουμε περάσει πολλούς γενικούς.
0: Ο Κουεγιάρ δεν ήταν.
1: Ο Κουεγιάρ ήταν μέχρι το 91.
0: Από πού ήταν, το Περού. Καλά θυμάμαι ότι ήταν από
1: την Αμερική. Καλά, το 91, Διονύση.
0: Εντάξει, το 91. Πόσο νομίζεις ότι περάσαν τόσα χρόνια?
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 0,3 είναι εκεί που είναι, παιδιά. Ναι. Λίγο πιο κάτω, παγωμένο το τζάμι. Παιδιά, όντως το τζάμι που μας στέλνει φωτογραφία, ας πούμε, έχει απ' έξω η υγρασία αυτή, έχει παγώσει. Θέλει ξεστρί εδώ για να το καθαρίσει. Στον Πιζάνι Ιωαννίνων, καλημέρα, 4 βαθμούς. Κύριε Πέτρο, στη Νέα Κύο εσείς έχετε 14. Στο Σέλι, 3 βαθμούς. Στο Σέλι,
1: να ξέρεις. Βαθμούς,
0: στο χειροδρομικό. Ναι, 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Όταν θα πιάσουν αρνητικές στο Σέλι, τότε θα το συζητήσουμε.
1: Έχει ένα σκάνδαλο στην Αλβανία.
0: Και έχει σκάνδαλο στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Τι έχεις πάθει με τα σκάνδαλα σήμερα?
1: Εντάξει, να μην τα λέω.
0: Είπαμε εμείς, τι θα τα κρύψουμε?
1: Παιδί μου, αυτό, είναι το, αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο, αλλά έχει και άλλες προεκτάσεις. Γιατί εξετάζουν τις επικοινωνίες της πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Ναι.
1: Της.
0: Της τοπικής CIA, ας πούμε.
1: Της ΑΕΠ της.
0: Της ΑΕΠ, ναι.
1: Λοιπόν, η γυναίκα.
0: Να το κάνω λίγο πιο γκράντε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: ΑΕΠ τώρα.
1: Με έναν επιχειρηματία. Τον οποίο τον έπιαζαν τον Αύγουστο γιατί για σκάνδαλο 60 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί λέει είχαν σχέση. Ερωτική. Ερωτική.
0: Δεν πρέπει.
1: Η επικεφαλής της επικοινωνίας της υπηρεσίας πληροφοριών που έψαχνε το συγκεκριμένο άνθρωπο, ναι, και τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε μην ανησυχείς αγάπη μου, και όποιος τα βάλει μαζί μας θα τον εξαφανίσω και τέτοια, σοβαρά τώρα,
0: ναι.
1: Και τη ρώτησαν λοιπόν τώρα γιατί αυτή το παραδέχθηκε, ναι εντάξει τα είχαμε, αλλά ήταν πληροφοριοδότης μου.
0: Ναι.
1: Πήγε να το ρίξω τα πληροφοριοδότη. Κατάλαβε.
0: Ναι. Πώς δεν κατάλαβα εγώ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω
1: και
0: εγώ αυτά.
1: Αυτός είχε και επαφές με τον Έντι Ράμπα.
0: Να σας πω, υπάρχει κανείς μεταξύ των φίλων ακροατών ο οποίος ανησύχησε χθες γιατί του πήγε SMS χθες, προχθές.
1: SMS.
0: SMS για την εφεδρεία.
1: Α, πάει σε πολύ κόσμο.
0: Το ξέρω ότι πάει σε πολύ κόσμο. Κάποιοι νομίζαν ότι γίνεται επιστράτευση. Παιδιά, δεν γίνεται καμιά επιστράτευση.
1: Σε καστάξεις καρτάρισμα, δεν γίνεται.
0: Γίνεται επειδή δεν τους βρίσκανε στέλνοντας φακέλους, άσε που ήταν αντιοικονομικό, άσε που κόβανε πολλά δεντράκια για να βγάλουν όλα αυτά τα χαρτιά να τα στείλουν στα σπίτια,
1: ναι,
0: και δεν τα βρίσκανε. Το στέλνουν με SMS και σου λέει ότι εσύ πλέον λόγω ηλικίας κτλ. Είσαι στην κατηγορία πράσινο. Άσπρο, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Για την εφεδρεία.
1: Κάποιοι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
0: Κάποιοι το θεώρησαν. Όχι, τίποτα δεν πρέπει να κάνεις. Άμα είναι να κάνεις κάτι, σου το λέει το σημείωμα. Σου λέει, μπες στην σελίδα και δες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν σου στέλνει καν την κατάσταση στην οποία είσαι. Απλά ήρθαν μηνύματα.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Κάποιοι λέγανε ότι γίνεται επιστράτευση. Κάποιοι άλλοι λέγανε διέρευσαν στο διαδίκτυο απόρριτα στοιχεία.
1: Τι λέτε καλά.
0: Καθίστε ρε καλά ρε. Δεν ξέρω αν τρομάζουν οι ίδιοι ή θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο.
1: Ποιοι να τρομάζουν?
0: Αυτοί που τα γράφουν ή τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Άντε καλέ που τρομάζουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Άντε τώρα.
0: Δεν έχω ιδέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα λοιπόν στείλαν SMS.
0: Μην ανησυχείτε. Ναι.
1: Στείλαν SMS στον κόσμο, στους άντρες.
0: Να μπει στη σελίδα του GovGR την ανάλογη,
1: ναι,
0: για να δει σε ποια κατάσταση εφεδρείας βρίσκεται.
1: Α, ορίστε.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Και σε περίπτωση που. Τι σημαίνει εφεδρεία? Ότι αν γίνει κάτι θα πρέπει εγώ να κάνω αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αυτά και δεν τα έχω ζήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ρωτήσω. Λοιπόν, γιατί με δεν θα μου έρθει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: κακώς.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Πρέπει εγώ, να πάμε στην παλαϊκή
1: μπορώ
0: άμυνα.
1: Να βοηθήσω,
0: ναι,
1: αλλιώς.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν,
0: με την κάλτσα του στρατιώτη.
1: Όχι. Α. Να σου πω κάτι. Δεν είμαστε μόνο για να πλέκουμε κάλτσες.
0: Όχι, έχει περάσει στην ιστορία μας.
1: Όχι, Διονυσάκο.
0: Μα όχι, είναι σημείο της ιστορίας μας.
1: Εντάξει, Διονύση.
0: Η κάλτσα του στρατιώτη δεν είναι απλό πράγμα. Ούτε είναι υπονοούμενο.
1: Όχι, αλλά τώρα οι γυναίκες είναι G.I. Jane, ας πούμε.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Έχουν πάει. Έχουν πάει από αυτές που πήγαν οι μισές, έχουν μείνει.
1: Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να είμαι τίποτα από όλα αυτά.
0: Για
1: εγώ θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Κατάσκοπος θα ήθελες να σου, ε?
1: Ναι.
0: Μονή.
1: Τι?
0: Μονή κατάσκοπος ή διπλή?
1: Τι μονή?
0: Υπάρχουν και οι διπλοί κατάσκοποι. Both ways.
1: Όχι, ρε Διονύση. Εκ μέρους της χώρας μου.
0: Α, εκ μέρους
1: της χώρας. Τι διπλή?
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να ήθελες να σου να διπλή. Για πες.
1: Όχι, μονή. Άκου εκεί. Όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω σε μυστικές αποστολές.
0: Μα τα χάρη.
1: Το μεξί δεν μπορώ να πω ψέματα. Δύσκολα τέλμα. Αλλά τέλος πάντων, θα έμπαινα στο πετσί του ρόλου. Θα το βλέπα σαν ρόλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αφού είμαι καλλιτέχνης ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν βρέθηκε κάποιος να πει για τη δικτατορία του Ερντογάν ότι.
1: Θα ρωτήσω κάποιον.
0: Αριστερός μπαίνει στην Ψηρού.
1: Θα ρωτήσω τα παιδιά.
0: Τι μας λες, Ειρήνη?
1: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, λέγαμε εδώ, έλεγε ο Διονύσης, ότι πήγε σε πάρα πολύ κόσμο SMS,
0: ναι,
1: για την εφεδρεία.
0: Ναι.
1: Για εσάς τους τα αγόρια που
0: έχετε, ναι, ναι,
1: πάει φαντάρι και με έχετε υπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Και έλεγα ότι, ρε παιδί μου, θα ήθελα και εγώ να προσφέρω κάποια στιγμή. Και μου λέει να πλέξεις κάλτσα. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να πλέξω κάλτσα. Δεν ξέρω να πλέκω κιόλας. Θα μάθαινα βέβαια.
2: Με κάποιο τρόπο δηλαδή.
0: Περιμένετε, θα σας πει. Θα σας πει με ποιο
1: θα
0: τρόπο.
1: Θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
2: Α, ρε εσύ, κι εγώ.
1: Θα ήθελα να το βλέπω.
2: Να το ξέρεις ότι όταν βλέπω τέτοιες ταινίες θα ήθελα να είμαι στη θέση του.
1: Θα μπαίναμε στο ρόλο, στο ρόλο. Ναι, στο ναι. πετσί του ρόλου. Ναι.
3: Κατερίνα, θα σε αξιοποιήσουμε αλλιώς όταν έρθει εκείνη η ώρα που όλοι απευθόμαστε.
1: Θα
3: είσαι ειδική απεσταλμένη στο παλάτι και θα πας να μεσολαβήσεις ώστε να έρθουν οι Άγγλοι φίλοι μας στο νησί να μας ενισχύσουν στον πόλεμο.
1: Σε ευχαριστώ. Θα το κάνω.
2: Εμένα τι ρόλο.
1: Θα το κάνω για την πατρίδα.
2: Τι ρόλο θα μου ταιριάζει.
3: Θα περιμένεις την Κατερίνα να γυρίσει πίσω.
0: Να γράψει το βιβλίο.
3: Για να μεταφέρει.
1: Θα μου πάρει συνέντευξη.
2: Παιδιά, αυτό το SMS που λέτε, τι είναι που, σας, που ήρθε.
3: Ρε παιδί μου, κάτσε ένα πανικό social media ότι ναι. πάμε σε πόλεμο. Δεν πάμε σε πόλεμο.
2: Τι
3: παιδί,
2: είναι αυτό.
3: Ρε παιδί μου, όταν φεύγεις στο στρατό, όταν φεύγεις, όταν τελειώνεις τη θητεία σου, έχεις το χαρτί που αν είσαι έφετρος με το μπλε, το άσπρο, τους πάμε μην τα απολογούμε. Μια τυπική διαδικασία γίνεται εδώ και δεκαετίες.
0: Απλά μέχρι τώρα οι ειδοποιήσεις
3: είναι ψηφιακό.
0: Αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Δηλαδή, άμα περάσει ένα όριο ηλικίας, αλλάζει το χρώμα του φύλου πορείας που έχεις πάρει όταν απολύθηκες από το στρατό. Λοιπόν, πάνω τα 60, ας πούμε, είναι λευκό. Δεν κάνει τίποτα. Τέλο πάντων, είναι διάφορε διαδικασίε τέτοιε. Παλιά έρχονταν αυτέ οι ειδοποιήσει με φάκελο. Ναι. Αυτό σήμαινε και ξόδεμα χαρτιού. Ένα. Δεύτερον, μπορεί να μην σε έβρισκα εγώ στη διεύθυνση που μου είχε δηλώσει, γιατί έχει αλλάξει διεύθυνση, γιατί. Τώρα έρχεται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που σου λέει: μπε στο gov.gr και δε την κατάσταση στην οποία έχει ναι. περιέλθει όσον αφορά το έφεδρο. Αυτό κάποιοι το κάνανε από επιστράτευση, ότι γίνεται επιστράτευση, μέχρι το ότι διέρευσαν απόρριτα στοιχεία, ας πούμε, τα SMS, τα στοιχεία ναι. του κινητού ναι. τηλεφώνου που έχει ο καθένας. Διέρευσαν στοιχεία στο διαδίκτυο και τα λοιπά, προσωπικά δεδομένα και διάφορες ιστορίες.
3: Μεταξύ, από αυτοί που είναι που τα πιστεύουν αυτά ότι μας ετοιμάζουν για πόλεμο και γι' αυτό και εσείς οι συστημικοί δημοσιογράφοι, εμείς δηλαδή, δεν τα λέτε αυτά, ανεβάζουν στα social media, στο Instagram, στο Facebook, δεν ξέρω πού, αυτό που τους ήρθε, δηλαδή screenshot, που φαίνεται στο gov.gr τα στοιχεία σου.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για πόλεμο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα δικιά μου. Τα δικά μου.
3: Εντάξει. Ωραία, είναι λίγο πιο σημαντικό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εδώ τι γίνεται στην μισή και πλέον Ευρώπη, ας πούμε, και σε τι κατάσταση έχει περιέλθει και σε τι επιφυλακή βρίσκεται. Διάφορες χώρες. Στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρό μας, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Το ΝΑΤΟ κτλ. Εκεί που μετέχουμε κι εμείς. Αλλά δεν θέλω να πανικοβάλω κανένα.
1: Τόση ώρα που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, σκεφτόμουν ότι μπορώ να γίνω κι εγώ, όχι Σοφία Βέμπο.
0: Πράκτορα.
1: Όχι, μπορώ να γίνω και τραγουδίστρια της Νίκης.
0: Α, και αυτό.
3: Πολύ ωραία.
0: Και
1: ποιήτρια επίση. Ναι. Στέλλα, θα σου γράψω όταν θα έρθει η γιορτή σου, γιατί ξέρω ότι είναι μια μέρα μετά τη δική μου.
2: Ναι.
1: Θα σου γράψω ένα ποίημα και σένα, γιατί να ξέρεις, τα σκαρώνω. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Είδατε την υποδοχή, δείξατε την υποδοχή του,
2: ναι. του Κινέζου.
1: Του Τζιπίνγκ.
3: Ναι.
1: Εγώ τι έχω παρατηρήσει, να σας πω.
3: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ να το δείξουμε στους ακροατές, αλλά οι τηλεθεατές φαντάζομαι το είδανε κτλ. Ρε παιδιά. Έχουμε δει υποδοχές και υποδοχές. Και προέδρους και προέδρους των ΗΠΑ. Δεν λέω για τους Κινέζους. Ο Σι Τζιμπίνγκ είναι 800 χρόνια. Πώς είναι.
2: Πολλά.
1: Ναι. Στις ΗΠΑ αλλάζουν καμιά φορά. Ρε παιδιά, αυτό το αγέλαστο πράγμα. Το αγέλαστο που έχουν και οι σύζυγοι. Δηλαδή, θυμάμαι τη Μισελ Ομπάμα. Δεν ήταν χαγαχούχα, αλλά ήταν η κοπέλα. Χαμογελαστή. Ναι. Ήταν η Τζιλ Μπάιντεν, ας πούμε. Ήταν. Θέλω να πω. Είναι, νομίζω,
0: εντάξει, θέλει... και η Μελάνια σπάλια γελάει. Δεν γελάει. Και αυτή μάσκα φοράει κι αυτή.
1: Αγέλαστη, αυτό
0: οι
1: λέω.
0: Οι Κινέζοι ακόμα περισσότερο.
1: Α, στους Κινέζους. Οι Κινέζοι είναι ανέκφραστοι από τις ψηφίες τους οι άνθρωποι.
2: Αυτό πήγα να πω. Μήπως εκεί είναι και
1: όχι, δεν λέω για τους Κινέζους. Δεν λέω για τους Κινέζους. Για τη Μελάνια λέω.
2: Α, για τη Μελάνια.
1: Λέω αυτό το πράγμα, το αγέλαστο, το μη μου ξεφύγει κάτι, μία έκφραση. Εγώ θυμάμαι όλες και έχω. Έχω δει πάρα πολλές πρώτες κυρίες. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ και την Άνση Ρέγκαν, ας πούμε. Ναι. Και αυτή χαμογελαστή ήταν. Και η γυναίκα του Μπούς, του Τζούνιο.
3: Η Έλενορ Ρούσβελτ.
1: Του W. Μπούς. Η Έλενορ Ρούσβελτ δεν θυμάμαι. Αλλά η γυναίκα του μικρού Μπούς, ας πούμε.
0: Σου είπε κάτι για την ηλικία τώρα.
1: Το συνέχεια
0: βέβαια.
1: Θέλω να πω. Και αυτή χαμογελαστή ήταν. Και πώς να μην είναι χαμογελαστή με αυτόν τον τραπούχι, αλλά τέλος πάντων.
2: Μήπως μπαίνουν σε ένα ρόλο που τους τρώει αυτός ο ρόλος, ρε παιδί.
0: Εγώ το
2: δηλαδή,
0: σκέφτομαι επειδή.
2: Δεν έχουν κανονική ζωή όπως εμείς οι άνθρωποι. Δεν
0: σκέφτομαι...
2: γελάνε, δεν κλαίνε.
0: Αυτό θέλω να πω. Επειδή θέλω να σκέφτομαι να μπαίνω στα παπούτσια του τρόπον την άρε, παιδί μου. Είναι και το εξής. Όταν όλα τα φώτα είναι πάνω σου και η παραμικρή κίνηση που θα κάνεις ή η παραμικρή σύσπαση του προσώπου σου μπορεί να εκλειφθεί κάπως. Και να αναπαραχθεί πολύ διαστρεβλωμένη ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε σου λέει καλύτερα μάσκα παρά να παρεξηγηθώ και μετά να λένε ότι το ένα ή το άλλο είναι
1: εγώ
0: το παράδειγμα.
1: Ότι είναι βαθιά
0: μπορεί να ισχύει και αυτό.
1: Βαθιά δυστυχισμένη.
0: Η δηλαδή, Κατερίνα έχει κάνει ήδη ψυχογράφημα.
1: Όχι, είμαι σίγουρη.
0: Τη Μελάνια. Ναι.
2: Ναι, ναι, ας πούμε, παιδί μου, για να έρθουμε στη βασιλική οικογένεια. Η Νταϊάννα δεν ήταν μόνο έτσι.
0: Δεν θα ερχόμασταν
2: δηλαδή,
0: σήμερα.
2: Ναι. Η Νταϊάννα ήταν.
3: Είχε μια μελαγχολία στο βλέμμα της.
2: Είχε, αλλά και θα γελούσε και θα την έλεγε στεναχωρημένη.
0: Παιδιά, η Νταϊάννα όταν συνάντησε, ας πούμε, τον Ρόουαν Άτκινσον, τον Μίστερ Μπίν, ήταν μια χαρά, χαμογελαστή και χαρούμενη.
1: Όλοι όμως συναντήσουν τον Μίστερ Μπίν γελάνε. Άμα δεν γελούσε και με αυτόν η Νταϊάννα.
0: Αυτό.
1: Αλλά ήταν η θλιμμένη πριγκίπισσα.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Μας έχουν ζαλίσει με τη θλιμμένη πριγκίπισσα τώρα. Άσε με.
2: Δεν έχουμε κανέναν.
0: Τσαλάκωσε την εικόνα τη Ελισάβετ.
1: Εμείς είμαστε πριγκίπισσες, Στέλλα μου. Είμαστε.
3: Εσύ δεν έχει τίτλο. Η Σερέτ είναι δούκισσα.
2: Είναι δούκισσα.
3: Ναι, ναι, ναι. Winston.
2: Εγώ ο κατάσκοπος.
3: Ωραία.
1: Εγώ κατάσκοπος.
3: Τα λύσαμε, παιδιά.
0: Γιατί νομίζω ότι.
1: Είναι η Στέλλα Χάρη.
0: Δεν υπάρχουν δούκισες, δηλαδή κατάσκοποι, πιστεύεις.
3: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, συγγνώμη, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Μήπως με βοηθήσετε εσείς, γιατί πριν με απογοήτησαν όλοι που τους το είπα. Μήπως ξέρετε εσείς το τραγούδι το Για σένα, μωρό μου, θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
1: Όχι.
3: Όχι.
2: Κανένας δεν το ξέρει.
1: Α, Σταρόβας λέει.
3: Σταρόβας, να το.
1: Ναι.
3: Ποιος το.
0: Η Παπαγγελίτσα, η ηχολήπτριά μας.
1: Ναι, η φίλη μας.
0: Η τεχνικός ήχου μας.
3: Ο πρώτος ηχολήπτρια.
1: Πολυεργαλείο.
0: Πολυεργαλείο, ναι, ξέρει πολλά.
3: Γιατί το πριν το ξέρω το Στάμου, τη Χριστάρα, κανείς δεν το ξέρει.
1: Εσύ δεν θα ξέρεις αυτό το τραγούδι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι το ξέρει μόνο αυτός.
0: Έχει σχέση με φαΐ. Έχει σχέση με φαΐ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Βγαίνουμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίθυνε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Έσπασε το πρωτόκολλο ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου να υποδεχθεί τον Xi Jinping. Το αεροσκάφος του Προέδρου της Κίνας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά την άφηξή του εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα. η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών.
2: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Μάλιστα, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Μέρα σας καλή. Καλημέρα σας. Μέρα σας καλή.
3: Καλημέρα να είναι, γιατί είναι και πάρα πολύ δροσερή. Ντυθείτε.
2: Το δροσερή τι το... Αχ, πώς ήρθε αυτή με λεπτό. Δεν φοράς μπουφάν.
3: Δεν ήξερα ότι... Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
2: Τι δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Χθες είχε... Νωρίτερα είχαμε 5 βαθμούς, παιδιά.
3: Ναι.
2: Τώρα έχουμε τι, 7.
3: Όχι, δεν έβαλα μπουφάν για να μην ζεστώ.
2: Και δεν είναι μόνο σε εμάς.
3: Καλά που έβαλα το πουλάρι μου.
2: Τι να πω. Και δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι βλέπω σχεδόν σε όλη τη βόρεια χώρα.
3: Έχει
2: θερμοκρασίες μηδενικές. Βλέπω εδώ που είναι, στο Σέλ. Εντάξει, θα μου πεις. Εδώ τι είναι, στην Μιλιά, στο Μέτσοβο. Έχει 0. Έχει 0, ορίστε. 2 βαθμούς έχει στον Άγιο Δημήτριο Ολύμπου. 5 βαθμούς έχει στο Λαγκαδά. Που είναι, τι είναι,
3: δεν
2: flat.
3: Είναι, ναι.
2: Δεν έχει τίποτα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, ο Λαϊλιά έχει 2. Ναι, αλλά όταν στον Λαγκαδά έχει 5, τι συζητάμε. Στις Σέρρες, τι έχει, 10 βαθμούς. Στην Καβάλα, 10. Εδώ 3 τι είναι, για να δω στο Βόλακα Νευροκοπίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πέσει πάρα πολύ. Και στην Κομωτινή 9 βαθμούς έχει, στην Αλεξανδρούπολη έχει 10, 11 πόσο έχει.
3: Όχι, γενικά είναι χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Πολύ χαμηλές.
3: Η Σαμοθράκη 13, κάτι.
2: Ναι.
3: 12 βαθμούς η Θάσος.
2: Όλη η ηπειρωτική χώρα.
3: Βλέπεις ότι έχει αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά το χρώμα της. Δηλαδή από
2: όλη η ηπειρωτική.
3: Γίνεται σε γαλάζιο. Το γαλάζιο βέβαια υποδηλώνει πιο δροσερές θερμοκρασίες.
2: Από την Πελοπόννησο. Υπηρετικά τώρα, όχι η παραθαλάσσια, έτσι. Και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα προς τα πάνω έχει θερμοκρασίες χαμηλές. Κάτω των 10 βαθμών Κελσίου δηλαδή. Έτσι. Όλη η νησιωτική και παραθαλάσσια περιοχή έχει 18, 20. Ναι, εκεί είναι. 20-21 βαθμούς βαριά-βαριά. Ακόμη και στην Αττική έχει χαμηλές, σχετικά για την εποχή θερμοκρασίες. Τώρα 15-16 όταν έχει τέτοια εποχή είναι χαμηλές για την
3: Αττική. Επίδομα θερμές
2: να τους δώσουμε. Ναι, να τους δώσουμε, να τους λυπηθούμε λιγάκι. Αυτά. Τώρα τι θα κάνει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Κοίταξε, και σήμερα γύρω στις 22-23 θα είναι το μεσημέρι στην περιοχή μας. Αντί 24 αν φτάσει βαριά-βαριά θα πούμε
3: πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ναι,
3: ναι, φτάρει που είναι τώρα με το ζόρι,
2: ναι.
3: Αυτή την ώρα.
2: Κάνα 2 βαθμούς θα έχουμε άνοδο από, την αύριο, από αύριο και μετά. Αυτό μου έλεγε και στο κινητό προηγουμένως. Άνοιξη λέει: από αύριο λέει, θα έχετε συν 2 βαθμούς τουλάχιστον. Μπα, λέω.
3: Αφού το λες εσύ.
2: Ναι. Okay, θα το δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Το πράγμα είναι λίγα σύννεφα κατά περιόδους και τα λοιπά.
3: Φαινόμενα.
2: Φαινόμενα, τίποτα το ιδιαίτερο.
3: Φαινόμενο είμαι εγώ.
2: Εσύ ότι είσαι φαινόμενο το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το λες άλλωστε. Τίποτα δεν έχει. Όχι. Θα δούμε τώρα προς το Σάββατο. Θα περάσει ένα κύμα, αλλά δεν θα μας φτάσει.
3: Δεν θα φτάσει μέχρι εδώ.
2: Ποιοι γιορτάζουν, κάτσε να δεις τώρα σήμερα.
3: Θέκλα.
2: Κόπρος. Θα σε λέει
3: Κόπρο.
2: Παιδιά.
3: Μα πια, πώς να το δεις και πώς να το.
2: Έμα τώρα, ναι.
3: Πονέψεις αυτό, δεν.
2: Μυρσίνη, μυρτό, μυρτιά. Στον κόπρο υπάρχει και το θηλυκό κόπρις. Η κόπριδα. Μυρτιώτισα. Αυτό υπάρχει και η σχετική εικόνα, έτσι, της Παναγίας Μυρτιώτισσας που είναι πολιούχος των κυθύρων και της πύλου. Πότε δεν το είπα σωστά εγώ.
3: Έφαγε στο Δέλτα.
2: Μυρτιδιώτισσα. Ναι, τώρα το είπα καλά. Αρτέμισσα, Μέρσα, Αρτεμισούδα. Ακού τώρα να σε λένε Αρτεμισούδα.
3: Δεν είναι Αρτέμισσα.
2: Αμέρισσα. Συγγνώμη, παιδιά. Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα. Αμερσούδα, αμέρσα. Τι είναι αυτά, είναι δυνατόν.
3: Λίγο περίεργα τα ονόματα τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή εκτό από τη Μυρσίνη.
2: Ναι, που.
3: Και τη Θέκλα. Περσεφόνη.
2: Και τη Θέκλα την ξέρουμε.
3: Και
2: η Περσεφόνη γιορτάζει. Και ο Πέρσης. Δεν ήξερα ότι υπάρχει. Πέρσης.
4: Ναι. Περσέας, βέβαια, υπάρχει.
3: Πέρσι, άλλο σωστά, ναι. Γνωρίζουμε μια Πέρσια.
4: Μάλιστα, αλλά το Κόπρος,
3: το που, Κόπρος. Υπά,
4: που είναι του Οσίου Κόπρου, τι
3: δηλαδή,
4: να πω.
3: Θες να τον τιμωρήσεις τον άλλο.
4: Όχι, παιδιά. Ναι, τώρα, ναι. Είναι σαν το Γιακουμί ένα πράγμα.
3: Ναι, δεν το
4: τώρα γιατί δεν το βαφτίζει το παιδί Γιακουμί, ας πούμε, ή Κόπρο. Πρωί-πρωί.
3: Γιατί δηλαδή
4: το κάνεις
3: τη ζωή δύσκολη ακόμα με το που έχει γεννηθεί.
4: Σήμερα λέει θα πάρουν επιστροφή ενοικίου.
3: Α, νωρίτερα θα την πάρουν φέτος.
4: Όχι, κάτσε, μην βιάζεις. 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές. Μόνο αυτοί, okay, έτσι.
3: Ναι.
4: Μια χαρά. Με το καλό. Και τέλη Νοεμβρίου θα πάρουν και οι υπόλοιποι.
3: Κλασικά, όπως και πέρυσι, όλοι, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι.
4: Και έχουμε και την προκήρυξη, μήπως έχεις ένα τραγούδι να στείλεις για την διεκπροσώπηση της Ελλάδας μας στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
3: Δεν την έκανα την προετοιμασία μου.
4: Δεν την έκανα. Προλαβαίνεις,
3: γιατί...
4: πάντως, άνοιξε η πλατφόρμα, είναι μέχρι, κάτσε να σου πω, νομίζω στα μέσα Οκτωβρίου είναι.
3: 1η Νοεμβρίου.
4: Μέχρι 1η Νοεμβρίου τα μεσάνυχτα προλαβαίνετε να μπείτε στη σχετική φόρμα της ΕΡΤ για να τη συμπληρώσετε και να στείλετε αυτό που πρέπει να στείλετε προκειμένου να πάρετε μέρος στην διαδικασία για το τραγούδι που θα στείλει η χώρα μας στην Eurovision. Στην αρχή, αφού θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, θα προκύψουν τα 20 από επιτροπή και τα 20 αυτά θα πάνε, θα διαγωνιστούν στο Sing for Greece όπως έγινε και πέρσι για να βγει.
3: Κοίταξε.
4: Το ένα. Τι?
3: Προετοιμασία δεν έχω κάνει, αλλά έχω κάτι ωραιότατα στιχάκια που μου είχαν γράψει κάτι γνωστοί ποιητέ.
4: Ναι.
3: Όνομα και μη χωριό.
4: Στείλτε σε μένα αυτά για να τα κάνω εγώ τραγούδια.
3: Αφού δεν κάνω δώρο. Θα στείλω το στίχο, ας βρουν και κάποιον.
4: Ναι.
3: Ή θα μου βάλεις εσύ τη μουσική.
4: Θα σου βάλω εγώ τη μουσική, στείλτε το στίχο.
3: Ναι.
4: Ναι. Το βυθόμετρο θα μου πεις και το πορτοκάλι.
3: Το πορτοκάλι.
4: Εντάξει, ωραία.
3: Το ποδήλατο.
4: Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και ένα συνδυασμό αυτών. Και να βγει μια τραγουδάρα, wow. Τον τραγουδιστή ψάχνουμε.
3: Τον τραγουδιστή. Έχουμε τραγουδίστρια.
4: Ποιο? Α, σωστά, έχουμε τη Δώρα. Μια χαρά.
3: Ωραία.
4: Έγινε το πράγμα. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Γιατί με βάζει δύσκολο να διαβάζω πρωί-πρωί.
3: Εσύ τι σκεφτόμουν τώρα που το διάβασες. Ευτυχώς που το ξεκίνησες εσύ.
4: Ναι. Πολύ δύσκολο. Τι είναι αυτό, κάτσε να δούμε.
3: Είναι κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένα επίπεδα της κακής, της LDL χοληστερόλης στο αίμα από τη γέννηση του ατόμου. Η μη έγκαιρη διάγνωσή της και συνεπώς η μη λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσουν σε στεφανιαία νόσο, παράδειγμα το
4: έμφραγμα
3: από πολύ νεαρή ηλικία. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αθυρωματικής εταιρείας έχουν καταγραφεί 683 ασθενείς από τους περίπου 40.000 που κατά εκτίμηση πάσχουν στη χώρα μας, από τους οποίους σε ποσοστό 54% είναι άντρες με μέση ηλικία κατά τη διάγνωση τα 42 έτη.
4: Ύστερα λέει έπαθε έμφραγμα, πάει.
3: Ναι, το 28% λέει των ασθενών έχουν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, ενώ
4: το
3: 72% κατά την εγγραφή τους, καταγραφή τους μάλλον, λάμβαναν υπολειτουργική αγωγή την καταγραφή.
4: Ναι.
3: Και μόλις το 17% των ασθενών είχε επιτύχει το στόχο στα επίπεδα της κακής.
4: Παιδιά, ναι, άμα δεν το ξέρεις κιόλας. Τώρα νέος είσαι, σου λέει σιγά να μην κάνω κάνω τώρα για χοληστερίνη. Ποιος?
3: Εδώ καλά δεν κάνεις καν μια γενική αίματος.
4: Ναι, πολύ σπάνια. Άμα περάσει τα 40 αρχίζεις και το σκέφτεσαι.
3: Και μετά λέει πέθανε ξαφνικά.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Τα εμβόλια αυτά είναι.
3: Καταρχήν για τα πάντα αυτά είναι τα εμβόλια. Και σπυρί να βγάλεις το εμβόλιο θα φταίει.
4: Έτσι είναι, ναι.
3: Έχουμε την ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο.
4: Τι
3: είναι αυτό πάλι?
4: Ναι.
3: Κάθε χρόνο στις 24 του Σεπτέμβρη.
4: Βρες αυτό, τι είναι, πες μου.
3: Χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος, το οποίο αποτελεί μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και ενισχύει την ικανότητα των αντισωμάτων και των φαγοκυτάρων να επιτίθενται σε ξένες ουσίες. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το σύστημα του συμπληρώματος ρυθμίζεται αυστηρά ώστε να αποτρέπεται η βλάβη σε υγιείς ιστούς και όργανα.
4: Τίποτα δεν κατάλαβα.
3: Στους ασθενείς όμως με το ναι. σύνδρομο αυτό γίνεται υπερδραστήριο και επιτίθεται στο ενδοθήλιο των μικρών αιμοσφαιρίων αγκιών.
4: Είναι θα πολύ... μου πεις και άλλα.
3: Είναι πολύ ιδιαίτερα αυτά που λέει.
4: Κατάλαβες από αυτά που είπες τίποτα.
3: Πάντως το ζητούμενο είναι ότι οδηγεί σε μια παθολογία που ονομάζεται θρομβωτική μικροαγκιοπάθεια, που μπορεί να προκαλέσουν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια και τελικά θάνατο.
4: Μάλιστα. Okay.
3: Υπάρχουν και μεταλλάξεις, ναι.
4: Πάλι σε ιατρικό τομέα, Παγκόσμια Μέρα Έρευνας για τον Καρκίνο η σημερινή, πολύ σημαντική βεβαίως.
3: Παγκοσμίως λέει θανάτου... εκτιμόμενα 21,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά ετησίως έως το 2030.
4: Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάντα υπήρχε. Έτσι.
3: Ναι.
4: Τώρα υπάρχει λίγο παραπάνω πιθανά, αλλά δεν φταίνουν τα εμβόλια.
3: Κοίταξε, όσο δεν είμαστε ανεξέλεγκτοι στο τι χρησιμοποιούμε και στο τι τρώμε,
4: ναι.
3: και στο πώς συμπεριφερόμαστε στο σώμα μας, είναι επόμενο.
4: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, τώρα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι συγκεκριμένο, αλλά πού να ανοίξει αυτό το κόσμο θέμα.
3: Να δοκιμάσω μήπως...
4: δεν προλαβαίνουμε έτσι κι άλλες. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας σε λιγάκι.
3: Ναι, γιατί μας περιμένουν οι κυρίες, η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή,
4: ναι.
3: η Κασούλα Κρητικό από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδα από Ορεστιάδα. Είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου σήμερα.
4: Είναι, ναι.
3: Ωραία. Γιατί χθες ήταν η Θάλια, η Θάλια Καμπουρίδου. Οπότε σήμερα είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
4: Ακριβώς. Άντε, ξεκινάμε σιγά σιγά.
3: Σας είπα ότι έχουμε τον Άγγελο Παπαδόπουλο.
4: Δεν είπαμε.
3: Δεν το
4: Άγγελε, καλημέρα. Καλώς όρισες.

0: Αγαπημένη μου Μιγκλέν. Τι ωραίο. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινή και μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Βλέπω χοντρό που φαν σήμερα. Ο.
2: Α, πού το κατά.
0: Καλά, το βλέπω.
2: Λοιπόν, καλά, όχι πολύ χοντρό.
0: Όχι πολύ χοντρό, αλλά.
2: Πέτσινο.
0: Πέτσινο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να μην μπαίνει υγρασία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, μα, κοίτα, εχθές τα είδα όλα. Δηλαδή, μέχρι και Ζιβάγκο είδα. Κάποιοι να φοράνε.
0: Μα τι να κάνει ο άνθρωπος. Εσύ, 5 βαθμούς είχε το πρωί. Τώρα έχει 7 σε εμάς, ας πούμε, έτσι. Δεν θα ντυθείς καλά. Και επειδή είναι αρχές Σεπτέμβρη, δηλαδή, μάλλον αρχές φθινοπόρου, τι.
2: Παιδιά, το Σεπτέμβρη χιόνιζε παλιότερα. Τι λέμε τώρα.
0: Τώρα πολύ παλιά πήγες εσύ.
2: Πολύ παλιά πήγα όταν γυρίσαμε.
0: Έναν καιρό. Ναι.
2: Αλλά κοίτα, αυτή είναι η εποχή κανονικά. Δηλαδή, είχαμε χρόνια να ζήσουμε φθινόπωρο.
0: Σωστά.
2: Αυτή είναι η εποχή. Έτσι, δηλαδή, κοίτα, και είμαστε 24 είμαστε σήμερα. Δηλαδή, πάει ο πρώτος μήνας.
0: Ναι, εδώ,
2: αρχές Οκτωβρίου είχαμε χιόνια. Έχω φωτογραφία 12 Οκτωβρίου χιόνια στο Παπίκιο.
0: Ναι, δεν μου λες τι λένε τα ημερομήνια για φέτος.
1: Εγώ.
2: Τα μερομήνια έχω για το υπόλοιπο, έχω βροχές, όπως ήταν και το προηγούμενο δεκαήμερο και αυτό το δεκαήμερο βροχές. Δεν έχω τόσες πολλές βροχές, έχω κρύο αλλά δεν έχω πάρα πολλές βροχές.
0: Ναι.
2: Έχω αέρα φουρτούν αλλά βροχές πολλές δεν έχω.
0: Ναι.
2: Δεν έχω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Okay.
2: Λοιπόν, για περισσότερα, πώς έλεγε.
0: Επευθυνθείτε στο γραφείο.
2: Στο γραφείο περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Σέιμπεκ, τον ανεξάρτητο βουλευτή της αριστεράς από την Ξάνθη, έκανε τοποθέτηση στην Βουλή για το θέμα του χρυσού και ρωτάει την κυβέρνηση, ερώτηση κατέθεσε, αν θα επιτρέψει η κυβέρνηση να μετατρέψει η Eldorado Gold τη Θράκη σε ένα απέραντο εξορυκτικό διαμέρισμα και αναφέρεται σε πάρα πολλά στοιχεία. Ο βουλευτής, έχουμε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για την μετεγκατάσταση του δεύτερου γυμνασίου και του τρίτου γυμνασίου Ξάνθης και αυτή θα συζητηθεί και αυτό στην Βουλή. Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε ένα συγκεκριμένο και γρήγορο χρονοδιάγραμμα. Έχουμε 4 νέους τομεάρχες στην ΔΕΠΡΟ ΔΟΠΗΣ. Έχουμε το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη.
0: Σωστά, ναι.
2: Εγώ θα πάω, έτσι για
0: άντε,
2: να
0: με το καλό.
2: Πρώτα ο Θεός.
0: Πότε θα πας, αύριο ή σήμερα?
2: Αύριο.
0: Αύριο, εντάξει.
2: Αύριο. Σήμερα όχι. Έχουμε έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην προβιομηχανική και βιομηχανική κληρονομιά της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τα συνεταιριστικά εργοστάσια με το κίνημα Μπαλτατζή στην Ξάνθη που διοργανώνει η υπηρεσία νεότερων μνημείων και τεχνικών έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο στις 7 στο αρχοντικό Μωυσή.
0: Ναι.
2: Μιλάμε στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης και η έκθεση θα διαρκέσει ως 18 Δεκεμβρίου. Οι Τρισεύγενοι του Κωστή Παλαμά και οι Ιεροφίλοι του Γεωργίου Χορτάτσι, πολύ στεναχωριέμαι, ανταμώνουν στη σκηνή το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής και δεν θα είμαι εδώ, να πάτε εσείς όσοι μας ακούτε, δύο εμβληματικές.
0: Ανόμιζε σε μένα το λες. Νόμιζε σε μένα το λες.
2: Όχι, εσείς ξέρω ότι δεν θα έρθείτε. Το λέω στους ακροατές μας. Δύο εμβληματικές λοιπόν γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας, δύο τραγικές ηρωίδες, οι Τρισεύγενοι του Κωστή Παλαμά και οι Ιεροφίλοι του Γεωργίου Χορτάτσι ανταμώνουν στη σκηνή σε μια παράσταση που γεφυρώνει βέβαια το θεατρικό λόγο και το λυρισμό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής. Να, αυτά είναι τα
0: ωραία
2: πράγματα που έχουμε. Έχουμε νίκη πρόκριση για το ΓΑΣ Κομωτινή με 82-87 επί του κόρυβου Αμαλιάδας. Μιλάμε για τη δεύτερη φάση του κυπέλου μπάσκετ, για την φθινοπορεινή απόδραση στον μαγευτικό Βόηνο Κοζάνη. Σας το είπα εχθές, αυτά παιδες.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία, Βασιλική.
0: Βασιλική, να είσαι καλά.
3: Σε
0: καλημέρα.
3: Καλή σου μέρα.
0: Νάντε, να είσαι καλά. Κρύο παντού, από ό,τι καταλαβαίνεις και εσύ.
3: Έχει κρύο. Έχει, ναι, έχει κρύο, ναι.
0: Θα πάμε τώρα μέχρι και την.
3: Καβάλα.

0: Το αγοριού απέναντι το αφήνουμε, το κοριτσιού απέναντι όμως.
1: Του κοριτσιού απέναντι.
0: Ήρθε τώρα. Να το. Το βλέπουμε και αυτό. Ντύσου καλά, θα το κάνει κρύο όξο.
1: Μη βγεις χωρίς να ντυθείς καλά.
0: Καλημέρα, Τασούλα.
1: Και όταν λέμε καλά, δεν εννοούμε χλένη να βάλεις, αλλά.
0: Όχι, ρε παιδιά,
1: δεν είναι για
0: το
1: καλοκαιρινό το ντύσιμο. Είναι το βαθύ φθινοπωρινό.
0: Στο λέει μάλιστα η Ελένη που μου ήρθε σήμερα εδώ με 5 βαθμούς, μου ήρθε με ένα φουτεράκι λεπτό.
1: Ευτυχώς έβαλε το φουτεράκι μου.
0: Ένα καλοκαίρι φορούσε χοντρά και τώρα μου φοράει λεπτά. Ανάποδο χρόνο 13 μήνες.
2: Κοίτα, τώρα που συνήθισε λίγο τις θερμοκρασίες, ναι, λέει, ναι. Τώρα εγώ θα ντυθώ έτσι. Έχει και αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έχει,
2: ενώ έξω έχει πέσει η θερμοκρασία.
0: Δεν τα ζω εγώ.
2: Είναι με βερμουδίτσα κοντομάνικα και λες αυτός τώρα, αυτή ήρθε
0: τι
2: από αλλού.
0: Ναι.
2: Τι είναι, ναι. Προσγειώθηκε ξαφνικά, έχουν αλλάξει τα δεδομένα,
0: έτσι,
2: αλλά μένουν λίγο πίσω, δεν θέλουν. Δεν θέλουν να αποχωριστούν τη ζεστούλα και η αλήθεια είναι έτσι όπως αναμένεται ότι θα πάει το πετρέλαιο και η θέρμανση γενικά. Ας μην φύγει, ας κρατήσει λίγο, τουλάχιστον ο ήλιος, λίγο να ζεσταίνονται τα ντουβάρια μας και να μην χρειάζονται να ανάβουμε τα σώματα. Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Θα κάνω την αρχή με μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζει η Δράμα, ο Δήμος Δράμας για την Κυριακή και είναι μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Θα γίνουν ομιλίες, θα γίνουν ενημερωτικές εκπαιδευτικές δράσεις, θα παρουσιάσουν ζώα για υιοθεσία, θα υπάρχει επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, θα υπάρχουν πρώτες βοήθειες σε ζωάκια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δράσεις ειδικά για παιδιά και όλα αυτά για να μάθουν και στα παιδιά ότι αγαπάμε, φροντίζουμε, προστατεύουμε, δεν εγκαταλείπουμε. Αυτό είναι το μήνυμα της γιορτής. Η εκδήλωση ονομάζεται «Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, μία ημέρα αγάπης, ενημέρωσης και προσφοράς» και στόχο έχει ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, ώστε η αγάπη για τα ζώα να συνδέεται με τη γνώση, την υπευθυνότητα και το σεβασμό. 10:30 θα ξεκινήσει στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Έχουν προγραμματιστεί και στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Θα είναι μία πολύ όμορφη γιορτή που μπορούμε όλοι να αγκαλιάσουμε. Βέβαια να είναι προετοιμασμένοι οι γονείς, γιατί άμα πάνε με παιδάκια, έχει εκεί προς υιοθεσία τίποτα γατάκια σκυλάκια, μπορεί να καταλήξουν και με κανένα τετράποδο στο σπίτι τους, οπότε να είναι υποψιασμένοι και αποφασισμένοι. Ένα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο, τώρα το Σαββατοκύριακο, η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και τα μέλη της μας προσκαλούν τους λάτρεις της μπύρας και κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει τον πλούσιο κόσμο της, πάθος που ενώνει παραγωγούς και κοινό. Θα υπάρχουν ανοιχτά ζυθοποιεία,
0: ναι,
2: στο κοινό. Εμείς εδώ για την περιοχή μας, γιατί είδα τη λίστα με τα ζυθοποιεία, υπάρχει η μικροζυθοποιεία της Καβάλας, που είναι μέλος,
0: ναι, φυσικά,
2: της
0: Ένωσης
2: και εκείνα. Συμμετέχει στις εκδηλώσεις. Οπότε θα γίνονται στη ζυθοποιεία δωρεάν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές,

0: Θα πρέπει όμως να επικοινωνήσει κάποιος από νωρίς, γιατί υπάρχουν περιορισμένες θέσεις στα ζυσοποιεία για να ζητήσει συμμετοχή στην δράση αυτή. Μπορεί κάποιος να το βρει και τις λύσεις, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη και να σου πει ότι θέλω εκεί να πάω, ρε παιδί μου, σε μια ζυσοποιεία που υπάρχει. Ας αναζητήσει που θέλει να πάει σήμερα που είναι Τετάρτη, Πέμπτη, να κλείσει τη θέση του και να πάει και να περάσει πολύ ωραία. Εντάξει, και αυτές οι μικρές ηθοποιίες και γενικότερα είναι πολύ χουχουλιάρικες, θα λέγαμε, γιατί οι άνθρωποι είναι εκεί, τους βλέπεις, τους ρωτάς, περνάς πάρα πολύ ωραία. Για 7η χρονιά είναι, πραγματοποιείται η δράση Ανοιχτά Ζυθοποιία και είναι μια πολύ ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Και επίσης την Κυριακή ο Δήμος Καβάλας και η Πολιτιστική Στέγη Κρινίδων συνδιοργανώνουν μια ειδική...
1: Ναι. Συνδιοργανώνω, θα μάθουμε σε λίγο τι συνδιοργανώνω, να μπορέσω να ξανασυνδεθούμε με την Τασούλα Κρητικού. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά, όπως και να το κάνουμε. Δεν μου λες, τι φάση αυτό με το Halloween που ξεκίνησαν από τώρα, καινούργια μόδα πάλι.
2: Γιατί είμαστε τόσο Αμερικανοί?
1: Δεν ξέρω.
2: Εμείς τις αποκριές είχαμε και μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Ακριβώς. Και είναι πότε, τέλη Οκτώβρη, νομίζω, ναι.
2: Έτσι βλέπω.
1: Και εκδηλώσεις και πάρκα. Βλέπω ένα πάρκο στην Αθήνα, Halloween και δεν ξέρω, festival. Τι είναι όλα αυτά? Δεν ξέρω. Το ξέραμε μέσα από τις ταινίες τρόμου.
2: Τώρα τελευταία το έχουμε κάνει πια. Δηλαδή, αμερικάνικη το έβλεπες.
1: Εντελώς. Τα σου λέω, έλα, καλημέρα ξανά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λέγαμε για αυτή τη μόδα την καινούργια με το Halloween. Τι παίζει, δηλαδή ένα μήνα τώρα ξεκίνησαν σποντ, διαφημίσεις, δεν ξέρω τι και τα λοιπά για τέλη του Οκτώβρη.
0: Κάτι πρέπει να βρουν καινούριο για να πουλήσουν και οι εταιρείες και κάτι να γίνει.
2: Αρκεί να είναι ξενόφερτο.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Αυτά τα ξενόφερτα πώς δεν μου αρέσουν. Έχουμε τόσες ωραίες παραδόσεις με κάτι να ασχοληθείς. Πάνε εκεί σε κανένα κοντινό χωριουδάκι που σίγουρα έχει ωραίες παραδόσεις και έθιμα. Στήριξε τέτοιες προσπάθειες. Τι τώρα το Halloween και δεν ξέρω τι. Εντάξει τώρα, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, το λέω. Να σας πω, λοιπόν, που είχαμε μείνει, μάλλον εκεί στην εκδήλωση της Κυριακής.
1: Ακριβώς.
0: Δήμος Καβάλας και Πολιτιστική Στέγη Κρινίδων, στις 12 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου Κωνσταντίνα Κατσίτη, στο Δάτο είναι αυτές, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Δέσποινας Κατζαμάνη, Γκούνι, το άλογο που έγινε αστέρι.
1: Ναι.
0: Τέλεια ιδέα. Ναι. Οπότε θα γίνει παρουσίαση εκεί και με το τέλος της βιβλιοπαρουσίασης θα γίνουν και εκπαιδευτικές δράσεις με πρωτοβουλία εκεί της κυρίας Κατσίτη και τη συμμετοχή μικρών παιδιών. Οπότε αυτό σημαίνει αλογάκια, σημαίνει βόλτες, σημαίνει γνωριμία, σημαίνει ταΐζω το άλογο μιλαράκι και θα είναι πολύ ωραία και αυτή η δράση την Κυριακή. Στις 12 το μεσημέρι. Και να μην ξεχνάμε ότι τώρα το Σαββατοκύριακο είναι και αυτή η δράση του Ορειβατικού Συλλόγου Χρυσούπολης. Δύο ίδιες πεζοπορικές διαδρομές που ξεκινούν από το δασικό χωριό Ερημάνθου με προορισμό τη Χαϊντού. 8 χιλιόμετρα περίπου, 2,5 με 3 ώρες η πεζοπορία, μια πανέμορφη πορεία μέσα στη ξεχωριστή φύση της Ροδόπης, όμως διαλέγουμε μία από τις δύο ημέρες, επειδή θα έχει και μεγάλη συμμετοχή, που θέλουμε να πάμε, το λέμε στον Ορειβατικό Σύλλογο, δηλώνουμε και τη συμμετοχή μας και πηγαίνουμε να χαρούμε έτσι αυτό το κυτρινισμένο φύλωμα των δέντρων, τα κρίνα, τα κίτρινα που βγαίνουν έτσι στη διαδρομή και θα την κάνουν ξεχωριστή, μας λένε οι άνθρωποι του Ορειβατικού Συλλόγου. Τέλος πάντων, να χαλαρώσουμε. Αν είχε και μια ζυθοποιία κοντά, πίνουμε και την πυρίτα μας και γυρίζουμε. Τέλος πάντων, μια κατάσταση δημιουργείται.
1: Έτσι.
0: Ετούτα, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε για όσο μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Α,
0: καλημέρα.
1: Πήγε 33.
2: Πήγε. Πάει πολύ γρήγορα ο χρόνος.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Για να μάθαμε και τα νέα του Εύρου τώρα από τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Όποιος δεν βγήκε από το σπίτι, το είπατε.
0: Να ντυθεί.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό μόνο. Τελεία.
0: Και δεν είναι μόνο σε εμάς, έτσι, σε όλη την υπηρετική χώρα. Αυτό είναι. Ότι παντού, άμα δεις, από τα ορεινά της Πελοποννήσου, ας πούμε, μέχρι και τον Εύρο επάνω, τα χρώματα σήμερα είναι μπλε του χάρτη.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Φθινόπωρο, κανονικά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Με έργα θα ξεκινήσω εγώ και πιο συγκεκριμένα από το σουφλί θα πάω να κάνω την αρχή. Έχουμε την υπογραφή της σύμβασης για το έργο αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης του σκισμούς Ρούσας, Γονικού και τμήματος του Μεγάλου Δερίου στον Δημοσουφλίου.
0: Ναι.
1: Με ταυτόχρονη αντικατάσταση 260 παροχών ίδρυυσης σε εισάρισμες κατοικίες και την αντικατάσταση των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων από σωλήνες πολυεθυλενίου. Τώρα, ο προϋπολογισμός αυτού του έργου είναι 740.000 ευρώ. Και ο Δήμος Σουφλίου σημειώνει ότι αυτό το έργο είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης αυτών των οικισμών. Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τα νοικοκυριά τα δίκτυα ίδρυυσης. Τώρα πάμε στο Δήμο Ρεστιάδας, γιατί εδώ έχουμε την ένταξη του έργου αποκατάστασης τμημάτων οδικού δικτύου στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με 810.000 ευρώ. Μιλάω για τμήματα του δρόμου Κρυού Δηλόφου, Κρυού Σπηλαίου, Πενταλόφου και Χελιδόνας Μικρής Δοξιπάρας. Είναι το συνολικό μήκος των τμήματων που θα αποκατασταθούν, είναι περίπου 6 χιλιόμετρα. Και πάω και στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχαμε και εκεί την υπογραφή μιας σύμβασης. Εδώ τώρα πια μιλάμε για σχολεία. 215.600 ευρώ για συντηρήσεις διδακτηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι οι γνωστές παρεμβάσεις που γίνονται όπου υπάρχει ανάγκη, δηλαδή επιχρήσματα, τυχοποιίες, κουφώματα, δάπεδα, κεραμοσκεπές. Αυτά θα γίνουν σε σχολεία τα οποία είτε εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα σε αυτοψίες που έκανε ο Δήμος, είτε οι διευθυντές των σχολείων έκαναν κάποιες αναφορές για προβλήματα, οπότε μπήκαν σε προτεραιότητα και μπήκαν σε αυτό το έργο. Στην Αλεξανδρούπολη θα παραμείνω. Εκεί είχαμε μια σύλληψη ενός άνδρα, είμαι δαπού Έλληνα, ο οποίος στο σπίτι του είχε 1.300 πακέτα λαφραίων τσιγάρων.
0: Ναι.
1: Οι αστυνομικοί είχαν κάποιες πληροφορίες, πήγαν, έκαναν μια έρευνα στο σπίτι του, τα βρήκαν τα τσιγάρα αυτά. Δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, γι' αυτό τα χαρακτηρίζουμε και ελαφραία.
0: Mm-hmm.
1: Πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο μάλλον θα πρέπει να δώσουμε αρκετή σημασία. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσα σε αυτόν υπάρχει ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει, υποχρεώνει τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης να ξεκινήσουν να βάζουν πρόστιμο στις απλήρωτες οφειλές καταναλωτών, στους λογαριασμούς νερού δηλαδή, τους απλήρωτους. Τι προβλέπει ο νόμος? Πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών.
0: Ναι.
1: Οφειλές ανεξόφλητες πάνω από 6 μήνες και μεταφορά της οφειλής.
0: Οφείλεις εγώ ένα λογαριασμό που έχει φτάσει, ξέρω εγώ, στα 300 ευρώ, λέω τώρα. Θα γίνω αυτά 600, θα πάει στην εφορία μου, θα πάρουμε το από εκεί.
1: Ναι, αυτό. Η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας έβγαλε μια ανακοίνωση και δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Τι γιορτή Ελλάδα είναι,
1: ναι. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις και ενημερώνουν τους καταναλωτές που έχουν ανεξόφλητες οφειλές, εφόσον είναι και αρρύθμιστες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή να πάνε στη ΔΕΙΑ και να ρυθμίσουν αυτή την πληρωμή που πρέπει να κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης τους λέει αυτοί που έχουν μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπείς, να την τηρούν.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Γιατί αλλιώς. Τη χάνουν αυτή τη ρύθμιση και θα γίνεται πάλι το ίδιο. Πάλι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Το ποσό που χρωστάς με το πρόστιμο, μεταφορά χρέους στην ΑΔΕ.
0: Ωραία. Και τι περιθώριο δίνουν προκειμένου να πάει ο κόσμος στις κατατόπους ΔΕΙΑ? Γιατί δεν μπορεί αυτό να γίνει, ας πούμε, σήμερα το ανακοινώσαμε και αύριο μπαίνουν τα πρόστιμα.
1: Το ανακοινώνει και προφανώς θα Εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν και κάποιες ειδοποιήσεις, δηλαδή,
0: δεν πρέπει.
1: Για τους καταναλωτές, ναι, που έχουν τέτοιο ζήτημα,
0: ναι, ναι,
1: προφανώς θα πάρουν και κάποιες ειδοποιήσεις.
0: Γιατί καλά τα λέμε τώρα εμείς, μπορεί να μην έχει δει, να μην έχει ακούσει, να μην έχει μάθει ο συμπολίτης μας τώρα για αυτό το
1: Δεν μπορώ θέμα. Να διανοηθώ ότι δεν θα υπάρξει ατομική ειδοποίηση.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Αυτό που έχετε απλήρωτο είναι αυτό. Αν δεν έρθετε να το πληρώσετε, θα συμβεί αυτό και θα πάει στην ΔΟΗ, στην εφορία κλπ. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, δεν ξέρω, σήμερα νομίζω, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσως στη διάρκεια της επόμενης εκπομπής με τη Μαρία Μανάκα να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες ότι πρόεδρος της ΔΕΙΑ για να λύσουμε και
0: κάποιες
1: παραπάνω πολύ
0: ωραία. Πολύ ωραία. Καλά, τώρα, είναι ένα θέμα που αφορά, το ξαναλέμε, όλη τη χώρα. Δεν είναι μόνο για το Δήμο Ορεστιάδης.
1: Ναι, όλες τις ΔΕΙΑ. Μάλιστα. Με βάση το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν αυτό.
0: Και,
1: και από ό,τι κατάλαβα, συνομιλώντας με ανθρώπους από τη διοίκηση της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας, δεν τους είναι καθόλου ευχάριστο αυτό που τους έχουν επιβάλει να κάνουν. Γιατί προφανώς, ειδικά σε περιοχές πιο μικρές όπως είναι οι δικές μας, λίγο κάπως συνεννοούνται με τους καταναλωτές, κάτι γίνεται. Τώρα αυτή η επιβολή της, αυτή η υποχρέωση να πρέπει την οφειλή αυτή μαζί με το πρόστιμο να τη στείλω στην ΑΔΕ, είναι προβληματικό. Δεν τους αρέσει που πρέπει να το κάνουν. Αυτό, ναι, το λένε ξεκάθαρα. Πάμε τώρα, επειδή χθες κάτι είπαμε εκεί για το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο της Σαμοθράκης, να πούμε 2-3 πράγματα παραπάνω σήμερα, γιατί ξεκινάει αύριο, από αύριο Παρασκευή, θα πάει μέχρι την Κυριακή. Θα είναι εκεί οι δημοσιογράφοι, οι ακαδημαϊκοί, οι επιστήμονες. Διοργανώνεται από την ΠΟΕΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής, δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Στασούλας και ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Κακλαμάνης. Ομιλητές θα είναι 45 άτομα, σύνολο δημοσιογράφοι 150. Τα θέματα του συνεδρίου συνοψίζονται σε 2 τίτλους βασικά. Το ένα είναι ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, δύσκολο κομμάτι.
0: Είναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος του συνεδρίου, όπως λένε οι διοργανωτές, δεν είναι απλά να πάμε να κάνουμε μια συνάντηση, να βρεθούν οι δημοσιογράφοι δηλαδή και να κάνουμε μια συνάντηση. Θέλουν να γίνει, λέει, ένα ανοιχτό φόρουμ προβληματισμού το συγκεκριμένο συνέδριο, το 19ο. Και για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του από απόσταση, δηλαδή δεν μπορούν να πάνε στο νησί, δεν έχουν, εκτός αυτού θα έπρεπε ήδη να το έχουν δηλώσει και να έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είναι σύνεδροι, αλλά και οι υπόλοιποι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες, γιατί θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδικτυακή μετάδοση, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι, ναι,
1: γίνεται, για την, μέσω μιας ψηφιακής διεύθυνσης που θα γνωστοποιηθεί τώρα σήμερα, υποθέτω θα τη δώσουν. Έχουμε μια ωραία εκδήλωση που κάνει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας. Είναι μια περιπατητική δράση η οποία θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο. Το σύνθημα είναι «Δίνουμε τη σκυτάλη στη ζωή». Τι θα γίνει τώρα εκεί πέρα? Καλούν οι εκπαιδευόμενοι στο εργαστήριο αυτό, καλούν όλους τους πολίτες να πάνε όλοι μαζί να κάνουν έναν ωραίο περίπατο σε μια είναι προκαθορισμένη διαδρομή που θα περπατήσουν, για να ενισχυθεί η κίνηση, η συνεργασία, ο σεβασμός και η συμπερίληψη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το νεοσύστατο μουσικό σχολείο. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί αύριο. Αφετηρία θα είναι από το πολιτιστικό πολύκεντρο. Και ο περίπατος θα διαρκέσει περίπου μία ώρα. Και θα κλείσω με 2 ενδιαφέρουσες ομιλίες που έχουμε για την ερχόμενη Κυριακή, στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας του Δημοτήχου, με ομιλητές τον Ιωάννη Μπακιστζή, που είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος θα μιλήσει για την ανακοχή των Μουδανιών και θα κάνει μια ιδιαίτερη μνήμα του Δημοτήχου στις συνομιλίες της Λοζάνης, και τον Βασίλη Παραπαγκίδη, τον γνωστό μας,
0: ναι, ναι,
1: και ιστορικό ερευνητή, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα το ελληνικό κράτος και η άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των Μουδανιών. Και την εκδήλωση αυτή θα πλησιώσει μουσικά η παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αηδονίδης. Είναι μια χοροδία της Μητρόπολης.
0: Ξαναπες που θα γίνει αυτό και πότε?
1: Αυτό θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 27 του μήνα, στις 7.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας της Δημοτήχου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εκδήλωση με ιστορικό περιεχόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εστιάζει στην ανακοχή των μουδανιών, η οποία μετά οδήγησε και στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτά, παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άντε, μπουφανάκι.
0: Άντε, ναι, κανονικά, κανονικά. Ναι. Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε. Τώρα, επειδή το είπα, δεν το είπα, είναι Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας η σημερινή. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας. Στόχος να εστιάσει στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Τι ωραίο, δεν είναι.

0: Του Μπάρου Ελευθερίου και του Γιάννη Σπανού τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Σέρες, θα μάθουμε τα νέα και από εκεί. Καλημέρα στη Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα από τις Σέρες. Με πόσους βαθμούς σας βρίσκω?
0: Τώρα 7, νωρίτερα 5.
2: Τώρα την ώρα 7.
1: Α, εμείς έχουμε ψήφιο, εντάξει.
0: Α, μια χαρά είστε τότε.
1: Εντάξει, έχει
0: αλλάξει. Χαμηλό, φαντάζομαι πόσο κανένα δωδεκάρι, πόσο έχετε?
1: Τόσο πάνω.
0: Τόσο,
1: κάνα,
0: ναι.
1: Αλλά είναι αισθητή η διαφορά.
0: Καλά, τι λέμε τώρα, εννοείται.
1: Αισθητή η διαφορά. Λοιπόν, πάμε στην ιδιοσιογραφία. Άλλοι 45 μετανάστες, υπήκου οι Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκαν από την κλειστή δομή κλειδί συντική σε δομή στην Κόλπο. Συνολικά, αυτή τη στιγμή η δομή φιλοξενεί 215 άτομα. Θυμίζω ότι προημερών είχαν μεταφερθεί συνολικά 60 μετανάστες σε άλλες δομές και συγκεκριμένα 30 στη Δράμα και 30 στη Ξάνθη. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στον Πασαραϊκό, καθώς η διοίκηση της ΠΑΕ κινήθηκε με αστραπιές κινήσεις για την αντικατάσταση του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο εκλεκτός για να οδηγεί στα λιοντάρια Superlink είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε φινιδιαστικά από τεχνική ηγεσία του Πανθρακικού για να καθίσει στο Σεραϊκό Πάγκο. Η βαριά ήταν από την ΑΕΚ, αλλά και αυτή από την Athens Καλυθέα, αποτέλεσε το κύκνιο άσμα του Αλέκου Βοσνιάδη στη τεχνική ηγεσία των λιονταριών. Παρά τις ψηλές προσδοκίες του καλοκαιριού, το ξεκίνημα της περίοδου δεν ήταν το επιθυμητό, οδηγώντας τον έμπειρο τεχνικό στην υποβολή της παραίτησής του. Έσβησε η πυρκαγιά στην κοινότητα Καμαρωτού Συντικής, δίπλα στην πυροδρομική γραμμή. Στο σημείο επιχείρησαν 2 πυροσβεστικά οχήματα και 4 πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιδηροκάστρο. Ολοκληρώνονται οι ενδιαφέρουσες δράσεις που διοργανώνει ο ΣΟΦΤ Συνομού Σερών με το 18ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του εορτασμού των Παγκόσμιων ημερών για την Άνοια που ήταν 21 Σεπτεμβρίου και την Ψυχική Υγεία που είναι 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας αυτό το Σαββατοκύριακο, 26 Σάββατο και 27 Κυριακή. Και να σας πω ακόμη ότι χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι κάτι σαν ο Βροντούς, όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΝΣ, η προγραμματισμένη διοικητική υδροδότησης, οφείλεται σε εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης στο δεξαμενό που τροφοδοτούν τον εν λόγω οικισμό. Και σας αποχαιρετώ με μια όμορφη εθελοντική δράση με τίτλο «Ομορφαίνουμε την αυλή του σχολείου μας», που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της σχολικής κοινότητας και του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων του Σχολείου του Νέου Σουλίου. Έτσι λοιπόν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου, με πολύ μωράκι και φαντασία, μικρή και μεγάλη, θα βάψουν και γενικά θα ομορφύνουν τον αύριο χώρο του σχολείου.
0: Μάλιστα.
1: Για τους οδηγούς έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, θα τις δούμε αύριο αναλυτικά.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Ντύσου καλά και πήγαινε στη δουλειά σου σιγά σιγά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μάλιστα. Τώρα είναι η μέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι σε εμάς όμως, στην Νότια Αφρική, παιδιά.
1: Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία το 1973.
0: Τα νησιά Τρινιδάδ που τα μάθαμε από τη Ζουμπουλία μαζί με τα Τομπάγκο γιορτάζουν την ημέρα της Δημοκρατίας.
1: Και Εθνική ημέρα Στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Όχι πήξης.
1: Όχι.
0: Στίξης.
1: Στίξης.
0: Ήταν 622 όταν ολοκληρώθηκε η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά επιλέγει το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
1: 1828 και ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο.
0: Πάμε στο 1834, τότε που σαν σήμερα άρχισε στον άφλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστασίου Πολυζωήδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
1: 1869, Μαύρη Παρασκευή στις ΗΠΑ. Μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
0: Πότε έχουμε την άλλη την Μαύρη, την Παρασκευή που είναι η εκπτώση στην ουσία, το Νοέμβρη είναι εκείνο.
1: Τέλη Οκτώβρη, αρχή Νοέμβρη.
0: Δεν θυμάμαι πότε είναι. Ναι. 1948 και ο Ιαπωνέζος. Ναι, δεν είδα ακόμη διαφημίσει, οπότε μάλλον θα είναι προς τον
1: Νοέμβρη.
0: Ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Αρχικά κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια άρχισε να επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα, μέχρι που και τώρα βεβαίως.
1: Πάμε στο 1882, τη χρονιά που γεννιέται ο Κάρλ Ραπ, ο γερμανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW.
0: Το 1924 είχε γεννηθεί η Βούλα Ζουμπουλάκη, ηθοποιός, πεθαίνει 7 Ιανουαρίου το 2015.
1: Το 1937 γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Ο Ανδρέας Λόντος, θα τον θυμάστε όλοι από την ιστορία, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός ο ίδιος, σαν σήμερα πεθαίνει το 1845.
1: Το 1920 έφυγε από τη ζωή ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμοτοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Και ο Φρανσουά Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ. Μιλάμε για την καλή συγγραφέα, έτσι. Ναι. Το 2004 πεθαίνει σαν σήμερα. Και να σας πούμε ότι τούτο εδώ τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1991 από τους Nirvana. Καλημέρα!
1: Ωραίο κλείσιμο. Καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστεί σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Απόλυτη η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προσκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί το Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κήρυξει ως προς το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώναν, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
1: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από τα Κερδίλια μέχρι και το Άγιο Πνεύμα. Καλημέρα εκεί στον πρόεδρο, τον Γιώργο, και τα Άνω Πορόγια μέχρι το Αχλαδοχώρι και το Καρυδοχώρι. Κώστας Νικολαίδης, ετοιμάζονται πυρετοδός για το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων 1η του Νοεμβρίου εκεί στο αγαπημένο μας Καρυδοχώρι. Έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο χωριό αυτό, τι να κάνουμε. Καλημέρα λοιπόν στο Καρυδοχώρι. Καλημέρα στο Δαφνούδι και στον Δόμηρο. Καλημέρα στην Ηλιοκόμη και στη Θερμοπηγή. Μια μεγάλη καλημέρα στην Καστανούσα, επίσης ωραίο χωριό εκεί, καθώς πηγαίνουμε στα άκρα του νομού προς το Κιλκής. Από εκεί ξεκινάει ο νομός, το έχουμε πει πολλές φορές, και από την Καστανούσα και από τον Προμαχώνα. Καλημέρα στο Κουβούκλιο και στον Κρίνο, στον Λιθότοπο και στον Μανδύλη. Καλημέρα στη Μεσοράχη και στο Μεγαλοχώρι. Μια μεγάλη καλημέρα στην Νικόκλια και στο Ομαλό Θρακικό, στο Πατρίκι και στην Πρώτη, στη Σκοπιά και στο Σφελινό. Καλημέρα στο Στριμπονικό και σε Θεά Πέτρα, στη Χρυσοπηγή και στο Ψιμποτόπι. Σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί. Προηγήθηκε η διαπεριφερειακή εκπομπή. Ξεκινά τώρα το τοπικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ΕΡΤ Σερών, σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στη Μυρτό, χρόνια πολλά στη Θέκλα, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα, όσοι όλοι έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι, γιορτάζει Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, και έχουμε βέβαια το μοναστήρι του προφήτη Ηλία στο Άγιο Πνεύμα, που χθες είχε και πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει εκεί το παρεκκλήσι της Παναγίας, να μας έχει καλά βέβαια η Παναγία όλους, αγαπημένη και ευτυχισμένη. Και γιατί είναι και Παγκόσμια Μέρα Έρευνας για τον Καρκίνο, κάποια στιγμή να βρεθεί φάρμακο για αυτή την παλιοασθένεια που έχει πάρει πολλούς δικούς μας ανθρώπους, και είναι, έτσι θα λέγαμε, αυτό που πραγματικά θέλουμε και προσευχόμαστε όλοι και ευχόμαστε όλοι να νικηθεί, που νικέται σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι κάνουν οι επιστήμονές μας πολύ σημαντικά βήματα. Θέλουμε να εξαλειφθεί αυτή η αρρώστια, να μην υπάρχει, γιατί έχει πάρει πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Κρύο σήμερα, λογικό είναι αυτό. Τι περιμένετε. Καλημέρα και στον Πάπη και τον Γιώργη. Ξεχάσει το Αχλαδοχώρι να πω. Σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το πρωί έχει κρύο. Στη συνέχεια βέβαια η θερμοκρασία γίνεται καλύτερη. Μέχρι 23 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το ίδιο εκεί, μέχρι 22 βαθμούς. Από ό,τι φαίνεται το βράδυ της Παρασκευής θα έχουμε βροχούλα. Το Σάββατο εκεί στους 21 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και την Κυριακή στους 24. Τα ξημερώματα της Κυριακής πιθανότητα και εκεί να έχουμε βροχούλα. Και πάμε στη Δευτέρα που θα ανέβει η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, και μάλιστα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ανέβει κι άλλο, θα πάει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΣ σήμερα στην Άνω Βροντού, την καλημέρα μας εκεί στην Άνω Βροντού, για 6 ώρες δεν θα έχετε έτσι νερό, δύσκολο, έτσι, θα έχουμε διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί έως τις 3, όπως ενημέρωσε χθες η ΔΕΙΑΣ. Η προγραμματισμένη αυτή διακοπή υδροδότησης οφείλεται σε εργασίες καθορισμού και απολίμασης των δεξαμενών που τροφοδοτούν τον οικισμό, και οι κάτοικοι καλούνται να μεριμνήσουν εγκαίρως για τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της εξάωρης διακοπής. Πάρτε κουβάδες, πάρτε λεκάνες, πάρτε ό,τι έχετε εκεί πρόχειρο να συγκεντρώσετε νερό, γιατί 9 με 3 θα έχετε στην Άνω Βροντού Σερών διακοπή υδροδότησης. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε στο νομό μας, και να τους καλωσορίσουμε, αρκετούς αστυνομικούς συνδικαλιστές, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων θα συνεδριάσει σήμερα την 5η στις Σέρες, με επίκεντρο βέβαια τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί των Σερών, και έχουν να κάνουν βέβαια με την κλειστή δομή συντικής. Έτσι, όπως λέει και η επιστολή που έχουν βγάλει, η ανακοίνωση καλύτερα της Ομοσπονδίας, λέει ότι η επιλογή των Σερών δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική και συνειδητή. Άλλωστε το είχε προαναγγείλει αυτό ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Κούνιος, πριν να τους προτεργάσει όσον αφορά αυτό που γίνεται για να γίνει, να βρεθεί μια λύση με τη δομή. Όπως λέει η ανακοίνωση, η Ομοσπονδία επιλέγει να συνεδριάσει εκεί
όπου οι συνάδελφοί μας δοκιμάζονται καθημερινά και όπου η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προειδοποιεί για ελλείψεις στις υποδομές ασφάλειας, για επικίνδυνες συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας και για τις συνέπειες που έχει στην αστυνόμευση ολόκληρου του νομού η συνεχής δέσμευση αστυνομικών δυνάμεων για τη λειτουργία της δομής. Να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ, που είναι πάνω από 25-26 άτομα, θα βρεθούν εδώ. Θα είναι πρόεδροι ενώσεων αστυνομικών από όλη την Ελλάδα. Αρκετοί θα είναι αυτοί που θα βρεθούν εδώ, λοιπόν. Θα πάνε το μεσημέρι στη δομή. Από ό,τι γνωρίζω, εκεί θα κάνουν μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη δομή. Και στη συνέχεια θα συνεδριάσουν στο Σιδηρόκαστρο, σε μια αίθουσα που έχει δώσει ο Δήμος Συνδικής. Εκεί, λοιπόν, θα γίνει αυτή η πολύ σημαντική, συμβολική, θα έλεγα εγώ, έτσι, συνεδρίαση. Αν και όπως λέει η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, η επιλογή των σωρών δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική και συνειδητή. Ας έρθουν με το καλό, λοιπόν, οι αστυνομικοί, και βέβαια μακάρι να πάνε όλα καλά. Αποσυμφορείται, βέβαια, υπάρχει ένα σχέδιο αποσυμφόρησης δομής, και χθες το πρωί 45 υπήκοοι Μπαγκλαντές απομακρύνθηκαν από εκεί, μεταφέρθηκαν σε δομή στην Κόρινθο. Έτσι, αυτοί που βρίσκονται εκεί τώρα, γιατί γίνονται και εργασίες, έτσι έχω καταλάβει, πλέον είναι 215 άτομα, κυρίως από την Αίγυπτο και από τον Μπαγκλαντές, που φιλοξενούνται σε αυτή τη δομή. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ένταση όσον αφορά τους γονείς του 23ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, και εγώ που είδα φωτογραφίες, πραγματικά δεν είναι φωτογραφίες αυτές για σχολείο. Ουσιαστικά διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Στη συνέχεια θα ακούσετε πλούσιο ρεπορτάζ από τη Θάλια και τη Δέσποινα για το τι έγινε χθες και αυτή τη διαμαρτυρία που έκαναν οι γονείς από το 23ο Δημοτικό Σχολείο Σερών όσον αφορά το θέμα που έχουν με τις κτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου. Άλλωστε, χθες εδώ στην τέτοια ώρα μιλούσε εδώ στη Λένια Ιωαννίδου ο Θεμιστοκλής Μουλάκης από τους γονείς του 23ου Δημοτικού Συμβουλίου Σερών και συνέχεια ο κύριος Παύλος Πουλιάκας, ο αντιδήμαρχος. Μετά στις 9, λοιπόν, θα ακούσετε περισσότερα για το τι υπόθηκε χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχουμε και το βράδυ ποδόσφαιρο. Έτσι, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο θα παίξει με τη Σερβία, Σερβία-Ελλάδα, από την Ερασπορ, τηλεοπτικά από Nova Sport Start και από τον Αλφα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί σαν σήμερα, λέει, 24 Σεπτεμβρίου του 1345, σας γυρνάω τώρα πολλά χρόνια πίσω, σαν σήμερα, λοιπόν, το 1345, ο κράλης των Σέρβων Δουσάν εισήλθε, λέει, στην πόλη των Σερών νικητής μετά από πολιορκία ενός έτους. Την επόμενη λειτουργήθηκε στο Μητροπολιτικό Νεαρό και αναγορεύθηκε βασιλέας και αυτοκράτορας όλων των σερβικών και παραθαλάσσιων γεών. Σαν σήμερα έγινε αυτό το 1345, σήμερα παίζει Σερβία-Ελλάδα.

0: ξέρετε, πολλές φορές ακούμε για την πόλη μας παράπονα. Ακούμε για την πόλη, για τον νομό, ότι είμαστε τελευταίοι, ότι είναι αυτό, ότι είναι εκείνο. Βέβαια, αν δούμε προσεκτικά και αν παρατηρήσουμε τη δραστηριότητα που υπάρχει στον νομό, ο νομός και η πόλη έχει ανθρώπους πολύ σημαντικούς που κάνουν σπουδαίο έργο. Που εγώ σεραίως χαίρομαι που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, το λέω ξεκάθαρα. Και βέβαια, νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω, εγώ έχω την ευκαιρία να πηγαίνω και σε άλλες πόλεις και να βλέπω, αν υπάρχει τέτοιο έμψυχο δυναμικό σε άλλες πόλεις που να κάνουν τέτοιες ωραίες προσπάθειες, τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι, τέτοια επιχειρήματα, τα οποία πραγματικά εγχειρήματα τα οποία είναι εντυπωσιακά, όπως αυτό που ετοιμάζει και θα παρουσιάσει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ομού Σερών, όταν ο τόπος γράφει ιστορίες. Πρέπει να είναι κάτι το εκπληκτικό. Έτσι το λέω μέσα από συνδέστη με αυτό, γιατί είμαστε από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να αγαπάμε την πόλη μας, να αγαπάμε τον τόπο μας. Πάμε να μιλήσουμε την ιδιαίτερα δραστήρια, ξέρω ότι είναι χαμηλών τόνων και τώρα εκνευρίσκεται από αυτά, την πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων Ομού Σερών, την Ισιδώρα τη Μάλαμα. Κυρία Μάλαμα, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούνε. Με συγκίνησες με αυτά που είπες για τους ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους στην πόλη.
0: Μα έχουμε, δεν έχουμε ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους.
1: Ένας από αυτούς. Στεναχωρέθηκα που είπες για την πόλη που λέει ο κόσμος αυτά τα πράγματα.
0: Μα τα λέει, έχει δεν τα λέει.
1: Ναι. Έχει κάποιο, ναι, στεναχωρέθηκα που το ακούω, όχι πως έχεις άδικο. Έχεις ένα δίκιο, όμως άμα ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι θα δούμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά και έχουμε και μία πόλη που έχει να δώσει πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από άλλες περιοχές και άλλους νομούς, αρκεί να είμαστε εκεί για να την κοιτάμε στα μάτια και να παίρνουμε από αυτή και να δίνουμε ό,τι όμορφο υπάρχει. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, πήραμε τα μνημεία της πόλης μας, τα 10-12 καλύτερα μνημεία, φωνάξαμε τους φίλους γραφιάδες, δηλαδή τους καλούς συγγραφείς και φίλους, όχι πως δεν υπήρχαν άλλοι, και αυτή είναι μια ανοιχτή πρόταση πρόσκληση για έναν επόμενο τόμο, αλλά έπρεπε από κάπου να γίνει μια αρχή, αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και κοντά σε αυτούς παρακαλέσαμε κάποιους εικαστικούς που θα θέλαν να συνδράμουν σε όλο αυτό το έργο. Με μεγάλη χαρά σπεύσανε κάποιοι. Απέδωσαν λοιπόν εκείνοι εικαστικά τα έργα των μνημείων, τα μνημεία δηλαδή, με πολύ όμορφο τρόπο. Οι συγγραφείς έγραψαν διηγήματα, τα οποία έχουν βέβαια το στοιχείο της μυθοπλασίας, αλλά και αρκετά ιστορικά στοιχεία, αναδεικνύοντας έτσι την ιστορία αλλά και τη μαγεία που αποπνέουν τα μνημεία. Και ο κύριος Ευθύμης ο Ρίζος από την Εφορία Αρχαιοτήτων μας κατέθεσε την επιστημονική ταυτότητα των μνημείων. Έτσι κάναμε μία έκδοση, η οποία ονομάζεται «Όταν ο τόπος γράφει ιστορίες», και μέσα σε αυτή βρίσκονται πινελιές συγγραφέων, δηλαδή τέχνης λογοτεχνίας, εικαστικών, δηλαδή τέχνης ζωγραφικής, και η επιστημονική ματιά του κυρίου Ρίζου.
0: Εκπληκτικό, Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πρέπει να το διαβάσουν και να το δουν όλο αυτό το βιβλίο. Δηλαδή τώρα, πόσα μνημεία της πόλης έχει μέσα και του τόπου, μόνο της πόλης είναι τα μνημεία, ναι.
1: Ναι. Και από κάπου σου λέω πρέπει να αρχίσουμε. Είναι 15 μνημεία, τα πιο γνωστά. Είναι, ας πούμε, η Ακρόπολη, ο Ναός του Αγίου Νικολάου, είναι η Γεσοφιά, το Ζιζιλί Τζαμί, ο Μουσταφά Μπέι Τζαμί, το Μπεζεστένι, το Λουτρός Καμενίκιας, το Υδραγωγείο. Είναι τα, ξέρεις,
0: τι
1: αυτά.
0: Τι λες τώρα. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και έχουμε, νομίζω ότι το νούμερο τώρα μου διαφεύγει, γιατί έχω κάνει την επιμέλεια, είναι γύρω στους 15 ανθρώπους που έχουμε φωνάξει να γράψουν, και είναι 6 εικαστικοί. Είναι ο Βαφιάδης ο Βασίλης, η Άννα η Βαφιάδου, ο Τάνσαρλης ο Γιώργος, ο Μακινητής ο Θωμάς, η Ανθινίδου και ο κύριος Αμελίδης.
0: Μα τώρα έχω άδικο εγώ να λέω ότι αυτή η πόλη έχει ένα πολύ δυνατό, έτσι, δυναμικό ανθρώπων, πνεύματος του πολιτισμού.
1: Ναι. Ο συντονισμός δεν ήταν πάρα πολύ εύκολος. Γιατί όλοι έχουν δουλειές και είναι άλλοι, είναι πιο λογοτέχνες και άλλοι είναι πιο ποιητές και ο καθένας έχει. Όμως έσπευσαν οι άνθρωποι, βοήθησαν πολύ λίγο. Εγώ έβγαλα και λίγο το μαστίγιο, ξέρεις, άντε.
0: Ναι.
1: Και έγινε πάρα πολύ δουλειά με πολύ καλή διάθεση. Το εξώφυλλο και μόνο νομίζω ότι λέει πάρα πολλά.
0: Λέει πολλά.
1: Έχει μέσα 24 διηγήματα. Είναι μια συλλογή η οποία φτάνει, θα σου πω τώρα, στις 200 266 σελίδες.
0: Ωραία.
1: Ναι, δεν είναι μικρό βιβλίο. Και έχει τη χαρά του οικείου, του τόπου, της μυθοπλασίας, του διηγήματος. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Δηλαδή, εδώ και πόσο καιρό έτσι το.
1: Κοίταξε,
0: το ετοιμάζεται, ναι. Καιρό, όπως κατάλαβα, αρκετό, έτσι.
1: Κοίταξε, χρόνο, έχει 1,5 ναι. χρόνο, γιατί είχα και εγώ ένα ατύχημα, έσπασα το χέρι μου και δεν μπορούσα για 2 μήνες να δουλέψω. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Οπότε, εντάξει, δεν το κάναμε με βιάση, να το πω έτσι. Δεν μας κυνηγούσε και κανείς, το απολαύσαμε. Οπότε, ναι, έκανε 1,5 χρόνο να βγει.
0: Αυτό είναι. Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά από αυτό το βιβλίο και αναδεικνύεται ο πλούτος αυτής της πόλης, αλλά και αναδεικνύεται και αποδεικνύεται η δύναμη της συνεργασίας, γιατί ενώσατε δυνάμεις.
1: Ναι,
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, Βασίλη. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Όποιος θέλει να κάνει πράγματα για να τα κάνει μόνος του, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απασχοληθεί σε έναν άλλο κλάδο, όχι σε αυτό που ασχολείται με τις πόλεις τα πράγματα.
0: Ναι. Και να πούμε βέβαια τώρα ότι η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή. Έτσι.
1: Ναι, αύριο είναι η παρουσίαση στις 7.30 στο Ζιντζιρλί Γκραμμή. Διάλεξαμε και ένα χώρο συμβατό, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ακριβώς. Ναι. Την παρουσίαση θα κάνεις εσύ και η Ντίνα Παππούδα, έτσι δεν είναι?
1: Η Ντίνα θα είναι στην παρουσίαση. Εγώ θα είμαι στην ανάγνωση των αποσπασμάτων. Θα φωνάξουμε και τους ανθρώπους, βέβαια, που συμμετείχαν να μπουν μια κουβέντα εκεί, να τους γνωρίσουν όλοι. Κάπως έτσι, με τη ζεστασιά του μνημείου και την ομορφιά της λογοτεχνίας και της τέχνης, είπαμε να έρθει και το σεραϊκό κοινό να στηρίξει αυτή την δράση. Γιατί ξέρεις ότι οι εκδόσεις δεν είναι εύκολες δουλειές.
0: Δεν είναι καθόλου
1: εύκολες. Είναι κοπιώδες, ναι. Και θες να έχει και ένα αντίκρισμα έτσι, όλο αυτό, ναι. Να δεις ότι ακούμπησε, ας πούμε.
0: Το βιβλίο αυτό μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί στη συνέχεια, να το βρει,
1: ναι.
0: Να το έχει στη βιβλιοθήκη του, να το διαβάζει,
1: ναι,
0: να μάθει τον τόπο.
1: Μπορεί,
0: του.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, θα υπάρχει και αύριο το βιβλίο εκεί, ναι. Και μετά θα υπάρχει τρόπος και σημείο διανομής.
0: Αν μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί αύριο εκεί που θα κάνει την παρουσίαση. Ωραία, ναι.
1: Ναι, αυτό το βιβλίο είναι στα 10 ευρώ. Είναι ένα βιβλίο που είναι μόνο για να βγουν τα έξοδα της εκτύπωσης, αντιλαμβάνεσαι. Γιατί και εμείς, ας πούμε, κάνουμε αυτή τη δουλειά. Προσπαθούμε να κρατάμε ένα ταμείο με τα πενιχρά που έχουμε ίσα-ίσα για να προσφέρουμε στον κόσμο. Οπότε είναι το βιβλίο. Ναι,
0: πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι στις βιβλιοθήκες όλων των σχολείων. Νομίζω ότι από αυτό ξεκινάμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και των υπηρεσιών. Βασίλη,
0: και των υπηρεσιών. Νομίζω ότι όσοι έχουν σχέση με ΣΕΡΕΣ πρέπει να έχουν αυτό το βιβλίο στη βιβλιοθήκη τους. Δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι θα κάνει και τον κόσμο, τον αναγνώστη, να αγαπήσει, που είναι και σε ΡΕΟ, στην πόλη του με αυτό που κάνατε.
1: Ενέρεση.
0: Ναι, να περνάει δηλαδή έξω από το μνημείο και να μην ξέρει την ιστορία του τώρα. Περνάει και το βλέπει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα. Κοίταξε. Όταν διαβάσει την ιστορία, εντάξει, ναι.
1: Κοίταξε, και εγώ δεν ήξερα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν τα ξέρουμε όλα. Πώς να το κάνουμε. Είναι και η ζωή μας έτσι, που δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα για τα πράγματα γύρω σου. Αλλά όταν σου δίνονται αφορμές να τα γνωρίσεις μέσα από εύχημους τρόπους, όπως τώρα ένα διήγημα, είναι ωραίο.
0: Δηλαδή το εικαστικό, έτσι,
1: επιστημονική ταυτότητα.
0: Απίστευτο συνδυασμός, απίστευτο συνδυασμός.
1: Επιστημονική ταυτότητα μπροστά, πίσω σελίδα το εικαστικό.
0: Για περιέγραψε λίγο πώς θα είναι το βιβλίο, πώς είναι το βιβλίο, ναι.
1: Το ανοίγει το βιβλίο, είναι το μνημείο το πρώτο, για παράδειγμα, έστω ότι είναι το Ζιντζιρλί Τζαμί, είναι πίσω η επιστημονική ταυτότητα του μνημείου γραμμένη από τον κύριο Εφήμη τον Ρίζο, πίσω είναι η εικαστική απόδοση από κάποιον από τους 6 εικαστικούς και πίσω είναι ένα ή 2 διηγήματα τα οποία έχουν επίκεντρο ιστορικό και μυθοπλαστικό το εκάστοτε μνημείο και πάει λέγοντας.
0: Απίστευτο. Καλά, μοναδικό, έτσι, μοναδικό.
1: Ναι, είναι ωραίο. Ναι, το αγαπάμε, το αγαπήσαμε, μόνο που το είδαμε. Και είναι και πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Μας έδωσε ο Βασίλης ο Βαφιάδης μια πολύ παλιά φωτογραφία της πόλης. Και το κάναμε έτσι εξώφυλλο, έτσι, πεπαλαιωμένο. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Αξίζει,
0: έχει γίνει κάτι ανάλογο σε άλλη πόλη?
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Γιατί καμιά φορά ξυπνάμε με τις ιδέες στο μυαλό μας και πάμε, πηγαίνουμε μπροστά. Δεν λέμε, α, το έκανε ένα ζώο. Μια μέρα μου ήρθε και μάλιστα μέσα στη βιβλιοθήκη ήμουν όταν το σκέφτηκα.
0: Τι λες τώρα, ναι.
1: Και είχα μπροστά μου τον Τάσο τον Χαλίογλου και τον άρπαξα. Του λέω, τώρα που σε βλέπω, ολόκληρη σκέφτομαι. Έχει κάνει 2 χρόνια αυτή η δουλειά. Σκέφτομαι αυτό και αυτό.

0: Τι κοινός παρονομαστής. Ναι. Και βέβαια όταν ο τόπος γράφει ιστορίες. Τι ωραίο. Mm-hmm. Ναι, τι
1: είναι ωραίο. Ναι. Ναι, ιστορίες, όχι ιστορία, γιατί είναι μυθοπλασία.
0: Είναι πολλές.
1: Ναι. Βοήθησε πολύ και ο Βασίλης Βαφιάδης βοήθησε πολύ. Και με τους οικαστικούς, πάρα πολύ, πάρα πολύ βοήθεια είχαμε.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να είχε δυσκολίες, αλλά είχε και μάλλον, το απολαύσαμε, πώς θα σου πω. Αυτό θα μείνει από αυτή την.
0: Τι λες, θα διαβάζουμε κάθε μέρα μια ιστορία, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι,
0: κάθε
1: ναι,
0: μέρα αφιέρωμα σε ένα μνημείο της πόλης.
1: Ναι. Είναι μικρά, δηλαδή διαβάζονται, πώς πω, στο δεκάλεπτο, δεν.
0: Πολύ
1: είναι εύκολο βιβλίο.
0: Άρα, 7:30 αύριο η παρουσίαση στη Ζερλή Τζαμί, έτσι να έρθουν οι σεραίοι να το προμηθευτούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πάρουν, να το διαβάσουν, να το έχουν στο σπίτι τους, στη βιβλιοθήκη τους, στη βιβλιοθήκη των παιδιών τους. Τι ωραίο, έτσι να αγαπήσουμε τον τόπο. Και μπράβο σας, πραγματικά. Νομίζω ότι θα έρθουμε να τα πούμε από κοντά. Χάρηκα πολύ.
1: Να έρθετε όλοι και εμείς.
0: Να έχεις τέτοιες ιδέες πάντα. Να έχεις τέτοιες ιδέες πάντα.
1: Να πηγαίνουμε συχνά στη βιβλιοθήκη.
0: Συχνά, αν μπορείς, πήγαινε συχνά. Η Σιδώρα Μάλαμα, λοιπόν, πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Μουσαιρών. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Σιδώρα Μάλαμα. Γεια σου. Πόπο εκπληκτικό, έτσι. Όταν ο τόπος γράφει ιστορίες. Μια ξεχωριστή πολιτιστική έκδοση για τις Σέρες. Εντάξει, μοναδικό. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι θα αγαπήσεις περισσότερο αυτή την πόλη. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσουμε την πόλη με όλα τα στραβά που έχει. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει στραβό. Αλλά αν αγαπήσεις την πόλη και με τα στραβά της και δεις την ιστορία της, γιατί με αυτό το βιβλίο θα μάθεις την ιστορία της, θα μάθεις το πόσο σημαντική ήταν αυτή η πόλη. Και είναι αυτή η πόλη, γιατί παραμένει στις καρδιές μας πολύ σημαντική. Νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο εύκολα τις δυσκολίες που έρχονται. Όταν ο τόπος λοιπόν γράφει ιστορίες, έτσι μια έκδοση που εμπνεύστηκε και υλοποίησε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μουσαιρών, η πρόεδρος που την ακούσαμε πριν από λίγο, η Σιδώρα Μάλαμα, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών, σεραίους και σεραίες συγγραφείς και οικαστικούς. Οι σελίδες του βιβλίου συγγραφής συνομιλούν με τα σημαντικά μνημεία της πόλης και του τόπου, μετατρέποντας την ιστορική μνήμη σε λογοτεχνική αφήγηση. Την επιστημονική τεκμηρίωση των μνημείων ανέλαβε ο κ. Ευθύμιος Ρίζος, που είναι αρχαιολόγος Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών, προσφέροντας αναγνώστες τις απαραίτητες ιστορικές και αρχαιολογικές ταυτότητες των χώρων που πρωταγωνιστούν στα διηγήματα. Και βέβαια να πούμε ότι στη συλλογή συμμετέχουν συγγραφείς, οι οποίοι σύμφωνα έτσι και βέβαια εικαστική δημιουργία, εικαστική συγγραφής, την έκδοση επιμελήθηκε η Σιδώρα Μάλαμα, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Μουσαιρών. Αύριο 7:30 στη Ζερλή Τζαμί Σερών η παρουσίαση αυτού του μοναδικού έτσι βιβλίου.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις 8.30. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην κυρία Σοφία, καλημέρα στο Μιχάλη που μας στέλνει την καλημέρα του. Προσοχή, έχουμε μια έτσι μπαράζ τηλεφωνικών προσπαθειών να μας κλέψουν χρήματα. Όσοι μας ακούτε, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι στα χωριά, πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ και μέρες γίνονται συνεχόμενα τηλεφωνήματα από απατεώνες οι οποίοι προσπαθούν να σας ξεγελάσουν. Μην ακούσετε κανένα. Είμαι ο λογιστής, είμαι αστυνομικός. Ό,τι και να ακούσετε, αμέσως παίρνετε την αστυνομία. Προσπαθήστε να συγκρατηθείτε. Μην σας ξεγελάσει κανένας. Γίνεται αυτή την περίοδο πραγματικά έτσι μια τεράστια προσπάθεια από αυτούς τους απατεώνες να σας εκδιάσουν, να σας ξεγελάσουν, να σας πάρουν χρήματα. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Θα το λέμε συνέχεια, το λέμε από όλες τις εκπομπές για να προσέχετε πάρα πολύ. Άλλωστε έχουμε και τις ενημερώσεις που γίνονται από τον Δήμο Σερών και την Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών. Είπαμε για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Σερών λόγω κατασκευής δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης που ξεκίνησαν προχθές. Μέχρι την Δευτέρα θα είναι αυτές από τις 7 το πρωί στις 3 εκεί στην περιοχή, στην διασταύρωση των οδών Αθανασίου Αργύρου, Ανατολικής Θράκης και Νικομιδίας. Επίσης να πούμε ότι συνεχίζεται το 18ο Φεστιβάλ του Σοφ Συνομού Σερών στο πλαίσιο του καθιερωμένου εορτασμού των Παγκοσμίων ημερών για την άνοια και την ψυχική υγεία και έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις και θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει πάρα πολλά, έτσι, από τη γιορτή Ριζιού στον Προβατά που έχει καθιερωθεί μέχρι τη γιορτή Πίτας στο Χαροπό, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαροπό.

που ο Άγιος Γεώργιος, μέχρι την πρώτη φθινοπορεινή συνάντηση από τη Λέσχη Τετρακίνηση νομού Σερών Καμπέρα, θα έχει πάρα πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια σε ραϊκό χρώμα θα έχει το δεύτερο φεστιβάλ τεχνών Ηράκλεια Συντικής στο Πετρίτσι της Βουλγαρίας, εκεί λοιπόν όπου το Σάββατο θα, εκτός από τη δράση στον αρχαιολογικό χώρο και ο Γιώργος Ανδρέο και στο πιάνο και η Κορίνα Λεγάκη στη φωνή, θα παρουσιάσουν ένα εξαιρετικό, έτσι θα λέγαμε, θέαμα και πολλά άλλα που θα γίνουν στη γειτονική μας Βουλγαρία. 31 λεπτά στις 8, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, Ερτσερών, 101,5 μας ακούτε και από το Ερτέκο σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί πήρα αρκετά μηνύματα, όπως μας είπε η κυρία Μάλαμα, η Σιδώρα Μάλαμα, όταν ο τόπος γράφει ιστορίες, η παρουσίαση αύριο, γιατί μας ρώτησε πριν από λίγο μια κυρία που μας πήρε τηλέφωνο, αύριο στις 7.30 στο Ζιζερλί Τζαμί Σερών, αξίζει να πάτε, ένα εκπληκτικό βιβλίο με την ιστορία των Σερών, τα μνημεία και αυτή η συνύπαρξη που έγινε από το Σύλλογο Σύνδεσμο Φιλολόγων Ούμου Σερών, από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών, από τους αιρέους συγγραφείς και εικαστικούς. Νομίζω ότι έχει βγει ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο όπως ακούσατε στοιχίζει μόλις 10 ευρώ. Νομίζω δεν υπάρχει βιβλιοθήκη που δεν πρέπει να έχει αυτό το βιβλίο και νομίζω ότι και η βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών θα το έχει το βιβλίο αυτό. Ο κ. Παναγιώτης Καρύπογλου είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών. Κύριε Καρύπογλου, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εννοείται θα το προμηθευτούμε το βιβλίο.
0: Θα προμηθευτείτε
1: το προχθές και του κυρίου Καφτατζή το δεύτερο βιβλίο που εξέδωσε με συλλεκτικές φωτογραφίες της πόλης μας κατά τον πρώτο και β' Βαλκανικό πόλεμο. Γενικά παρακολουθούμε τοπική ιστορία.
0: Μπράβο, το γνωρίζω. Και καλό είναι τώρα, αφού θα φέρετε τόσους δικηγόρους εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω τα οικονομικά του συλλόγου σας, να προμηθευτείτε αρκετά, να τους κάνετε και ένα δώρο. Να μάθω την ιστορία της πόλης των Σερών. Ωραία ιδέα σας δίνω. Ναι.
1: Εννοείται ότι θα προσφέρουμε κάποιο βιβλίο, πολλά βιβλία μάλλον θα προσφέρουμε στους επισκέπτες. Πιθανότατα να είναι ένα από αυτά.
0: Πάντως,
1: είναι καλή ιδέα.
0: Σας έδωσε καλή ιδέα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι νομίζω πολύ σημαντικό ότι καταφέρατε να φέρετε την ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο νομό μας. Έτσι διάβασα ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, 27 με 29 Νοεμβρίου, σημαντικό και για το ότι η ολομέλεια θα γίνει εδώ, αλλά σημαντικό το ότι θα φέρετε και τόσο κόσμο, και πολλές φορές τα έχουμε πει, πόσο σημαντικό είναι να έρχεται κόσμος, να αφήνει τα χρήματά του εδώ, να μην ανακυκλώνονται τα χρήματα της τοπικής οικονομίας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ, ίσως έρθουν κάποιοι για πρώτη φορά, ουσιαστικά θα διαφημίσουν και τον νομό και θα ξανάρθουν. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
1: Εμείς το είχαμε κάνει και το 2019 με το Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων, που τότε ήρθαν 800 δικηγόροι, δηλαδή πρώτοι δικηγορικών συλλόγων και όλα τα μέλη των διοικητικών του συμβουλίων. Και τώρα επαναλαμβάνουμε μια εκδήλωση όπου είναι μόνο η πρόεδρε, είναι η ολομέλεια, όπου η ολομέλεια λαμβάνει και τις σοβαρότερες αποφάσεις για το μέλλον του δικηγορικού συνδικαλισμού και του δικηγορικού σώματος. Και 20 χρόνια μετά την παρουσία των Προέδρων στις Σέρες, στα κάτω πορόγια, διοργανώνουμε πετειακή εκδήλωση πάλι στο ίδιο σημείο.
0: Α, πάλι, τότε έχει γίνει πάλι στα κάτω πορόγια?
1: Πάλι στα κάτω πορόγια.
0: Τι λέτε τώρα, ναι.
1: Και επιμείναμε στο σημείο εκείνο, γιατί τέλη Νοεμβρίου είναι πολύ καλή περίοδος για να δουν και τη λίμνη Κερκίνη και τα χρώματα του Μπέλες και των άλλων βουνών και να απολαύσουν το τοπίο εκεί.
0: Εκεί
1: και
0: το τοπίο θα είναι καταπληκτικό εκείνη την περίοδο. Πάντως, διάβασα ότι η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποτελεί το συντονιστικό και ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που θα γίνει στα πορόγια, δηλαδή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό και για να καταλάβετε, το 2006 στα πορόγια είχε ληφθεί μια από τις σοβαρότερες αποφάσεις που έχει λάβει η ολομέλεια και ακόμα ισχύει, δηλαδή ότι οι δικηγόροι δεν πηγαίνουν δεύτερη μέρα στα ποινικά δικαστήρια, ειδικά στα πλημελήματα. Και αυτό διευκόλυνε πάρα πολλοί χιλιάδες συναδέλφους που πήγαιναν δεύτερη και τρίτη και τέταρτη μέρα για το ίδιο δικαστήριο και δεν τελειώνει ποτέ η υπόθεση.
0: Τι λέτε τώρα, έχει αποφασιστεί εδώ αυτό, έτσι?
1: Ναι, είναι η απόφαση των Σερών, έτσι ονομάζεται, η οποία επικαιροποιείται ανά 4-5 χρόνια.
0: Ναι. Κύριε Καρύπογλου, να ρωτήσω λίγο πόσοι δικηγόροι, πόσοι θα είναι αυτοί που θα πάρουν μέρος σε την ολομέλεια και θα φιλοξενηθούν εδώ στην περιοχή μας?
1: Κοιτάξτε, θα είναι οι 62 πρόεδροι, θα είναι κάποια μέλη των διοικητικών του συμβουλίου, περίπου 40, θα είναι οι συνοδοί τους. Νομίζω ότι χοντρικά.
0: Μεγάλο
1: αριθμό. 200 άτομα.
0: 200 και πλέον, έτσι, αυτοί που θα φιλοξενηθούν.
1: Ναι, γιατί θεωρώ ότι θα ζοριστούμε να τους φιλοξενήσουμε εκεί στα τοπικά ξενοδοχεία.
0: Θα μείνουν εκεί στα πορόγια, σε εκείνη την περιοχή όλοι.
1: Ναι. Δεν φτάνουν τα πορόγια, θα μείνουν και στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και στην ευρύτερη. Ναι. Και πόσες μέρες θα είναι η διάρκεια της ολομέλειας?
1: Θα είναι Παρασκευή και Κυριακή. Κάποιοι θα έρθουν από την Πέμπτη. Ναι. Κάποιοι θα φύγουν και Δευτέρα, αλλά το βασικό είναι Παρασκευή.
0: Μεγάλη υπόθεση. 200 Παρασκευή... και να φιλοξενηθούν εδώ. Μεγάλη υπόθεση για την τοπική οικονομία, να το πούμε αυτό.
1: Την τελετή έναρξης έρχεται συνήθως είτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης είτε ο Υφυπουργός. έρχονται ανώτατοι, ο πρόεδρος εισαγγελέας του Αριουπάγου, απρόεδροι των ανώτατων δικαστηρίων οι υπόλοιποι.
0: Ναι,
1: εκπρόσωποι των ενώσεων δικαστών. Ναι, έρχεται πολύς επίσημος κόσμος πέρα των, των προέδρων που συμμετέχουν εξ οφίτσου.
0: Άρα ενδέχεται να είναι εδώ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτοί συνήθως έρχονται μία μέρα στην τελετή έναξης και ή φεύγουν την ίδια μέρα ή μένουν και το επόμενο πρωί. Δεν είναι μέλη της Ολομέλειας για να συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες.
0: Αυτή η Ολομέλεια είναι κάτι το σημαντικό. Η περίοδος πώς είναι, δηλαδή. Συνεδριάζει σε μια περίοδο κρίσιμη.
1: Έχουμε πολλά θέματα. Ναι. Τελευταία συνεδρίαση στη Σύρο. Πήρε κάποιες αποφάσεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Με σημαντικότερη τον κώδικα δικηγόρων που αλλάζει. Και ακόμα δεν έχουμε βγάλει την ημερήσια διάταξη. Θα το δούμε. Εγώ θα προσπαθήσω να περάσω και σαν ΣΕΡΕΣ ένα ψήφισμα για να υποστηριχθεί από την Ολομέλεια το αίτημα της Μητρόπολης για επιστροφή των κοιμηλίων από τη Βουλγαρία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Θα δούμε τώρα, προσπαθήσω να το θέσω στην ημερήσια διάταξη, θα δούμε πώς θα καθοριστεί.
0: Να πούμε ότι στη Σύρο έγινε 11 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, 11 Σεπτεμβρίου, ναι. Μετά θα γίνει στη ΣΕΡΕΣ, δεν θα γίνει διάμεσα άλλη. Και την άνοιξη θα γίνει στην Αθήνα. Τόσο είναι ο προγραμματισμός.
0: Ναι. Άρα είναι μια έτσι σημαντική στιγμή, γιατί είναι πολλά τα θέματα, έτσι.
1: Ναι. Είναι πολλά τα θέματα, πάρα
0: και
1: πολλά
0: σημαντικά.
1: Τα θέματα. Ναι. Τρέχουν πολλά, δυστυχώς γίνονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές πολλές φορές στο πόδι, έχει δυσκολέψει πολύ η καθημερινότητα των δικηγόρων. Γενικά υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά δεν είναι τώρα τις παρούς να τα αναλύσουμε. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και θα ληφθούν ανάλογες αποφάσεις.
0: Καλά, και αυτό που μπλέκονται με δίκες δεν είναι και εύκολη υπόθεση, γιατί λέτε δύσκολη ζωή των δικηγόρων, αλλά και αυτών. Γιατί υπάρχει αυτή η έκφραση που χρησιμοποιείται πάντα, μη μπλέξει με δικηγόρους ή με δίκες. Είναι
1: καλά,
0: αυτό,
1: και εμείς, κύριε Καρυπούλου. Και εμείς, ναι, οι ίδιοι το λέμε αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι οι περισσότεροι δικηγόροι, πλην ελαχίστων, προσπαθούμε να κλείσουμε τις διαφορές στα γραφεία μας. Δηλαδή, όταν βλέπεις δύο αδέρφια να σκοτώνονται, μια οικογένεια να αμαλώνει κληρονομικά κτλ., το πρώτο που κάνεις είναι να τους βάλεις κάτω να τα βρούνε.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν τα πληρωθεί στο τέλος ή όχι. Δηλαδή, γιατί δεν θέλεις να μπλέξεις με τέτοιες ιστορίες. Αλλά ο κόσμος επιμένει. Πολλές φορές επιμένει.
0: Έχει αλλάξει, κύριε Καρύπογλου. Βλέπουμε. Τώρα δεν θα μου πείτε, υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν και τα τηλεοπτικά κανάλια, ειδήσεις, πολλές εκπομπές. Πάμε προς το χειρότερο σε αυτό. Βλέπουμε πολύ παραβατικότητα.
1: Για να καταλάβετε, ναι, στις ΣΕΡΕΣ κάθε μέρα έχει 2 με 3 αυτόφορα ενδοοικογενειακής βίας.
0: Ναι, ναι. Κάποιοι λένε ότι και παλιότερα υπήρχαν αυτά, αλλά δεν έβγαιναν. Ισχύει αυτό?
1: Εγώ νομίζω ότι σίγουρα ισχύει και αυτό.
0: Ναι.
1: Κλείνω όμως, η βιαιότητα και ο θυμός είναι σε έξαρση μετά την πανδημία.
0: Έπαιξε ρόλο, λέτε, η πανδημία, αυτός ο εγκλεισμός.
1: Αυτός ο εγκλεισμός χάλασε τις σταθερές των ανθρώπων, ναι, άλλαξε τις συνήθειές τους, μένουν περισσότερο μέσα, στο σπίτι δημιουργούνται εντάσεις, υπάρχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στα νοικοκυριά, οι πρακτικές, οι εταιρείες τηλεφωνίας παίρνουν 3 την ώρα και ενοχλούν τον κόσμο.
0: Είναι πολλά και λέτε, και έχουμε δηλαδή τόσο συχνά έτσι φαινόμενα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας στον ομό, έχουμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα, ναι, πολλά. Όπως σας λέω, είναι τρομερό. Πλέον και τα πινάκια έχουν γεμίσει, τα τακτικά, όχι το αυτοφόρο.
0: Ναι.
1: Οι μισές υποθέσεις είναι την οικογενειακή βία. Είναι τρομερό αυτό.
0: Μα το ίδιο και με τα διαζύγια, νομίζω. Και τα ξέρετε καλά εσείς ως δικηγόρος.
1: Τα διαζύγια. Εντάξει, είναι μια ανώδυνη περίπτωση. Διαφωνούν δύο άνθρωποι, θα χωρίσουν.
0: Σωστά, δεν είναι το ίδιο. Έχετε, ναι, δίκιο. Δεν βάζω στο ίδιο.
1: Αλλά το να κάθονται και να σκοτώνονται και να χτυπάει ένα τον άλλον.
0: Και βασικά, μπροστά σε παιδιά.
1: Πώς, ναι, επιτοπλίστων ο άνδρας και η γυναίκα, γιατί είναι το πιο δυνατό μέρος. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και από άτομα υπεράνω υποψίες.
0: Ναι. Είναι όμως και αυτή η διαδικασία, κύριε Καρύπογλου, βέβαια από το ένα στο άλλο. Λέει κάποιος ότι αν μπλέξεις με δικαστήρια, με δικηγόρους και όλα αυτά, πρέπει να έχεις και ένα πορτοφόλι γεμάτο. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Εύκολο, δηλαδή, ένας που δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά να ανταπεξέλθει σε μια δίκη.
1: Όταν κάποιος αποφασίσει είτε να σκοτώσει είτε να χτυπήσει, εκεί την ώρα δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό, ναι, και βλέπετε, ενώ για την ανθρωποκτονία η ποινή είναι ισόβια κάθερξη, οι άνθρωποι συνεχίζουν να σκοτώνουν. Ακόμα και αν φέρουμε το να σκοτώνεις ως ποινή τον δράστη, την ποινή του θανάτου, Άλλοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανθρωποκτονίες. Ναι.
0: Αυτό σας ανησυχεί.
1: Διότι δυστυχώς ο ψυχισμός του ανθρώπου δεν μπορεί να αντιληφθεί την ώρα που αποφασίζει να κάνει το έγκλημα τις συνέπειες αυτού.
0: Ναι. Αυτό σας ανησυχεί, σίγουρα σας ανησυχεί και ως άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά.
1: Ναι, με ανησυχεί και αυτό το θέμα είναι η πρόληψη. Όχι τα δικαστήρια και η καταστολή. Η πρόληψη. Και δυστυχώς το θέμα της πρόληψης, το είδατε και στην περίπτωση της Κυψέλης με τα παιδιά, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά τις 3 το μεσημέρι υπάρχει μόνο η ελληνική αστυνομία. Ναι. Καμία άλλη υπηρεσία μπορεί να συνδράμει σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο, το ότι στο νομό Σερών τα τελευταία 2 χρόνια, θα θυμάστε από πέρυσι τον Ιανουάριο, με εκείνο το φόνο που είχαμε τη μέρα που έμπαινε και η Βουλγαρία στη Σέγγεν βέβαια, είχαμε πάρα πολλά έτσι περιστατικά, πάρα πολλά τα οποία γίναμε και πρωτοσέλιδο σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Αυτό πώς το εξηγείτε τα τελευταία 2 χρόνια στις Σέρες? Είναι σύμπτωση?
1: Βασικά δεν είναι μόνο τα 2 τελευταία χρόνια, έχουν γίνει και άλλα.
0: Είναι άλλα. Τώρα 2 χρόνια έχουν χαθεί ζωές, έχουν γίνει πράγματα τα οποία λες και αυτό στις Σέρες.
1: Ναι.
0: Είναι γενικά συμπτωματικό δηλαδή αυτό, γιατί και σε άλλες πόλεις βλέπουμε ότι γίνεται.
1: Είναι, αλλά στις Σέρες γινόμαστε πρωτοσέλιδα πιο συχνά από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Δηλαδή, περισσότερο και από την Κρήτη που αυτοί πυροβολιόντουσαν μεταξύ τους για το παραμικρό.
0: Ναι.
1: Τώρα θεωρώ ότι παίζει ρόλο η οικονομική ένδυα του νομού. Γενικά ο νομός φαίνεται εγκαταλελειμμένος από κάθε άποψη.
0: Είναι, αλλά τώρα δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιος παίρνει το πιστόλι και πυροβολεί ή σκοτώνει κάποιον.
1: Ναι, για να καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή από τους 500 πόσους αστυνομικούς που έπρεπε να έχει αστυνομική διεύθυνση, λείπουν 170 άτομα.
0: Ναι.
1: Τα αστυνομικά τμήματα είναι λειψά. Η ασφάλεια είναι λειψή. Και το αστυνομικό τμήμα Σερών βγάζει έξω περιπολικό μόνο με τον οδηγό, χωρίς συνοδηγό. Αν γίνει κάτι, δεν θα υπάρχει δεύτερο άτομο να καλύψει τον έναν που θα κατέβει το αυτοκίνητο. Ζούμε, για μας που τα ξέρουμε από μέσα, δραματικές καταστάσεις ως προς ασφάλεια τη δημόσια. Παρά τις προσπάθειες, για να το πω αυτό, της διευθύντριας, δυστυχώς δεν είναι στο χέρι της οι αποσπάσεις αυτές, οι οποίες είναι κατά πολύ μεγάλο βαθμό οριστοτελογικές.
0: Αν και ανακοινώθηκαν τώρα 26 άτομα που θα έρθουν στον νομό.
1: Δεν φτάνουν.
0: Ναι, είναι πολλές υποχρεώσεις, γιατί έχεις φυλακές, έχεις δομές, έχεις πάρα πολλά.
1: Τώρα ασχολούνται όλοι με τη δομή.
0: Ναι,
1: με τη δομή. Κάθε βράδυ στη δομή πόσα άτομα.
0: Ξέρετε, σήμερα θα συνεδριάσει εδώ το πανελλήνιο όργανο των
1: συνεδρικών.
0: Δεν ξέρω, θα πάτε κι εσείς.
1: Θα
0: πάτε κι εσείς στη συνεδρίαση, μήπως?
1: Όχι,
0: δεν θα βρεθείτε. Κύριε Καρύπουλου, παίζει ρόλο όμως, σίγουρα καταλαβαίνουμε όλα αυτά, ότι έχει αλλάξει η καθημερινότητα και βλέπουμε ότι και οι δύο γονείς δουλεύουν, ότι λείπουν από το σπίτι, ότι τα παιδιά
1: αυτό
0: πολύ εύκολα έχουν
1: πρόσβαση
0: στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, τα κοινωνικά δίκτυα, όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο όταν το αφήνω εγώ, ο πατέρας, το παιδάκι μου από 8 χρονών να έχει το κινητό και να μπαίνει με στο κινητό, παίζουν
1: ναι,
0: ρόλο και αυτά.
1: Είναι, ναι. Αυτό είναι το γενικό φαινόμενο, το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Εγώ μίλησα ειδικά για τις
0: για τις αίρες, λέτε, για τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ.
1: Οι συνθήκες έχουν αλλάξει, όμως δεν έχουμε και τις δομές αυτές που θα έπρεπε να έχουμε, ώστε οι γονείς που ζορίζονται να μπορούν αφενός να αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς να πληρώνουν. Δηλαδή να είναι όλη η βρεφονιπιακή και παιδική σταθμή δωρεάν. Παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, κάποιοι στερούνται. Δεύτερον, τα απογεύματα δεν υπάρχουν δωρεάν δραστηριότητες. Πρέπει κάθε γονείς να πληρώσει ένα σωρό χρήματα για να πάει στο μπάσκετ, στο τένις κτλ. Δεν χρηματοδοτείται τίποτα. Δεν υπάρχει μια δημόσια δομή να καταγράφει τα προπεριστατικά, τα προβληματικά. Πρέπει να πάει να πληρώσει ψυχολόγους κτλ. Ναι, μεν η καθημερινότητα δυσκολεύει, αλλά το ίδιο το κράτος δεν δίνει καμία βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Βέβαια, οι επιμελήτρες ανηλίκων που είσαι στον ίδιο χώρο νομίζω ότι κάνουν δουλειά.
1: Οι επιμελήτρες ανηλίκων επεμβαίνουν όταν φτάσει όταν κάνει το αδίκημα ο ανήλικος. Σκοπός είναι να μην φτάσει να κάνει ανήλικο.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι και σε επαφή έρχονται με αυτά τα παιδιά που είναι σε παραβατικότητα. Ναι, και καθημερινή επαφή έχουν.
1: Πρώτα ασκείται η δίωξη στον ανήλικο με τον τρόπο που ασκείται. Και
0: εσύ
1: μετά παρεμβαίνω.
0: Λέτε το προλαμβάνω, το προλάβουμε, λέτε δηλαδή.
1: Ναι, αυτές προσπαθούν οι κοπέλες να βοηθήσουν ώστε να μην επαναληφθεί. Ναι.
0: Ένα άλλο θέμα, κύριε Καρύπουλο, θα ήθελα, γιατί ο χρόνος περνάει. Σας το είχα πει και νωρίτερα, δεν το καταλάβατε αυτό. Όσον αφορά το ότι είναι ακριβό το να κάνει κάποιος με αδίκη να συμμετάσχει σε μια δίκη είτε ως κατηγορούμενος είτε ως κατήγορος είτε ως μηνυτής. Λένε δηλαδή μην μπλέξει με δικαστήρια. Πολλά χρήματα πρέπει να δώσεις.
1: Πριν από 10 χρόνια ίσχυε αυτό που λέτε και ίσχυε,
0: ναι.
1: Τώρα, σήμερα και μετά από τις τελευταίες αλλαγές, τα 3-4 τελευταία χρόνια ειδικά, έχει γίνει πανάκριβη διαδικασία προσφυγής
0: δικαιοσύνης. Ναι. Ναι.
1: Δυστυχώς το Υπουργείο, αυτό είναι καλό για μας τους δικηγόρους, αλλά πολύ κακό για τον πελάτη, έχει βγάλει υποθέσεις από το δικαστήριο, όπου πήγαινες και έβγαζες μια διαταγή πληρωμής, για παράδειγμα ένα κληρονομητήριο, δωρεάν από τον δικαστή, και έρχεται και πληρώνεις τον δικηγόρο, και για να σου καταθέσει την αίτηση, αλλά και, και έναν άλλο δικηγόρο για να βγάλει την απόφαση. Δηλαδή,
0: οι δικηγόροι παίρνετε πολλά χρήματα. Έτσι ξεκάθαρα το λέω, τι ακούγεται
1: στο
0: έξω.
1: Μα αν παίρναμε πολλά χρήματα, δεν θα μέναμε οι μισοί μέσα σε 10 χρόνια εδώ στις Σέρες. Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Εδώ, ειδικά στις Σέρες, υπάρχει φυγή.
0: Είστε αρκετοί όμως. Είναι αρκετοί οι δικηγόροι.
1: Παντού είναι αρκετοί, αλλά εδώ βλέπω ότι εξαφανίζονται. Μα δεν έχουμε ασκούμενο πλέον δικηγόρο στις Σέρες.
0: Α, ναι.
1: Δεν γράφονται τα παιδιά. Φυσικά.
0: Ναι.
1: Έχει να ανοίξει δικηγορικό γραφείο στις Σέρες πάνω από 10 χρόνια.
0: Ναι, αλλά αφού λέει ένας δικηγόρος, αμείβεται καλά. Δηλαδή, όταν έχει μια υπόθεση, παίρνει καλά λεφτά.
1: Ποιος αμείβεται?
0: Έτσι λένε, σας λέω ότι ακούγεται. Εγώ σας κάνω μια ερώτηση, την οποία έτσι αυθόρμητα τη λέω.
1: Τα λεφτά που παίρνει ο δικηγόρος είναι ένας ενδιάμεσος φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Λοιπόν, με το που παίρνει τα χρήματα ο δικηγόρος, πρέπει να δώσει ΦΠΑ, φόρο. Από εκείνο το παράβολο που παίρνει, ΕΦΚΑ, ταμεία δικηγορικά, ταμεία διανεμητικά. Δηλαδή,
0: το καταλαβαίνω, αλλά δεν σας έχει πει κάποιος, να σας πλησιάσει κάποιος και να πει, Παναγιώτη Καρύπογλου, έχω μια υπόθεση, αλλά δυσκολεύομαι οικονομικά, τι να κάνω. Σας κάνουν παζάρια, να το πω έτσι. Σας το κάνουν ή όχι?
1: Κάνουμε πάρα πολλές φορές,
0: ναι.
1: Οι περισσότεροι, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους.
0: Ευκολίες. Δηλαδή, δεν είναι κακό να τα λέμε αυτά. Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι ένα διαζύγιο στην Κρήτη οι δικηγόροι το βγάζουν με 6-7 χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή από 3,5 χιλιάδες το κάθε μέρος.
0: Το διαζύγιο είναι 6 χιλιάδες στην Κρήτη? Τι λέτε?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, το ξέρω αυτό. Έχουν τα ρήφα.
0: Τι λέτε?
1: Εδώ βγάζουμε διαζύγιο με 1,500 ευρώ. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι.
1: Διαχειριζόμαστε και εμείς οι δικηγόροι
0: στην Κρήτη, συγγνώμη σας διακόπτω, 6.000 ευρώ το διαζύγιο. Τι λέτε?
1: Το συνενετικό τόσο το πληρώνουν.
0: Το συνενετικό, ναι. Στις Σέρες είμαστε πολύ πιο χαμηλάδες σε σχέση με την Κρήτη μας.
1: Μα δεν μπορούμε να πάρουμε. Τι να πάρεις από έναν άνθρωπο που δεν έχει να πληρώσει?
0: Που δεν έχει να πληρώσει, ναι. Άρα δεν υπάρχει ένα ενιαίο σε όλη την Ελλάδα. Είναι ανάλογο στο δικηγόρο, αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει ένα ελάχιστο, κατώτατο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει. Εμείς παίρνουμε το ελάχιστο κατώτατο, για να καταλάβετε.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτοί παίρνουν πολύ παραπάνω.
0: Εντάξει, σας την έκανα αυτή την ερώτηση όπως σας την έρχεται να σας έβλεπα έξω. Δηλαδή, καταλάβατε, το συζητάνε αυτό. Θα σου το έχουν πει αυτό, έτσι δεν είναι? Ότι μην μπλέξει με δικαστήρια.
1: Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη
0: είναι ακριβή.
1: Αλλά τα λεφτά που δίνουν δεν τα παίρνει ο δικηγόρο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό να το διευκρινίσουμε και καλά κάτι και το διευκρινίσουμε.
1: Μένουν ελάχιστα. Αφού σας λέω εδώ και 10 χρόνια. Έχει να ανοίξει δικηγορικό γραφείο στις Σέρες. Τι να σας πω.
0: 10 χρόνια έχει να ανοίξει δικηγορικό γραφείο. Τι λέτε?
1: Ίσως και παραπάνω, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Γιατροί ανοίγουν, φαρμακεία ανοίγουν.
0: Φαρμακεία ανοίγουν πολλά, πάρα πολλά. Βλέπω ότι ανοίγουν φαρμακεία. Ναι.
1: Ιατροί ανοίγουν. Γραφεία δημιουργούνται. Στο δημόσιο μπαίνουν κατά εκατοντάδες και δικοί μας δικηγόροι.
0: Και εσάς μπαίνουν δικηγόροι, ναι.
1: Ναι, μα εξαφανίζονται από το δικηγορικό σύλλογο δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ανοίγουν γραφεία.
0: Ωραία.
1: Δεν
0: και κάτι τελευταίο, το κτίριο θα γίνει και κάποια στιγμή, θα βαφτεί λίγο, θα περιποιηθεί λίγο.
1: Α, το παλιό.
0: Ναι, το γιατί παλιό. Γιατί το καινούριο πότε θα γίνει? Το καινούριο δεν βλέπω να γίνεται. Θα γίνει το καινούριο κάποια στιγμή?
1: Ποτέ.
0: Δεν έχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει. Ενώ ο χώρος υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, διότι δεν δίνουν λεφτά. Απίστευτο τώρα.
0: Δεν είχαμε μπει σε μια φάση που ήταν όλα τα δικαστήρια και του Κιλκίες και των Σερών. Δεν προχωράει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Απόφαση της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να μην γίνει εδώ.
0: Τώρα εσείς λέτε δεν θα γίνει. Ναι, αλλά χώρος υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Χώρος διατέθηκε από το Δήμο Σερών.
0: Απέναντι από το Ιρών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο χώρος είναι έτοιμος.
0: Ναι. Ναι. Αυτό το κτίριο τώρα υπεύθυνος για να βαφτεί και αυτά ποιος είναι δηλαδή?
1: Είναι το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Μεγάρων.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Το ΤΑΚΔΙΚ. Υπάρχουν αιτήματα από το πρωτοδικείο και για βάψιμο. Και
0: εσείς θα κάνετε σίγουρα αιτήματα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Προτεραιοποιούνται και κάνουν τα απολύτως απαραίτητα.
0: Λοιπόν, καλή χρονιά να έχετε, γιατί ξεκίνησε και η χρονιά. Λίγες δίκες, θα μην σας πω, μην μείνετε και άνεργοι και κλείσουν και άλλα γραφεία. Να βοηθάτε όσο μπορείτε τους ανθρώπους, έτσι.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Να μην έχουμε μεγάλες υποθέσεις εδώ, να πάνε όλα καλά. Και βέβαια με το καλό να υποδεχθούμε τους 200 και πλέον έτσι ανθρώπους εδώ πέρα, δικηγόρους και τους συνοδούς τους, 27 και 29 Νοεμβρίου.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και θα κουραστούμε πολύ για αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ναι. Όταν θα έρθετε και θα το δείτε τι προετοιμασία έχει. Και...
0: Έχετε θελοντές να βοηθήσουν πολύ και από τον σύλλογο.
1: Έχουμε θελοντές, αλλά θα χρειαστούμε και την οικονομική συνδρομή, όπως κάνει σε κάθε περιοχή, ναι, όχι μόνο εδώ, και του Δήμου Σερών και του τοπικού Δήμου Συνδικής και της περιφέρειας.
0: Θα στηρίξουν, πιστεύω, έτσι.
1: Και εγώ πιστεύω θα στηρίξουν, να δούμε πόσο όμως.
0: Μα θα στηρίξουν, γιατί τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω πάλι. Γιατί αυτοί θα τα αφήσουν τα λεφτά
1: πιστεύω,
0: εδώ.
1: Θα στηρίξουν, θα στηρίξουν.
0: Ανταποδοτικά είναι αυτά, έτσι δεν είναι? Εννοείται πρέπει να στηρίξουν. Μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: Και ό,τι μπορείτε να κάνετε εκεί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εγώ πιστεύω, θα ενθουσιαστούν από τον τόπο μας και θα ξανάρθουν. Πιθανότατα κάποιοι να έρχονται για πρώτη φορά.
1: Από το 19 που ήρθαν πάρα πολύ, έρχονται συχνά. Έχουν μείνει.
0: Πάντως, καλή επιλογή εκεί στο Μπέλες. Μόνο που θα βλέπουν τον Μπέλες εκεί στα πορόγια και όλα αυτά, τα χρώματα που θα έχει εκείνη την περίοδο στην περιοχή εκείνη, νομίζω θα ενθουσιαστούν, έτσι πιστεύω.
1: Μακάρι.
0: Και από το φαγητό και από όλα. Και να ξανάρθουν. Κύριε Καρύπογλου, ευχαριστώ. Κάναμε ωραία συζήτηση, πιστεύω. Να είστε καλά. Καλώς θα τους δεχτούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Καρύπογλου, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών. 27 και 29 Νοεμβρίου έχουμε την ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που θα συνεδριάσει εδώ, στα κάτω πορόγια Σερών, 27 και 29 Νοεμβρίου.

σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Για τον Πανσεραϊκό να πούμε ότι ο Κώστας Γεωργιάδης χθες έκανε την πρώτη προπόνηση. Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση, συμμετείχε, έκανε αυτό την προπόνηση, θα το πω καλύτερα, ως προπονητής. Ξεκίνησε λοιπόν, έπιασε δουλειά. Αναμένεται το τυπικό να ανακοινωθεί δηλαδή επίσημα από τον Πανσεραϊκό. Πάντως χθες έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Πανσεραϊκό. Πιστεύει και αυτός ότι η ομάδα θα τα καταφέρει. Θέλει να πετύχει την άνοδο με τον Πανσεραϊκό. Πέρυσι είχε βγει και καλύτερος προπονητής στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2. Είναι φιλόδοξος προπονητής. Είναι προπονητής που γνωρίζει από σέρες. Σας είπαμε ότι κατάγεται από πλευράς πατέρα από τη Βαμβακιά Σερών. Έπαιξε τον Εθνικό Γαζόρου, συνεργάστηκε με τον Τάσο Καζία στον Εθνικό Γαζόρου. Ο Τάσο Καζία ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης, ο Κώστας Γεωργιάδης παίκτης. Γνωρίζονται καλά. Είναι ένας καλούς προπονητές. Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, πολλοί λένε και έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα ότι είναι ένας από τους φιλόδοξους ανερχόμενους προπονητές. Και μακάρι να πετύχει. Βέβαια, έχει πολλή δουλειά ακόμα. Ο Αλέκος Βοσνιάδης, πολλή δουλειά να κάνει, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Παίρνει μια νέα ομάδα. Βέβαια, γνωρίζει κάποιους από αυτούς τους παίκτες σίγουρα. Στον Παθρακικό έκανε εξαιρετική δουλειά. Το λένε και οι Κομωτινέοι. Και στην Νίκη Βόλου είχε κάνει δουλειά. Και στον Ηρακλή είχε δουλειά. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται η στήριξη του κόσμου. Έχω βγει και τα εισιτήρια. Την Κυριακή το παιχνίδι αυτό με τον Ολυμπιακό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Το παιχνίδι αυτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, ο Πανσεραϊκός που θέλει οπωσδήποτε βέβαια τη νίκη, και βέβαια έτσι και ο ίδιος πιστεύει και η ομάδα πιστεύει ότι φέτος θα τα καταφέρει και θα ανέβει στη Super League. Δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, το βλέπετε, υπάρχουν πολλές ομάδες, καμία σχέση, το είπε και ο Λέκος Βοσνιάδης προχθές, καμία σχέση το πρωτάθλημα αυτό με το πρωτάθλημα το περσινό αλλά και το προπέρσινο, είναι πολύ πιο δυνατό το πρωτάθλημα αυτό. Πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός με τη βοήθεια του κόσμου θα τα καταφέρει, γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Το πρόγραμμα γίνεται σαφέστατα καλύτερο το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε να δούμε. Την Κυριακή επίσης να πούμε ότι έχουμε Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου στις 5 στο κλειστό γυμναστήριο Σερών. Είναι παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ γυναικών. Και βέβαια από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, έχουμε και το αθλόραμα Στίβου. Σήμερα θα δοθεί και συνέντευξη τύπου. Αύριο, συγγνώμη, την Παρασκευή, ναι, αύριο το πρωί 9 με 1 και το Σάββατο το πρωί 9 με 1. Το κέντρο της πόλης Σερών που θα μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό γυμναστήριο που θα μπορούν τα μικρά παιδιά να μάθουν και να γνωρίσουν όλα τα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού. Και πολλές άλλες εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Παπουτσί και τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα, σέρες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια. Και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΗΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μια διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Έρθ Σερών στο πρωινό της Πέμπτης.
0: Στο πρωινό της Πέμπτης, πάει την εβδομάδα, την έχουμε ροκανίσει,
1: τελείωσε. 24 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή πότε ήταν που λέγαμε καλή σχολική χρονιά, Σεπτέμβριος και φθινόπωρο και κανονίζουμε να πάμε για κανένα μπάνιο. Που λέει ο λόγος.
0: Είδες, το καλό με τα σχέδια και τα όνειρα είναι ότι αφενός είναι δωρεάν και αφετέρου κανείς δεν σου βάζει εμπόδιο, ναι, ότι θα φτάσεις μέχρι εδώ.
1: Και όρια, ναι. Ό,τι θες.
0: Γι' αυτό okay. Χαίρομαι τις Παρασκευές και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, η πρώτη σκέψη σου λέει, εντάξει, δουλεύεις πενθήμερο κοπελιά μου, λογικό είναι να χαίρεσαι, τι ανάγκη έχεις, τα κλασικά. Δεν είναι αυτό. Είναι η ιδέα, η δυνατότητα που σου δίνει κάποιος να έχεις μία θέση, δύο θέσεις στο όνειρο και να κάνεις σχέδια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Γι' αυτό και εγώ ως μαύρο θα πω, θα πάμε για ένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, εσύ δεν πήγαινες για μπανάκι τον Ιούλιο.
1: Καλά, μην το λες, αφού λέμε φραγμούς μην μου βάζεις στο όνειρο.
0: Ναι,
1: εγώ πολύ τους χαίρομαι τους ανθρώπους που βουτάνε. Δηλαδή, καθόμαστε, πίνουμε ας πούμε, μια Κυριακή ένα καφεδάκι παραθαλάσσια, τους βλέπω βουτάνε και πραγματικά νιώθω πολύ ωραία.
0: Η εξωτερική θερμοκρασία μπορεί τέλος πάντων να βγεις και να μην αισθανθείς τόσο ζέστη όπως τον Αύγουστο.
1: Δηλαδή μέσα είναι ζεστό,
0: ναι,
1: ζεστή,
0: είναι ζεστή
1: θάλασσα.
0: Η θάλασσα. Ναι. Γιατί κρατάει τη ζέστη του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ξέρεις πόσες φορές τώρα από το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες μπήκα μέχρι το γόνατο και βγήκα γιατί θεώρησα ότι ήταν κρύα.
0: Γι' αυτό ακριβώς δεν πιστεύω θα κάνεις μπάνιο. Γιατί, όχι γιατί σε εμποδίζουν να το ονειρευτείς, αλλά είναι σαν να πρέπει να ξανασυστηθούμε μετά. Να γνωρίζω μια άλλη δέσποινα. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα σιγά σιγά να εξοικειωθείς και να φτάσεις να γίνεις και χειμερινή κολυμβήτρια.
1: Αλίμονο.
0: Όλα είναι δυνατά.
1: Όλα είναι.
0: Όπως καταλάβατε, με καλή διάθεση και σήμερα σας καλημερίζουμε στην παρέα μας και στις συχνότητές μας. Για το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα και σήμερα. Έχουμε να σας παρουσιάσουμε πολλά. Θέλουμε να πιστεύουμε και σημαντικά.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι 24 Σεπτεμβρίου, να πούμε τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, κάτσε να βρω λίγο τα γλυκάκια.
0: Βέβαια, και πριν πεις όλο το ορτολόγιο, χρόνια πολλά στη Μυρτώ, στη δική σου τη Μυρτώ πρώτα απ' όλα και σε όλες τις υπόλοιπες που γιορτάζουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Όλοι να είναι καλά. Σήμερα λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της πρωτομάρτυρος Θέκλης, του Οσίου Κόπριου, ανάμνηση θαύματος Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης. Και γιορτάζει η Θέκλα, ο Κόπρης, η Μυρσίνη, η Μυρτώ, η Μυρτιά, η Μυρτιδιώτισσα, η Μυρσό, η Μέρσα, ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα και η Αμερισούδα.
0: Στο δικό μου ορτολόγιο έχει τρία ονόματα και τα τρία είναι πάρα πολύ ωραία. Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτώ. Χρόνια τους πολλά, γερές να είναι, ευτυχισμένες. Και ό,τι επιθυμούν.
1: Χρόνια πολλά, με υγεία και χαμόγελα και προκοπή σε όλους μας. Το γλυκό τώρα είναι του ονείρου, έτσι. Είναι
0: τέτοια μέρα νομίζω σου άρεσε, βρε Δέσποινα. Γιορτάζει
1: σήμερα
0: το σπίτι σου τώρα,
1: που
0: τι
1: γιορτάζει
0: θα σου
1: όλη η γη. Λοιπόν,
0: ζελεδάκι, δεν πάει.
1: Είναι μία τάρτα γεμιστή, νομίζω με αγριοκέρασο. Και λέω αγριοκέρασο γιατί είναι πολύ σκούρα τα κεράσια και έτσι λίγο.
0: Ναι, γιατί προλαβαίνεις την ερώτηση μου πώς το κατάλαβες.
1: Ναι. Αλλά είναι γεμάτη η τάρτα. Δηλαδή δεν είναι με σαντιγή κρέμα και έχει από πάνω λίγο αγριοκέρασο. Είναι μια τάρτα που είναι γεμάτη. Δηλαδή κάνεις μια πυρουνιά και πέφτει το σιρόπι και τα κερασάκια.
0: Είναι αυτό που λένε, φας να φας, ρε παιδί.
1: Του ονείρου.
0: Είναι μια
1: δηλαδή
0: ολοκληρωμένη μπουκιά.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς για το επόμενο δίωρο δεν θα μείνουμε μόνο στα γλυκά, ούτε στις γλυκές ειδήσεις, γιατί η καθημερινότητα, ξέρετε, έχει όλα τα χρώματα της παλέτας. Έτσι είναι και η δισογραφία. Έχει και φωτεινές ειδήσεις, έχει και πιο σκούρες ειδήσεις. Είχαμε και μία συνεδρίαση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε δύο συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Θυμήθηκα τα χρόνια τα παλιά που συνεδριάζαμε και μετά τις 11. Συνεδρίαζαν και εμείς παρακολουθούσαμε.
1: Μέχρι τις 3 πήγαιναν τα Δημοτικά
0: Συμβούλια. Πρώτη. Όταν ήρθα να εργαστώ στις Σέρες, όταν επέστρεψα δηλαδή, στις Σέρες, η πρώτη μου συνεδρίαση τελείωσε 3 παρατέταρτο, μήνα Ιούλιο.
1: Και τώρα να σας πούμε λίγο και ένα, πέρασαν τόσα χρόνια, οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούσα μετά πηγαίναμε σε ένα μαγαζί που λεγόταν Παβέζι και είχε μακαρόνια.
0: Άμα σου πω ότι εγώ δεν πήγα ποτέ εκεί.
1: Πηγαίναμε, πώς και δεν ήρθες εσύ. 3 παρά.
0: Δεν ήταν. Τότε υπήρχαν και τέτοια καταστήματα ανοιχτά. Και μπάρ είχε ανοιχτά.
1: Υπήρχε, βέβαια.
0: Και κόσμο είχε να κυκλοφορεί.
1: Στην Εθνική Αντίσταση.
0: Τώρα υπάρχει τόσο, αλλά είχαν παραπάνω μαγαζιά. Βασικά υπήρχε κόσμο.
1: Ήταν αλλιώ.
0: Ναι. Σε λίγο αλλιώς. Καιρό από το ένα στο άλλο, να είναι καλά τα παιδιά που πηγαίνουν σε δραστηριότητες εξωσχολικές mm-hmm. και έχει κίνηση χειμώνα καιρό στις 9 το βράδυ στο κέντρο της πόλης και 10.
1: Ναι.
0: Που είναι οι έφηβοι και οι γονείς τους βέβαια που τους πηγαινοφέρνουν αν πρέπει να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Είχαμε δύο συνεδριάσεις με αρκετά θέματα που θα τα βλέπουμε και τις επόμενες ημέρες, κυρίως όσον αφορά τα θέματα που τέθηκαν από μέλη της αντιπολίτευσης στην λογοδοσία στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του σώματος που έγινε αμέσως μετά την τακτική. Ήταν προγραμματισμένη για τις 8.30, ξεφύγαμε, μετά τις 9 ξεκίνησε, γιατί έγινε μια διακοπή 15 λεπτών από τη μία συνεδρίαση στην άλλη. Και ήταν όμως και μια συνεδρίαση τακτική που προηγήθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε προβλήματα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Είχαμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που θύμισε παλιές καλές εποχές. Γιατί χθες τέτοια ώρα σας λέγαμε για μια κόσμια κατάσταση στην πρόσφατη συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής που έγινε και κριτική, αλλά οι τόνοι, αλλά και οι εκφράσεις ήταν πραγματικά κόσμιες. Ό,τι είπαμε χθες το παίρνουμε σήμερα
1: στον
0: πίσω.
1: Στον αντίποδα.
0: Ναι. Γιατί θα δείτε και ένταση, θα δείτε και φωνές, θα ακούσετε πολλούς να μιλάνε και θα προσπαθήσουμε να σας πούμε ποιος μιλάει και τι λέει, γιατί αυτό που έλεγε η γιαγιά μου Χαύρα Ιουδαίων κάπως έτσι θύμιζε κάποιες στιγμές η συνεδρίαση. Όταν τέθηκε το θέμα από τους γονείς και κηδεμόνες του 23ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, του Ιστορικού Σχολείου, για τους παλιούς τώρα, μιλάμε για το παλιό 8ο στην Τζαλοπούλου.
1: Ναι,
0: αυτό είναι σήμερα το 23ο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί το 8ο είναι εκεί στην δευτεροβάθμια. Ένα σχολείο που, όπως καταλαβαίνετε, ένα κτίριο μάλλον, προέρχεται από τον περασμένο αιώνα, που προφανώς κουβαλάει την ιστορία του, αλλά κουβαλάει και τη φθορά του χρόνου. Είχαμε μια επιστολή για την οποία σας είχαμε κάνει λόγο. Άλλωστε, είχε φιλοξενηθεί και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων στην ΕΡΤ Σερών. Και το θέμα ήρθε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι τόνοι ανέβηκαν και από τους γονείς, αλλά και μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων. Ο πρόεδρος προσπαθούσε να κρατήσει τις ισορροπίες, οι οποίες χάθηκαν για μια ακόμη φορά.
1: Θα το δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως θα δούμε και ένα άλλο θέμα. Το τελευταίο διάστημα, ο θάνατος ενός ιδιαιτέρως αγαπημένου ανθρώπου, του Γιώργου Μαζονάκη, συγκλώνησε τους πάντες. Και οι περισσότεροι δεν γνωρίζαμε τον άνθρωπο αυτό, αλλά οι περισσότεροι νιώσανε έτσι ένα πολύ άσχημο συνέστημα από την απώλεια. Πέρασαν πόσες μέρες από τότε, 2 εβδομάδες. Η ιστορία συνεχίζεται γιατί διαρκώς προκύπτουν νέα στοιχεία. Γίνονται έλεγχοι. Γινόταν έλεγχοι. Τι προέκυπτε από αυτούς τους ελέγχους. Γιατί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Εμείς σήμερα θα ψάξουμε να δούμε τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν επιτροπές ελέγχου. Τι γίνεται σε επίπεδο Σερών. Νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Το καλύτερο βέβαια, το καλύτερο. Η ειρωνία σε όλο αυτό που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα είναι η μετακύληση της ευθύνης και στους πολίτες. Ναι, εγώ
1: αυτό,
0: όταν επιλέγω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι γιατρός να μου κάνει μια επέμβαση σε ένα χώρο που δεν θυμίσει τίποτα ιατρείο, ναι, προφανώς έχω ευθύνη. Αλλά δεν έχω ευθύνη για όλα τα κέντρα ευεξίας που λειτουργούν, αν είναι νόμιμα ή όχι, ή για όλες τις επεμβάσεις που γίνονται, μικροεπεμβάσεις σε κάποιους άλλους χώρους. Δεν έχει ο πολίτης ευθύνη για αυτό το πράγμα. Έχει γι' αυτό που μπορεί να φτάσει η λογική του. Και πάλι με τη λογική, είδατε τι παιχνίδια έχουμε το τελευταίο καιρό, γιατί πολλές φορές την αφήνουμε στο σπίτι, βγαίνουμε από το σπίτι, κλείνουμε την πόρτα και η λογική είναι εκεί σε κάποιο ντουλάπι. Δεν μιλάμε για
1: το οποίο δεν το ανοίγουμε.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τραβηγμένες καταστάσεις, να πάω δηλαδή σε έναν γκαράζ να κάνω κάποια επέμβαση αισθητικής με κάποιον που μπορεί και να μην είναι γιατρός. Προφανώς εκεί έχω ευθύνη. Σε όλα τα υπόλοιπα όμως δεν μπορώ να γίνω ελεγκτής.
1: Ή πήγες στο ιατρείο, δεν σου γέμισε το μάτι, ή δεν πήγες να το καταγγείλεις. Μα είναι ο ρόλος του πολίτη αυτό συνέχεια να τρέχω και να καταγγέλω, όταν υποτίθεται ότι υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι ο λόγος ύπαρξής τους είναι αυτός.
0: Ελεγκτικοί μηχανισμοί, σε δεκαλεστικά σωματεία, επαγγελματίες.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Οι οποίοι δέχονται να διαφημίζονται και να διαφημίζουν την υποτιθέμενη δουλειά τους άλλοι που δεν είναι επαγγελματίες και χωρίς πτυχία. Δεν είναι δική μου δουλειά να τα ψάξω αυτά.
1: Κοιτάξτε, του πολίτη κύριε, δουλειά. Και όταν λέμε να ψάξετε, μην φανταστείτε ότι θα κάνετε καμιά έρευνα τεράστια. Γκουγκλάρετε. Μία ιατρική επέμβαση που θέλετε να κάνετε. Και πατήστε, ας πούμε, Αθήνα, ποιοι το κάνουν. Θα σας βγάλει 10-15 από κάτω. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή, γιατί θα χάσουμε τα μυαλά μας στο τέλος. Ο ένας δεν ήξερε, ο άλλος δεν ήξερε, ο ένας δεν είχε χαμπάρι, ο άλλος δεν ήξερε.
0: Και ξαφνικά αυτό οι πολίτες για όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Όπως συνέχεια της επικοινωνίας μας, θα ρίξουμε και μια ματιά στα πολιτιστικά, γενικότερα στα θέματα τρέχουσας επικαιρότητας. Όλα όσα συνθέτουν τέλος πάντων την επικαιρότητα σήμερα.
1: Θα σας πούμε και για τη δομή στο κλειδί, όπου βλέπουμε ουσιαστικά μία, πώς να το πούμε, τακτική συνεχούς αποσυμφόρησης. Έτσι θα το χαρακτηρίζαμε.
0: Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει δηλαδή νωρίτερα. Έτσι.
1: Δηλαδή 60 άτομα από τον Μπαγκλαντές προημερών μεταφέρθηκαν στη Δράμα και στην Ξάνθη σε δομές εκεί. Και προχθές είχαμε άλλα 45 άτομα επίσης από τον Μπαγκλαντές σε δομή στην Κόρυθο. Αυτή τη στιγμή από 323, αν δεν κάνω λάθος, 28 που ήταν το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν 215 μετανάστες. Βέβαια το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα είναι 215. Με την έννοια ότι έρχονται συνεχώς και μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός. Καθόλου παράξενο θα μου πείτε. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Σήμερα όμως έχουμε και τις συνεδρίες που εσύ στη Συντική.
0: Ναι, θα γίνει στη Συντική, στην έδρα του Δήμου, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί το μείζον θέμα και κυρίως οι συνθήκες κράτησης και αυτών των ανθρώπων, φύλαξής τους και φυσικά και οι συνθήκες στις οποίες καλούνται οι αστυνομικοί υπάλληλοι να εργαστούν.
1: Για σήμερα... Με συγχωρείς λίγο, θέλω μόνο να πω κάτι. Χθες το βράδυ άκουγε ένα ρεπορτάζ και είναι αυτό που λέμε σηκώθηκε η τρίχα, δηλαδή με συγχωρείτε που το λέω έτσι ομά. Στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, έγινε. Ένας τύπος πήγε σπίτι του, ένας άνθρωπος. Έβγαλε από το κρεβάτι τη σανίδα, αυτές τις σανίδες που έχει στο κρεβάτι.
0: Την τάβλα.
1: Την τάβλα. Το λέω και να τριχιάζω. Και άρχισε να χτυπάει τη γυναίκα του.
0: Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Εδώ ευτυχώς η γειτονιά άκουσε και είδε. Γιατί πολλές φορές η γειτονιά ούτε ακούει ούτε βλέπει.
1: Τι περιραίουσα. Πώς να το πω, μαγκιά είναι αυτή.
0: Είχαμε
1: την τάβλα από το κρεβάτι.
0: Είχαμε αυτό στην Κρήτη. Γιατί στην Καλαμάτα ο άλλος που είσαι σε καρτέρι πήγαινε η άλλη στη δουλειά της και πήρε την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Και ευτυχώς δεν την πέτυχε.
1: Δηλαδή, όχι, δεν μπορούμε να ακούσουμε έτσι. Δηλαδή, λέει η κοπέλα, όχι, δεν σε θέλω. Άρα σε σκοτώνω. Ή βγάζω την τάβλα από το κρεβάτι ή οτιδήποτε άλλο και σε σαπίζω στο ξύλο. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, μεγάλωσαν με αυτό και αυτό εφαρμόζουν. Αλλιώς δεν εξηγείται. Μετά το όχι ή δεν σε θέλω ή χωρίζουμε, την τάβλα από το κρεβάτι.
0: Επίσης η λεπτομέρεια σε αυτό το περιστατικό είναι στο σπίτι που γινόταν όλα αυτά, στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Υπήρχε και ο ανιψιός του δράστη, ο οποίος δεν άντεχε να βλέπει τη σκηνή, δεν το κατήγγειλε, πήρε το σκύλο του και πήγε να κοιμηθεί στην παραλία.
1: Εντάξει. Δεν αισθάνομαι καλά. Με συγχωρείς, αλλά... Ναι.
0: Και όμως είναι περιστατικά που καταγράφουν το πώς έχει κατάσταση. Είτε θέλουμε να τη δούμε κατάματα, είτε όχι. Σήμερα είπαμε είναι 5η, είναι 24 Σεπτεμβρίου. Ανατολή λίγου είχαμε 13 λεπτά μετά τις 7. Δύση λίγου θα έχουμε 20 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία, χωρίς σαρδάμ το κατάφερα. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι η μέρα της ναυτιλίας και επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα με στόχο να προωθήσει την έρευνα για τον καρκίνο ούτως ώστε να βελτιωθεί τόσο η ποιότητα ζωής και τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, αλλά και να μειωθεί ο αριθμός των νέων περιστατικών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο καρκίνος αναμένεται να καταστεί η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με εκτιμόμενα 21,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά ετησίως έως το 2030. Τα χαμένα χρόνια ζωής, η μειωμένη παραγωγικότητα και η αναπηρία που προκαλεί η συγκεκριμένη νόσος επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία περισσότερο ακόμη και από τις μολυσματικές ασθένειες, λένε οι ειδικοί, και υπογραμμίζουν ότι απαιτείται επίγουσα δράση για να αποφευχθούν περιττοί θάνατοι, να ανακουφιστεί η ανθρώπινη οδύνη και να μειωθεί το βαρύ οικονομικό και κοινωνικό φορτίο του καρκίνου. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα σχετικά με τα αίτια της, την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, ούτως ώστε να τεθούν οι βάσεις για την έλεγχο της νόσου. Η αυξημένη επένδυση σε αυτούς τους τομείς θα στηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες είτε για την ανάληψη θεραπείας είτε για την μετατροπή του καρκίνου σε μια διαχειρίσιμη χρόνια πάθηση που και στις δύο περιπτώσεις οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε και χαρμόσυνες ειδήσεις από τον τομέα της επιστήμης προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Στέλλα Δόβα στη ρύθμιση των ήχων, Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γεννακίδου στα μικρόφωνα. Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε.
0: Καλημέρα.

0: πάμε να δούμε τώρα τον καιρό γενικότερα σε όλη τη χώρα, πώς θα κυλήσει η μέρα, διότι ως γνωστόν αλλάζουν έτσι τα πράγματα. Από την καλοκαιρία πήγαμε στις τοπικές νεφώσεις, βροχές σε κάποιες περιοχές. Σήμερα όμως έθριος είναι γενικά ο καιρός. Βέβαια θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις σε κάποιες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε μια μικρούλα άνοδο της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες, κυρίως στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα εξακολουθούν να πνέουν δυνατά, φτάνοντας στα 6 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως και 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως και 25 έως 26 στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία 25 βαθμούς και οι μέγιστες έως 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι, όπως σας είπαμε, 4 με 5 μποφόρ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και 6 μποφόρ, πιο ήπια θα πνέουν στο Ιόνιο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία βέβαια μας προετοίμασε και για βροχές. Αυτή τη στιγμή πουθενά δεν βρέχει. Σύμφωνα με το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε να δούμε τι προβλέπετε για σήμερα και το επόμενο διάστημα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Σας είχα πει ότι τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο θα είμαστε στο πολύ σκούρο μπλε χρωματικό πλαίσιο, που σημαίνει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όχι πως την Κυριακή θα έχουμε θεματική βελτίωση, αλλά θα αλλάξουμε χρωματικό πλαίσιο. Θα μεταπηδήσουμε στο γαλανό, που σημαίνει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, ο υδράργυρος στην καλύτερη του θα φτάσει τους 25 βαθμούς, και αυτό την Κυριακή, που αναμένεται και η πιο ζεστή ημέρα από σήμερα

0: και το επόμενο τετραήμερο στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευθούμε. Αραιή συννεφιά από το απόγευμα και μετά, αλλά στη συνέχεια θα καθαρίσει ο ουρανός. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει στους 23 βαθμούς, τους οποίους και θα διατηρήσει όμως μέχρι και το απόγευμα. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά με αρκετά σύννεφα και ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 22 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του. Γενικότερα η αυριανή ημέρα αναμένεται η πιο ψυχρή σε σχέση με τη σημερινή και αυτές που θα ακολουθήσουν το Σαββατοκύριακο. Κυρίως όχι μόνο ως προς τις μέγιστες, αλλά και στην ελάχιστη τιμή, καθώς ο υδράργυρος αύριο θα ξεκινήσει από τους 9 βαθμούς, μονοψήφιος αριθμός, για να φτάσει σε διψήφιο στη συνέχεια. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας στον Ευρωκόπη, ξεχωριστές καλημέρες σε όλους. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και στον Ευρωκόπη σήμερα έως το Σάββατο και χαμηλές την Κυριακή. Όταν λέμε βέβαια χαμηλές στον Ευρωκόπη, εννοούμε ότι ο υδράργυρος σε καμία περίπτωση θα πλησιάσει τους 20 βαθμούς, στους 19 θα φτάσει σήμερα, στους 18 μέγιστη τιμή αύριο και στους 17 το Σάββατο, ενώ οι ελάχιστες τιμές εννοείται ότι είναι σε μονοψήφια νούμερα 8, 9, άντε και 10 βαθμοί, από εκεί ξεκινάει για να φτάσει σιγά σιγά σε διψήφιο αριθμό. Σήμερα η μέρα θα έχει ηλιοφάνεια στον Ευρωκόπη, μέχρι και το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά αραιή συννεφιά και ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει σήμερα στις 3 το μεσημέρι στους 19 βαθμούς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε την εβδομαδιαία εφημερίδα Το Ποντίκι, η οποία έχει και ένα φοβερό φωτογραφικό με έναν υποτιθέμενο έτσι διάλογο. Είναι εξαιρετικό, θα σας το πω σε λίγο. Το Ποντίκι, λοιπόν, πέντε σενάρια για τις τιμές ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Η ακριβής εκτιμήση των αγορών, όπως καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαγραφής. Γράφει η μερίδα. Και έχει, από τη Βαρβάκιο πρέπει να είναι η φωτογραφία. Και έχει έναν άνθρωπο, έναν κρεοπόλη εκεί που πουλάει κρέατα, που κρατάει ένα αρνάκι, κατσικάκι, δεν ξέρω, ένα μπουτάκι. Και λέει, και έρχονται χθες τρεις Χούθη, κυρία μου. Μιλάει με μια κυρία. Και έρχονται χθες τρεις Χούθη, κυρία μου, και μας βάζουν να ανεβάσουμε τις τιμές.
1: Ναι.
0: Μου φάνηκε τόσο αστείο όταν το είδα το πρωί.
1: Ναι,
0: γέλασα πάρα πολύ.
1: Οι αυξήσεις είναι εισαγόμενες, κάποιες πιέζουν.
0: Ναι, οι Χούθη, ναι. Οι Χούθη, οι Μούθη, πάντα
1: καλά,
0: κάποιοι.
1: Καλά, μα τα ακούσεις και από επίσημα χείλη, μην το κοροϊδεύεις τώρα.
0: Τι ακούμε το τελευταίο διάστημα, Θεέ μου. Και από πάνω, είδος πολυτελείας η φέτα, βρε, ρωτά η εφημερίδα. Η φέτα που θα πάει, χθες τη διαβάζαμε, στα 16 ευρώ.
1: Έτσι, με το καλό.
0: Το κιλό.
1: Και στα 20.
0: Η Χούθη, η Χούθη.
1: Κόντρα. Εμείς ή κάνεις ή κανείς το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Κύριο Σίδλος, κύριο θέμα, ενώ στην πρώτη σελίδα η τιμή της βενζίνης στα νησιά. 2,63 το λίτρο. Μία ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Η Καθημερινή. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Αυτό πάλι.
1: Εγώ αυτό το ακούω, ήμουν 9 και γέρας, ας πούμε, που δεν θέλω να λέω ότι το κακό το ρήμα, εν πάση περιπτώσει, μεγάλωσα. Με αυτό το Κηφισό, με το πλημμυρίζει ο Κηφισός, με τα λίματα στο Κηφισό, από τη δεκαετία του 90 που εγώ ήμουν στην Αθήνα, υπήρχε θέμα, το οποίο δεν έχει λυθεί.
0: Εδώ σου λέει, όπα, μου λέει, έκλεισε. Μισό λεπτό. Πού είμαστε, στην Καθημερινή, έτσι. Ναι. Κάτσε να το ανοίξω, μπας και μου κάνει τη χάρη, μου την έκανε. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών και άλλων αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Αιγάλεο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Ούτε αυτό εντοπίστηκε. Δεν ξέραμε ούτε γι' αυτό τίποτα.
1: Εδώ και οι πολίτες θα πρέπει να βαντολέξουνε. Φαντάζομαι ναι.
0: Θάλια, υπάρχει ατομική ευθύνη, μην νομίζεις. Μπορεί κάποιος να μύρισε κάτι και να μην πήγε να το καταγγείλει.
1: Προφανώς υπάρχει ατομική ευθύνη.
0: Σίγουρα. Και εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου.
1: Αυτό που χρόνια ψάχνουν είναι στη Μύκονο και δεν μπορούν να το βρουν.
0: Ψάχνουν.
1: Τις χαμένες πισίνες.
0: Ψάχνουν. Εδώ ο δορυφόρος, πόθεν έσχεση κάνουμε εμείς, έτσι. Τι να σου πω τώρα. Βρήκε ένα, πώς το λένε.
1: Με πισίνα.
0: Όχι, παιδί μου. Ένα χτισμένο που έπαιρνε ρεύμα από το κεντρικό. Όχι αυθαίρετο. Ένα,
1: ναι.
0: Δύο τετραγωνικά. Εντοπίστηκε. Υπάρχει, λέει, κτίσμα μέσα στο οικόπεδο. Πού είναι το κτίσμα αυτό? Και εντοπίστηκε ένα που είχε μέσα ένα ψυγιάκι μικρό, ας πούμε, δίπλα στο θερμοκήπιο.
1: Και
0: δεν εντοπίζονται οι πισίνες, οι βίλες. Τι να, μήπως σε κάποιες περιοχές δεν πιάνει σήμα, μάλλον.
1: Μανιφέστο. Οικολογικό έγκλημα στο Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό αμβρίων υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου?
0: Και έχει ένα άρθρο του κυρίου Μακάριο Λαζαρίδη. Ασπίδα του Αχιλέα, η απάντηση ισχυρής Ελλάδας στις προκλήσεις, λέει ο κύριος Λαζαρίδης. Ξέρετε, ο κύριος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής. Εσπρέσο, που είναι, πώς την λέγανε, Σαπφόνου Ταρά.
1: Ναι.
0: Σόδομα και Γόμορα. Σόδομα και Γόμορα, γράφει η Εσπρέσο. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε το γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι, οι μαρτυρίες για το αρχείο θανάτου του Γιώργου Μπαζονάκη. Η αναισθησιολόγος Αφέντρα και τα αχ βαχ στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου. Τα βρώμικα αγγίγματα του συζύγου της Γάκα σε πελάτησά του και το σαδομαζοχιστικό βαλιτσάκι που πήγαινε πέρα δόθε. Και άλλες πτυχές ξετυλίγονται, δεν ξέρω τι βάση έχουν, αλλά ακούμε πια πόσα θα ακούσουμε και τι άλλο πια να ακούσουμε, Παναγία μου. Τι άλλο. Φυσικά κανείς δεν γνώριζε τίποτα, συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα μας.
1: Ελεύθερος τύπος στα τρία είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Ας δούμε τα θέματα που φιλοξενούνται. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Δικαιούχοι 50.000, μόνιμοι και αναπληρωτές σε εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διαμένονται σε μισθωτές κατοικίες. Σε ποιους θα καταβληθεί το μίσθωμα και σε ποιους δύο και γιατί. Στα τέλη Νοεμβρίου, η επιστροφή ενός ενοικίου σε 1.000.000 ενοικιαστές για το 2025. Δεύτερο θέμα, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων
0: λίγο, ναι,
1: σε ψυγείο βιοπαθολόγου. Μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπείας εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Ενέσιμες βιταμίνες σε ιατρείο. Συσκευές ανίχνευσης πηγών στρες σε χώρο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης.
0: Δηλαδή πας...
1: Τι είναι η ανίχνευση πηγών στρες?
0: Να, δηλαδή αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
1: Βλέπεις δηλαδή είναι μια συσκευή. Στρες.
0: Ναι, και τι σε κάνω, σε καλωδιώνω για να δουν αν έχει στρες? Πρέπει να καλωδιωθείς για να πεις αν έχει στρες.
1: Επίσης, τι σημαίνει κβαντική βιοανάβραση? Βιοανάβραση.
0: Βιοανάδραση. Γιατί το άλλο το υδροθεραπεία εντέρου που σου καθαρίζουν, λέει, το έντερο. Δηλαδή ειλικρινά.
1: Για ποιο λόγο μου το καθαρίζουν? Για να χάσω βάρος σου εύκολα?
0: Φεύγουν οι τοξίνες, ρε παιδί μου, σου λέει.
1: Ναι.
0: Σου λέει πρέπει να κάνεις αυτή την που έκανε ο άτυχος ο Γιώργος Μαζονάκης που, με το αίμα.
1: Ναι.
0: Για να καθαρίσει, λέει, το
1: σώμα. Οργανισμός.
0: Ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Πριν όμως έκανε και πώς το λένε αυτό το υδρό, να καθαρίσει και το έντερο, έτσι ώστε καθαρός να πάει στον υπνοτιστή να υπνοτιστεί.
1: Τι να πεις. Αναταραχή στο Μπάκινγχαμ από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα.
0: Ο αδερφός το έγραψε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Οι βολές του αδερφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι.
0: Ξέρεις πόσο μου αρέσουν εμένα αυτά, έτσι. Ναι. Το ξέρεις.
1: Γι' αυτό και το βιβλίο μου σκουπουλιέται.
0: Ναι. Οι βιογραφίες γενικά, να, αυτά τα τέτοια. Να. Η εφημερία των συντακτών για τη συνέχεια, η κένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ στα Σινού για να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Έργα μετρώνει μία ταμπέλα και...
1: Και γιατί οι άνθρωποι δηλαδή θα πρέπει να ξεσπιτωθούν από τα σπίτια τους...
0: 10-15 μέρες.
1: ...την των εργασιών.
0: Ναι.
1: Και γιατί βασικά, ενώ είδανε να υπάρχει πρόβλημα, με ένα κτίριο που κατέρευσε από την άλλη πλευρά, που είχε να κάνει με τις εργασίες που γινότανε, γιατί δεν ελήφθησαν τα συγκεκριμένα μέτρα? Δηλαδή δουλεύεις μια ζωή, να αγοράσεις ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία που μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Ωραίο μου πλυντήριο. Ένα άλλο θέμα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση σιδηροδρόμου. Φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη συνέντευξη τύπου. Γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία. Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μωριά. 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα αρέστα. Ανθεληνικό σοου στη Σμύρνη. Επιμένουν στην άδεια για το καλώδιο. Κατηγορούν τους τουρίστες τους, αλλά συνεχίζουν τη μαζική αγορά ακινήτων στα νησιά μας.
0: Η Αθηναϊκή Λέσχη, λέει, το διέγραψε, τι έχει ένα θέμα και πάνω, μόλις 6 μήνες.
1: Καρνεάδο Γκέιτ. Αυτό. Ναι. Συνεχίζεται ο κατήφορος για την Αθηναϊκή Λέσχη. Χάδι εξάμηνης απομάκρυνσης στο Θεοδωρόπουλο αντί οριστικής διαγραφής.
0: Και όταν λέμε Αθηναϊκή Λέσχη, επειδή να με συμπαθάτε, εγώ δεν το ήξερα. 150 χρόνια λέει εδώ πέρα Αθηναϊκή Λέσχη και είναι, λέει, από το 1875 στην καρδιά της Αθήνας ιστορικό σύμβολο κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής ζωής με διαχρονικό κύρος. Έτσι, το μακροβιότερο, αυστηρότερο, κλειστό ανδρικό κλαμπ της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Και το διέγραψε μόνο για 6 μήνες, γιατί σου λέει εντάξει, φτάνει.
1: Ναι, μέχρι να δοθούν πώς θα γίνει το πράγμα, ναι. Πώς θα κινηθεί και η δικαιοσύνη και μετά βλέποντας και κάνοντας.
0: Ζητάμε Βραχιολάκη να βγει έξω. Απογευματινή, ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού Ελλάδος, του κυρίου Μητσοτάκη, με την Ούρσουλα Φαν ντερ Λάιεν, και γράφει Κυριάκος Μητσοτάκης: δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές.
1: Τύπος Θεσσαλονίκη. Επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης Θεσσαλονίκη. Έρχονται οι κάρτες στάθμευσης για την πέμπτη κοινότητα. Πιλωτική εφαρμογή με την ελπίδα να δοθεί λύση στο πρόβλημα πάρκινγκ.
0: Πάμε τώρα στα νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία. Κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Στην πρώτη σελίδα, ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Και κινητά, έχει μια έρευνα εδώ, κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Γεγονός.
1: Εφημερίδα Star. Διεγέρτες θυλών και φωνές ικανοποίησης. Συνεργάτης του γιατρού αποκαλύπτει τα σόδομα και γόμορα που γινόταν στο Κολωνάκι. Μου χορήγησε ορό και με άγγισε στα γεννητικά όργανα. Αποκαλύπτει κοσμική κυρία πελάτησα. Στο διπλανό δωμάτιο, ατάραχη η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα.
0: Σου λέει είναι θεραπεία.
1: Νος.
0: Φαντάζομαι. Ποια τα λέει γι' αυτά, ασθενείς,
1: κοσμική κυρία πελάτησα.
0: Κοσμική κυρία πελάτησα. Ριζοσπάστης. Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό πολιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και θα χαιρετήσει ο κύριος Κοτσαντής, Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.
1: Και με το ρίζο σπάστη ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας.

0: Τοπικά φύλλα ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Πρόοδος», Βαρβάρα Μιτιλιάνγκα, στοίχημα «Η Εξωστρέφεια και η Ανάπτυξη των Σερών», Παύλος Μαρινάκης, αναπάντητα τα ερωτήματα για το κόστος των προτάσεων Τσίπρα. Στο 48% η προβληματική χρήση των social media σε εφήβους 15 και 16 ετών. Παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη το σχέδιο δράση για την νεανική παραβατικότητα και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη παρασκηνιακά κι άλλα.
1: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Δημογραφικό πρόβλημα και στεγαστική κρίση. Το παράδοξο μιας πόλης, γράφει η εφημερίδα, που χάνει πληθυσμό αλλά δεν βρίσκει σπίτια. Αυτό είναι ένα πορεί κανείς πώς γίνεται. Σέρες. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν 57χρονο προσποιούμενοι αστυνομικούς, αλλά τους τσάκωσαν οι πραγματικοί. Η αύξηση του φορού μεταβίβασης και η αγορά ακινήτων. Έγκαιρη επέμβαση του ΕΚΑΒ έσωσε 68χρονη μετά από καρδιακή ανακοπή. 25χρονος άνοιξε αμάξια και μαγαζιά επί 9 μήνες πάνω από 3.500 ευρώ ηλία. Ανοίγει ξανά, άνοιξε στην ουσία, τον υπηαγωγείο κάτω Ορεινής. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν. Αποστολάκι, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει κατόφλι 359 ευρώ, η Ελλάδα φορολογεί με 700. Και πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, την Κυριακή ο αγώνας εντός έδρας.
0: Πάμε στη σημερινή των Σερών. Αγιασμός τελέστηκε για τη νέα δικαστική χρονιά στο δικαστικό μέγαρο Σερών με την παρουσία όλων των θεσμικών παραγόντων της δικαιοσύνης. Υπάρχει και φωτογραφία. Στην πρώτη σελίδα, θετικό αποτύπωμα, σημαντική συμμετοχή, έπεσε η αυλαία και της ΕΡΕΞΠΟ 2026.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα Σεραϊκών Θαρρός. Οι Σέρες σε δημογραφική δίνει πάνω από 3,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση το 2024-25. Η μελανή εικόνα της μείωσης του πληθυσμού στις Σέρες και την Ελλάδα αποτυπώνεται στα νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν φιλόδοξο και αξιόπιστο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός εν όψη του νέου δικαστικού έτους στα δικαστήρια των Σερών. Θεαματικός και ο τρίτος Πανελλήνιος Αγώνας Dragster 2026 στις Σέρες και στο Σέρες Racing Circuit. Η ένατη γιορτή τέχνη Σερών ολοκληρώθηκε. Η τέχνη συνεχίζει να μας ενώνει. Ραντεβού στη 10η γιορτή τέχνη Σερών. Και έναρξη εγγραφών στο μουσικό φυτώριο του Δήμου Σερών. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως τις 10 Οκτωβρίου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την Άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις ΗΠΑ ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενών αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μία μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Team Gaza, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο-δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
6: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα. Παραμένουμε αρκετές ημέρες μετά το θάνατο ενός σπουδαίου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Μένουμε άναυδοι από όσα ακούμε και αποκαλύπτονται καθημερινά. Τώρα, τι βάση αληθείας έχουν, δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς να τα κρίνουμε αυτά. Υπάρχουν άλλες αρχές γι' αυτό, αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να κλείσουμε το στόμα μας, διότι αυτά που ακούμε ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Και γιατί σας τα λέω τώρα όλα αυτά, διότι είπα μαζί με τη Θάλια να δούμε τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο ελέγχων, τι γίνεται στις ΣΕΡΕΣ, αν γίνονται έλεγχοι, αν υπάρχουν παρόμοια ιατρία, τι ιατρικές παρεμβάσεις γίνονται. Και επειδή εμείς δεν έχουμε απαντήσει γι' αυτό, καλέσαμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Άγγελο Δαμπάλη, να μας δώσει μία εικόνα για την Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δαμπάλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
0: Τώρα φαντάζομαι και εσείς εκπλήσεστε, παρά το γεγονός ότι είστε γιατρός, με το πού μπορεί να φτάσει κάποιος.
2: Τι να σας πω, να πω ότι σίγουρα εκπλησόμαστε με αυτά που έχουν συμβεί, έτσι. Παρ' όλα αυτά, κάπου στην άκρη του μυαλού μας ξέρουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Θα τολμήσω να πω κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όχι σε μικρές πόλεις όπως είναι η δικιά μας, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε και όλα αυτά που κυριαρχούν στην δημοσιότητα, έχει αρχίσει και μια έντονη συζήτηση ή και φημολογία, θα μπορούσα να πω, και σε τοπικό επίπεδο, ότι ξέρετε, εγώ έχω πάει σε αυτό το ιατρείο που δεν είναι ειδικότητα σε αυτού του ιατρού και έκανα αυτό όσον αφορά τις επεμβάσεις αισθητικής, ή πήγα σε αυτό το κέντρο αισθητικής και έκανα αυτό που
0: δεν
1: το αυτό
0: να γίνει
1: γίνεται μόνο σε ιατρείο. Δεν ξέρω τι βάση αλήθειας έχουν, αλλά είναι συζητήσεις που δεν τα ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα να γίνονται.
2: Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς δεν έχουμε στοιχεία προς το παρόν συγκεκριμένα, ούτε έχουμε κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες. Όπως σας είπα, είναι γεγονός ότι σε πόλεις όπως η δικιά μας, ακόμα και αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Τώρα θα ξεκινήσω λίγο κάνοντας μια εισαγωγή. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος, στην αρμοδιότητά μας είναι να ελέγχουμε αποκλειστικά και μόνο να κάνουμε ελέγχους στα ιατρεία. Mm-hmm. Δεν εμπλεκόμαστε και δεν μπορώ να φέρω καμία άποψη για τα κέντρα αισθητικής. Όσον αφορά τους ελέγχους που κάνουμε στα ιατρεία, η βασική αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου είναι όταν κάποιος συνάδελφος ξεκινάει να ανοίξει ένα ιατρείο, καταθέτει το φάκελο στον Ιατρικό Σύλλογο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μέσα, όσον αφορά και το βιογραφικό του, τις σπουδές του, τις εξειδικεύσεις που μπορεί να έχει, και σαφώς φυσικά και τον εξοπλισμό που έχει μέσα στο ιατρείο του. Κάνοντας τον πρώτο έλεγχο λοιπόν, γίνεται πραγματικά ενδελεχής έλεγχος. Για κάθε μηχάνημα που υπάρχει μέσα στο ιατρείο πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο τιμολόγιο και η αντίστοιχη πιστοποίηση, η ISO κτλ. Έτσι ώστε να είναι όλα νόμιμα και όπως ακριβώς ορίζει η νομοθεσία. Από εκεί και πέρα γίνονται έλεγχοι σε αιτήσια βάση δειγματοληπτική φυσικά, όχι σε όλα τα ιατρεία, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Να πω ότι ήταν λίγο τυπική αυτή η έλεγχη που κάναμε μέχρι τώρα, κυρίως για τα ωράρια των ιατρών. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, φαινόμενα σαν αυτά που μαθαίνουμε τις τελευταίες μέρες και που βιώνουμε όλοι μας.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν εγώ ως ασθενής εντοπίσω κάτι που κατά την εκτίμησή μου αποκλίνει από τα νόμιμα, τι κάνω, απευθύνομαι στον Ιατρικό Σύλλογο και κάνω καταγγελία?
2: Βεβαίως. Μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης να απευθυνθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, να κάνει την καταγγελία του. Η καταγγελία αυτή μετά συζητείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και αν διαπιστώσουμε ότι όντως υπάρχει κάποιο μπεπτό, από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία. Πρώτα παραπέμπτουμε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου μπορεί να κρίνει από εκεί και πέρα εάν θα παραπέμψει περαιτέρω την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Άρα λοιπόν τώρα έχουμε εν ενεργεία επιτροπές ελέγχου.
2: Η Τριμελής Επιτροπή υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάντα ενεργή, έτσι.
0: Εγώ θα πληρώσω 50 ευρώ για να κάνω την καταγγελία.
2: Υπάρχει ένα παράβολο, ναι, 50 ευρώ, το οποίο πρέπει να πληρώσει αυτός που κάνει την καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο και ακολουθείται μετά η διαδικασία.
0: Για ποιο λόγο, ναι. Ξέρετε όμως, γιατρέ μου και κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό είναι αποτρεπτικό για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, να δώσω ένα 50, θα έχω δώσει ένα 50 στο γιατρό, θα διαπιστώσω κάτι που δεν μου αρέσει, πάω να δώσω και άλλα 50 ευρώ για να τον καταγγείλω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι πρώτον κάτι το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να το δεχτούμε, διότι αυτό ορίζει το καταστατικό γενικά των ιατρικών συλλόγων.
0: Τροποποιήστε το, δεν μπορείτε.
2: Δυστυχώς όχι, και όσο και αν ακούγεται μη αρεστό, είναι και ένας τρόπος, ας πούμε, για να αποτρέπεται κατά κάποιον τρόπο, ξέρετε, το να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά να έχουμε κάθε μέρα δεκάδες καταγγελίες.
0: Αυτό όμως μπορεί να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο από τον Ιατρικό Σύλλογο, δηλαδή με παρέμβαση δική σας, με αξιολόγηση δική σας, εάν μια καταγγελία ξεφεύγει των όριων ή έχει μια βάση. Το πενιντάρικο δηλαδή είναι που στοιχειοθετεί μια καταγγελία.
2: Σε καμία περίπτωση, απλά πιστεύω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, αυτό είναι δυστυχώς το καταστατικό, αυτή είναι η νομοθεσία, αυτό ορίζει το.
0: Καλά, εντάξει, δεν λέμε ότι φταίτε εσείς, απλά εκφράζουμε έτσι κάποιες.
2: Απλά σα λέω ποια ήταν το σκεπτικό με το οποίο θεσπίστηκε. Και κακά τα ψέματα, οπουδήποτε κάποιο θέλει να κάνει μια καταγγελία, υπάρχει πάντα αυτό το παράβολο.
0: Και ξέρετε,
2: το παράβολο είναι, όπως σας είπα, και αποτρεπτικό για να μην έχουμε άστοπες καταγγελίες. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι στον Ιατρικό Σύλλογο, κάθε Ιατρικό Σύλλογο έχει το νομικό του σύμβολο, υπάρχουν κάποια έξοδα τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο και αυτά να πληρωθούν. Γιατί πάντα συμβουλευόμαστε και νομικούς συμβούλους, δεν αποφασίζουμε μόνοι μας.
0: Ξέρετε, βρίσκουμε και κάποια ιατρία, τουλάχιστον Θεσσαλονίκη, Αθήνα, δεν ξέρω εδώ αν υπάρχουν στις Σέρες, με κάποιους τίτλους έτσι που εύκολα δεν μπορεί κανείς να τους καταλάβει, δηλαδή φυσικοπαθητική φροντίδα. Έτσι. Ιατρείο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Τι είναι αυτό δηλαδή? Φροντίδα βιοπαθολόγων. Υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες?
2: Στο 99% θα πω όχι, δεν υπάρχουν. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ασυδοσία.
0: Κβαντική βιοανάδραση.
1: Ναι, σήμερα ήταν σε μια εφημερίδα αυτό. Υπηρεσίες λέει κβαντικής βιοανάδρασης.
2: Ως εξειδικεύσεις επίσημες στην ιατρική, αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα, ότι σας λέω.
0: Και πώς δίδεται η άδεια λειτουργίας, δηλαδή, αφού δεν υπάρχουν ως ειδικότητες?
2: Η άδεια λειτουργίας δίνεται κάθε φορά με βάση τον τίτλο του γιατρού, με βάση την ειδικότητα, με βάση κάποια επίσημη εξειδίκευση που μπορεί να έχει. Από εκεί και πέρα, σας λέω, στις ΣΕΡΕΣ δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
2: Και ειλικρινά δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με όλους αυτούς τους βαρύγδουπους τίτλους. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή.
0: Εσείς μας λέτε σε κέντρα αισθητικής ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορείτε να παρέμβετε, ενώ ως ιατρικός σύλλογος.
2: Ως ιατρικός σύλλογος, ναι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Εάν εγώ έρθω και κάνω...
2: μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, λέω, αν εγώ οποιοδήποτε, έτσι, αυτό εννοώ, και κάνω μια καταγγελία πληρώνοντας και το πενιντάρικο, ότι σε κάποιο κέντρο αισθητικής ή γενικότερα σε έναν άλλο χώρο μη ιατρείο γίνονται ιατρικές πράξεις. Εσείς μπορείτε να παρέμβετε?
2: Όχι. Στην περίπτωση δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Εμείς μπορούμε να παρέμβουμε για παράτυπες πράξεις εκτός ειδικότητας που γίνονται σε ιατρία. Δεν έχουμε δικαιοδοσία για τα κέντρα αισθητικής. Τώρα θα μου πείτε,
0: σε αυτό που
2: να
0: λέτε...
2: γίνονται ιατρικές πράξεις.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορούμε, εάν γίνει κάποια καταγγελία, ενδεχομένως να ζητηθεί η άποψή μας από τις αρμόδιες αρχές. Και εκεί μπορούμε απλά να εκφέρουμε άποψη.
0: Ναι.
2: Αλλά να παρέμβουμε, να κάνουμε εμείς κάποιον έλεγχο, όχι. Κάθε κλάδος, υπάρχουν από εκεί και πέρα οι...
0: ελεγκτικοί μηχανισμοί.
2: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, της περιφέρειας, με την Υγειονομική Επιτροπή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν εκεί. τα κέντρα αισθητικής.
1: Για να φέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι γίνονται μικροεπεμβάσεις, κυρίως για αισθητικούς λόγους, ότι έκανα μπότοξ σε έναν γιατρό, ο οποίος όμως δεν είναι δερματολόγος, δεν είναι εξειδικευμένος, είναι, ξέρω εγώ, ορθοπαιδικός, στοιχεία ειδικότητα, λέω τώρα. Αν θέλω να το κάνω καταγγελία, θα έρθω στον ιατρικό σύλλογο?
2: Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έρθείτε στον ιατρικό σύλλογο.
1: Πού θα πάω?
2: Υπάρχουν ειδικότητες, είναι συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες ορίζονται από το Υπουργείο και μάλιστα πρόσφατα υπήρξε κάποια αλλαγή, που ορίζονται ποιες ειδικότητες και με βάση ποια κριτήρια, θεραπευτικά και όχι μόνο αισθητικά, μπορεί κάποιος γιατρός να κάνει ενέσιμα μπότοξ ή αλουροντικό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες που έχουν την άδεια για αυτό και φυσικά ο γιατρός θα πρέπει να έχει και μια ανάλογη πιστοποίηση.
0: Ναι, και εξειδίκευση εννοείται για να προχωρήσει.
1: Και τώρα που ξεκινήσαμε αυτό το θέμα, ποιες ειδικότητες είναι αυτές, γιατρέ?
2: Είναι η πλαστική χειρουργή, είναι οι δερματολόγοι, με επιφύλαξη θα πω νευρολόγοι και νευροχειρουργοί, γιατί πρόσφατα υπήρξε κάποια μικρή διαφοροποίηση στις άδειες που έχουν δοθεί.
0: Οι οδοντίατροι συγκαταλέγονται, γιατί το ακούμε τελευταίο ότι οι οδοντίατροι μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους εργασίες παρεμβατικές, δηλαδή μπότοξ και αυτά, ισχύει?
2: Για κάποιες θεραπείες το Υπουργείο έχει δώσει την άδεια, ναι. Για συγκεκριμένες θεραπείες όμως.
0: Μάλιστα.
2: Φαίνεται παράδοξο λίγο, αλλά ναι, ισχύει.
0: Ναι, δηλαδή πάω κάνω ένα σφράγισμα, κάνω και ένα μπότοξ.
2: Μπορώ να σας πω και για μας, για τους οτορινολαριγκολόγους, που
0: μας
2: γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν, ας πούμε, θεραπευτικές ενδείξεις, παραδείγματος χάρη σε προβλήματα του λάρυγγα, των φορητικών φορδών, που γίνονται θεραπείες ενέσιμες με μπότοξ.
0: Καλά, δεν μιλάμε για αυτό.
1: Αυτές θα είναι μετρημένες στα δάχτυλα, γιατρέ.
0: Ναι, δεν μιλάμε για αυτό.
1: Αλλά το μπότοξ στο πρόσωπο είναι θεραπείες που γίνονται κάθε μέρα.
0: Αυτό για εσάς, είναι για ιατρικούς λόγους. Τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα.
2: Για τα άλλα πράγματα όντως δεν έχουν δικαίωμα όλες οι ειδικότητες. Και αυτά φυσικά, αν κάτι πέσει στην αντίληψή μας ή αν γίνει καταγγελία, ναι, είμαστε αρμόδιοι εμείς να το ελέγξουμε. Μάλιστα. Και φυσικά να το σταματήσουμε όπου χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Προσφεύγουν οι πολίτες στον ιατρικό σύλλογο για καταγγελίες?
0: Έρχονται.
2: Τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε εδώ στην πόλη μας, είναι πάρα πολύ λίγες, είναι ελάχιστες.
1: Και κυρίως όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών ή τις συνθήκες που λειτουργεί το ιατρείο.
2: Οι καταγγελίες που είχαμε ως τώρα ήταν για θέματα που έχουν να κάνουν πιο πολύ με malpractice, με συμπεριφορά γιατρών κτλ. Μέχρι τώρα καταγγελίες για τέτοιου είδους θέματα που έχουν έρθει στην επικαιρότητα, στο δικό μας το νομό δεν έχουμε, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι θα προκύψει από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε, όταν ένα θέμα προκύψει...
1: Προφανώς, ναι.
0: Ναι.
2: Και είναι λογικό και αναμενόμενο. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο

0: Για να περάσουμε και στο τι έγινε χθες στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου, όπου συνεδρίασαν και μάλιστα δύο φορές τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Είχαμε προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα τακτική συνεδρίαση του σώματος με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη και στη συνέχεια για τις 8.30 ειδική συνεδρίαση του σώματος για την καθιερωμένη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για τα πεπραγμένα του τελευταίου διμήνου. Ένταση είχαμε και μάλιστα έντονη στην τακτική συνεδρίαση του σώματος, καθώς εκεί τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης μία επιστολή και ένα αίτημα. Η επιστολή είχε κοινοποιηθεί και στα μέσα ενημέρωσης το προηγούμενο διάστημα και έχει κατατεθεί και στο Δήμο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του 23ου Δημοτικού Σχολείου Σερών. Θυμίζουμε ότι το 23ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Σερών είναι ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης των Σερών. Τώρα για τους παλιούς, για όσους είναι άνω των δεύτερο άντα, θυμούνται ότι εκείνο ήταν το παραδοσιακό 8ο Δημοτικό Σχολείο στην Τσελοπούλου. Πριν γίνει το 8ο, εκεί που στεγάζονται τώρα οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τις καταγγελίες των γονέων ήδη τις φιλοξενήσαμε ως έρτσερον και το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι γονείς με τα μαλαινότερα χρώματα γράφουν σε επιστολή τους το πώς βιώνουν την κατάσταση οι ίδιοι και τα παιδιά τους και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Έχουν διαπιστωθεί και επισημανθεί αποκολλήσεις και πτώσεις οβάδων, οι οποίες δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, φθορές σε δάπεδα και κουφώματα, επικίνδυνη και μη επιδιορθώσιμη λόγω παλαιότητας ή αλοπίνακες τζάμια παραθύρων, προβλήματα σε ξύλινες επιφάνειες και δάπεδα, ζητούν την άμεση συντήρηση και επισκευή του συστήματος θέρμανσης, τη συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, την ανακατασκευή της σχολικής αυλής, καθώς και πρόσφατα, όπως επισήμαναν οι γονείς, σημειώθηκε και ένα ατύχημα στην αυλή του σχολείου, όπως επίσης και την άμεση αποκατάσταση της σκάλας εξόδου κινδύνου του δεύτερου ορόφου μετά την αποξύλωσή της. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματα που είχαν προτάξει και στην επιστολή τους και παρουσίασαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα αυτό και κυρίως η απάντηση που επιχειρήθηκε να δοθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Πουλιάκα, τον αντιδήμαρχο έργων, όσον αφορά το τι ακριβώς έγινε στο συγκεκριμένο σχολείο, δηλαδή οι παρεμβάσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, θεωρήθηκε από την αντιπολίτευση ότι γίνεται μια παρουσίαση έργων δράσεων της Δημοτικής Αρχής εκτός θέματος, με αποτέλεσμα να ανέβουν επικίνδυνα οι τόνοι, να μπουν στη συζήτηση και οι εκπρόσωποι των γονέων, να υπάρχουν λογομαχίες και μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων και η κατάσταση να είναι αρκετά έκριθμη, να μην καταλαβαίνει κανείς ποιος μιλάει και γιατί και να χαρακτηριστικά τα αποσπάσματα που απομονώσαμε για να σας παρουσιάσουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από το τι δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του 23ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, ο κύριος Μουλάκης, στο Σώμα, όπως επίσης θέλησε και να παρέμβει και η νομική εκπρόσωπος του Συλλόγου, αλλά και γονέας μαθήτριας, η κυρία Μπάτζιου. Ας τους ακούσουμε.
1: Του κύριου Ιστορικού Κύριου του 1905, υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά τώρα για την κρινιά σας μετά να συνδυθεί η ασφάλεια των παιδιών. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε έξω από το συγκεκριμένο, η οποία πέρυσι έγινε αποξήλωση. Πάλι με δικό μας αίτημα, γιατί ήταν χάλια αυτή η σκάλα έτοιμη να πέσει. Πρέπει να ελεγχθούν τα ξύλινα πατώματα και τα κουφώματα. Τα κουφώματα πλέον όταν σπάει κάποιο τζάμι, φωνάζουν οι τζαμάνες του κάνει, δεν έχει πάσει, η ξύλινη κατασκευή έχει λιώσει. Σε αυτό υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα. Σας αναφέρω τα τρία πιο βασικά που αφορά την ασφάλεια των παιδιών. Συν τις ομάδες που πέφτουν, οι τουαλέτες είναι σε καλά

0: Catarse și păi fii atent, și că ești fără de zonă de fel. Tot el mi-o. Fermă în ea de lichie pardișii, έλεγα ποια μου γίνεται. Είναι ασφαλή στο περιβάλλον και τα παιδιά μα. Για το προσωπικό που είναι εκεί μέσα και του γονεί που πηγαίνουν και έμενε.
1: Τελειώσατε.
0: Ναι. Άμα υπάρχουν γονεί και νομικοί σύμβουλοι που έχουν που θέλουν να πούν δύο λόγια επίση.
1: Του συλλόγου. Δεν μπορεί. Ο κόλαδο ακόμη νομίζω εκπροσωπεί του πάντε. Έχω αναφέρει τα προβλήματα. Α μα απαντήσουν λίγο. Εντάξει, και δεν αντιλαμβάνομαι. Ούτω ή άλλω είναι εκτό διαδικασία αυτό. Απλά επειδή είναι ένα θέμα, ναι, είναι ένα θέμα που μας αφορά και σίγουρα αφορά τα παιδιά, δώσαμε το λόγο στον πρόεδρο. Τι θα πει για
2: παράδειγμα. Είμαι και εγώ νέα σχολείου και είμαι και νομική σύμβουλο. Ζητώ για ένα λεπτό σε μια πόλη που είναι πληγωμένη από τα σχολεία αυτή. Καλό είναι να. Και κάποιοι ευχαριστούμε που το θέσατε και εκτό πόδικα. Και δείξατε την ευαισθησία. Όμως μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Τέσσερις τάξεις στον δεύτερο ρόλο του σχολείου. Δεν έχουν έξοδο κινδύνου, κύριε
1: πρόεδρε.
2: Τα τζάμια θα πέσουν και θα σκοτώσουν παιδιά, κύριε πρόεδρε. Τάξεις δεν αερίζονται γιατί είναι κλειδωμένοι τα τζάμια. Γιατί δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
1: Τα φέρνετε όλα στο έγγραφο.
2: Ναι, αλλά ήθελα να το
1: πω. Κυρία Πάντζου, σήμερα έχουμε την κλήση συνεδρία λογοδοσία. Εντάξει.
2: Ο χρόνο σα πολύτιμο και
1: σα ευχαριστώ. Καταρχήν αυτό που κάνετε που βάζει τον πρόεδρο. Νομίζω ότι ο πρόεδρο και αυτό και εκλέχτηκε και γνωρίζει τα πάντα και μα
2: έδωσε. Θα μου επιτρέψετε να έχω άριστη σχέση. Κύριε Πρόεδρε,
1: δεν μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Το λόγο πήρε ο Αντιδέμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερών, ο κ. Πουλιάκας, ο οποίος, αφού εξήρει τις προσπάθειες των συλλόγων, χαρακτηρίζοντάς τους ως συνεργάτες, αναφέρθηκε σε όλες τις εργασίες που έγιναν στο ιστορικό κατά τα άλλα κτίριο, καθώς είναι κτισμένο στα τέλη του 19ου αιώνα κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Και είναι λογικό, οι φθορές του χρόνου είναι πάρα πολλές. Κάνοντας αναφορά, αναλυτική μάλιστα, στις παρεμβάσεις που έγιναν, υποστήριξε ότι υπάρχουν και ηλεκτρικές υπερβολές που δεν βοηθούν και γίνονται χάρη του εντυπωσιασμού, καθώς υποστήριξε ότι έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις. Από εκεί πέρα, ναι, υπάρχουν προβλήματα που προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν με την ένταξη σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα. Από εκεί πέρα όμως, υποστήριξε ότι η κατάσταση δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Επειδή αναλυτικά θέλησε να παρουσιάσει στο σώμα, στους γονείς και κατά επέκταση στην τοπική κοινωνία ο κύριος Πουλιάκας όλα όσα έγιναν, το γεγονός αυτό προκάλεσε την παρέμβαση του κυρίου Χαλκιόπουλου, ο οποίος σε έντονο τόνο είπε ότι σας παρακαλώ πολύ, αυτά που λέτε δεν έχουν σχέση με αυτό που συζητάμε. Από εκεί πέρα ο κύριος Πουλιάκας προσπάθησε να πει γιατί το λέει, το λόγο πήρανε και οι γονείς που θα τους ακούσετε, ενώ εντύπωση προκάλεσε η παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης, του κυρίου Καρακολίδη, ο οποίος απευθύνθηκε με ένα τώρα που δεν τον έχουμε συνηθίσει προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάρα πολύ έντονο. Δέσποινα, θα το ακούσεις. Ο πρόεδρος προσπαθούσε να επιβάλλει την τάξη. Δεν τα κατάφερε. Λέγοντας ότι άμα συνεχίσετε έτσι, θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση. Και δεν πάει να τη διακόψει. Σιγά με βάλουμε τα κλάματα, είπε ο κύριος Καρακολίδης. Ας ακούσουμε το τι έγινε. Σκηνές από το παρελθόν. Τις σκηνές φυσικά που δεν τιμούν έτσι την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι άλλο θυμίζουν. Και με τα βίες θα, επειδή δεν έχετε και εικόνα τώρα, θα προσπαθήσετε έτσι να καταλάβετε ποιος λέει τι και γιατί. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
0: Κύριε Πρόεδρε, τι σχέση έχουμε με το θέμα
4: του. Κύριε Χαλκιόπουλε, θα απαντήσω όπως θέλω εγώ.
5: Θα κάνει την ανάλυση.
4: Λέω αυτά που οι πολιτικοί μας
5: και ο πρωθυπουργός
4: δεν είναι αυτό που κάνει.
5: Αν δεν τα ακούσετε, δεν
4: δηλαδή, τι θα κάνω, δρακονικά μέσα στο σύνολο του σχολείου του
5: Λέω αυτό που ισχύει για όλου του
4: σχολείου. Πρέπει να αναφερθεί και αυτό.
5: Δηλαδή, μισό λεπτό διακόπτη. Μισό λεπτό μίλησαν οι γονείς και 10 λεπτά θα κάνει.
4: Παρακαλώ, κύριε, ποιο υπογράφει.
5: Δεν πρέπει να καθίσετε εδώ.
4: Εσεί υπογράφετε. Κύριε Κατόπουλε, κύριε Κατόπουλε, ποιο. Κύριε Κατόπουλε,
5: είναι αρμόδια για το σχολείο. Να έρθει όμω
4: από πίσω. Δεν καταγράφεται τίποτα.
6: Κύριε Χαβρόπουλε, είστε απαράδεκτο.
5: Αφήστε να μιλήσω.
6: Είστε απαράδεκτο. Είστε απαράδεκτο.
5: Που κάνω παράδεκτο.
6: Στην πλάτη μου κάνετε τώρα δηλαδή.
5: Εκλογικό απολογισμό.
6: Τι κάνετε τώρα.
5: Μια καλάνη γράφει στην δημοτική αρχή μα.
6: Είστε απαράδεκτο.
5: Μια καλάνη γράφει.
6: Αναφέρθηκα σε τη σειρά σε όλε τι ενέργειε που έγιναν για το 23ο Δημοτικό Σχολείο.
5: Μα δεν τα άκουσα.
6: Τα άκουσα σε 7 ετών. Τα άκουσα σε 7 ετών.
5: Να διαρρέξει την ενέργεια
6: που αναφέρθηκα.
5: Κυρία Πάτσου, παρακαλώ. Κυρία Πάτσου. Κυρία Πάτσου. Κυρία Πάτσου. Δύο πράγματα, κύριε. Ψάχνετε τις σκάλες.
6: Κύριε Πουλιάκη, συνεχίστε.
5: Και η απάντηση είναι ότι δεν χρειάζεται σκάλες.
6: Κύριε Καθέμπουλε,
5: μέτρο.
6: Δεν καταγράφεστε.
5: Δεν καταγράφεστε.
2: Ας μην καταγραφόμαστε,
5: κύριε Πρόεδρε. Να
6: αναγκαστώ να το πάρω.
5: Πώς δεν γίνεται με το πράγμα. Δεν θέλετε να κάνετε το γέννη.
6: Την επόμενη φορά θα διακοπεί το συμβόλαιο. Εντάξει, συνεχίστε.
3: Θυμάστε τον Τίνο Ηλιόπουλο σε μια ελληνική ταινία που έλεγε «Μα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα».
7: Ωραία ατμόσφαιρα.
3: Κάπως έτσι ήταν. Τώρα, από το πώς ξεκίνησε το θέμα και πού κατέληξε και πραγματικά τώρα την αντίδραση και του κυρίου Καραγολίδη δεν καταλάβαμε, είναι η αλήθεια. Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει.
7: Ναι.
3: Σε τέτοιους είδους τοποθετήσεις. Ίσα ίσα πάντα ήταν έτσι ήπιος.
7: Και μιλήχιος. Έτσι
3: είχαμε κλάψουμε. Και στις εκκλήσεις του Προέδρου ότι η εικόνα αυτή δεν τιμά κανέναν. Όχι, λέει. Εγώ ήρθα γιατί δεν είναι υποτιμητικό, λέει, για μένα αυτό. Προφανώς δεν είναι η καλύτερη εικόνα που θα μπορούσε να υπάρχει. Κανείς δεν καταλάβαινε ποιος έλεγε τι. Όσον αφορά τώρα στις τιάσεις του κυρίου Χαλκιόπουλου, ότι έπρεπε οι απαντήσεις αυτές αφενός να μην γίνουν ως απολογιστικό έργο της Δημοτικής Αρχής και αφετέρου να κατατεθούν γραπτός. Γραπτός θα κατατεθούν γιατί διάβαζε το έγγραφο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Πουλιάκας, και προφανώς θα το δώσει στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Συνέχεια στο θέμα δόθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Παναγιώτη Κέισογλου, ο οποίος μίλησε ο άνθρωπος με αριθμούς και έδωσε το πώς έχει κατάσταση όσον αφορά την αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή της Βαρβάρας Μικλιάγκας, πήραν στα χέρια τους μια υπηρεσιακή αναφορά που έλεγε ότι για την αποκατάσταση των φθορών στα σχολικά κτίρια χρειάζονται ούτε λίγο ούτε πολύ 16 εκατομμύρια. Εννοείται ότι δεν δίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
7: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Και δόθηκαν προτεραιότητα ανάλογα με τα προβλήματα, με στόχο πάντα την ασφάλεια των σχολικών μονάδων.
7: Ναι.
3: Ακριβώς. Όπως υποστήριξε, στο 23ο Δημοτικό έγιναν τα δοκίμια στατικής ενέργειας για να διασφαλιστούν πρώτα και κύριο ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στατικότητας και μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο 1,5 χρόνο, είπε χαρακτηριστικά, για να ενταχθούν όλες αυτές οι παρεμβάσεις, όλα τα απαιτούμενα έργα σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Φίβος και Αθηνά που τρέχει από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, είτε από το Πράσινο Ταμείο. Αλλά έχουμε καταντήσει να γινόμαστε επέτες, γιατί χρήματα δεν δίνονται. Ας περάσουμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ανησυχία των γονέων. Τη συμμερίζουμε, προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Και έχω δουλέψει το 23ο και Κυριακές, όταν υπήρξαν επικίνδυνα πράγματα με τις μαρκίζες, με τα κολονάκια στο μπαλκόνι. Το καταλαβαίνω. Κάνουμε ήδη μια διαχείριση των χρημάτων. Και η τεχνική υπηρεσία πραγματικά, και δεν αναφέρομαι στον Πουλιάκα, αναφέρομαι στους υπαλλήλους, υπερβάλλουν αυτό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Μακάρι να κάνουν και ακόμα μια όπληση, να τρέξει αυτή τη διαδικασία, να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Γιατί το να κάνουμε και επιμέτρηση για να κάνουμε αλλαγή αποφημάτων μόνοι μας, κύριε Καρκοπούλη, γίνεται. Αλλά αν εμείς την κάναμε και αύριο βγει το πρόγραμμα και εντάσσεται το σχολείο, θα λέτε καλά να πληρώσετε τα κουφώματα μόνοι σας και τώρα που το πρόγραμμα θα κάνουμε. Μακάρι να έχουμε μια οριστική απόφαση, γιατί όταν υποβάλλεις μια πρόταση, την υποβάλλεις και περιμένεις σε ένα άλλο χρονικό διάστημα μια απάντηση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα κάνουμε αυτό που μπορούμε με τα χρήματα που διαθέτουμε, γιατί όντως τα χρήματα είναι 222.000 ευρώ.
3: Τα χρήματα είναι 242.000 ευρώ.
7: Ναι.
3: Η κατάσταση που πήρανε βάσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τα αιτήματα που υπήρχαν ήταν για τα 16 εκατομμύρια ευρώ.
7: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. 16 εκατομμύρια κανείς δεν θα περίμενε, ας πούμε, να βρεθούν αυτά τα χρήματα για να γίνει η αποκατάσταση όλων των εργασιών. Όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, όταν οι γονείς λένε και μάλιστα φωνάζουν ότι έχει 1, 2, 3 σπασμένα τζάμια, φαντάζομαι το κόστος δεν είναι τεράστιο.
3: Δεν είναι τα τζάμια, είναι τα κουφώματα. Δεν μπορούν να στηριχθούν τα τζάμια.
7: Ή τα κουφώματα.
3: Θα δοθεί προτεραιότητα και εκεί θα καταλήξουμε. Mm. Απλά παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο που κράτησε πάρα πολύ. Έγινε αφορμή να ανέβουν πάρα πολύ οι τόνοι. Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Σερών, ο κύριος Χρυσάφης, ο οποίος. Ξεκινώντας το λόγο του, λέει είναι απαράδεκτο να δίνετε ούτε 10 λεπτά στους γονείς, ο λόγος να τοποθετηθούν και να τοποθετείται η Δημοτική Αρχή παρουσιάζοντας έτσι τον απολογισμό του έργου της, λέγοντας ότι επειδή προέχει η ασφάλεια των παιδιών, δεν γίνεται αν σπάσει ένα τζάμι και χτυπήσει ένα παιδί να περιμένουμε μετά από 2 χρόνια την αποκατάσταση, θα πρέπει να βρεθούν χρήματα και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες άμεσα. Ας τον ακούσουμε.
9: Η ουσία του θέματος είναι πια. Καταδιάσατε εδώ ότι έχετε προγράμματα, ότι θα μπείτε σε προγράμματα. Καταρχάς και για το κομμάτι του Πράσινου Ταμείου, το ξέρετε πολύ καλά, και για το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης, είναι προγράμματα τα οποία στην πράξη ξέρετε πότε θα τρέξουν. Αν θα τρέξουν στο τέλος του 27, αρχές του 28. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Αλλά αυτά δεν ενδιαφέρουν τους γονείς. Αυτό που αν διαβάζατε ολόκληρη την επιστολή, όπως διάβασε ολόκληρη την απάντηση ο κ. Πουλιάκας, αν μας διαβάζατε κύριε Πρόεδρε ολόκληρη την επιστολή και όχι επιληπτικά κάποια μέρη, θα παρατηρούσετε δύο, όπως παρατηρήσαμε όλοι, δύο σημεία. Το πρώτο σημείο τι λέει, και αναφέρουμε και στον αντιδήμαρχο παιδείας. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Δημοτικού Σχολείου απευθύνεται στη Δημοτική Αρχή εγγράφους πλέον μετά τις πολλαπλές προφορικές οκλήσεις και διαμαρτυρίες, εκφράζοντας την αγωνία του και την ανησυχία του για μια σειρά εργασιών. Δεν αναφέρονται ούτε για τον αύριο χώρο, αναφέρονται ούτε για την ενεργειακή αποβάθμιση, αναφέρονται για 3-4 απλά πράγματα τα οποία καθιστούν το σχολείο επικίνδυνο για τα παιδιά του. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία κοστίζουν τόσο πολλά και δεν μπορεί να γίνουν μετά από τόσες επανειλημμένες αναφορές που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Αποκόλληση και πτώση σοβαρά. Μας είπατε εδώ δεν υπάρχουν. Όχι ότι αποκόλληση έγινε.
10: Εμείς σας είπαμε ότι διορθώσαμε όπου έπεσαν οι σοβάδες και κάθε φορά που μας αναφέρετε πάμε και το κάνουμε το ίδιο. Μην λέτε άλλα πράγματα.
9: Λέω ακριβώς αυτά που λένε οι γονείς. Τώρα αν δεν σας αρέσει και έχετε ζήτηση.
10: Είπατε λίγο. Και λέτε ψέματα σε αυτό.
9: Αποκόλληση και πτώση ομάδων οι οποίε δημιουργούν σοβαρό ζήτημα ασφάλεια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα στο σχολείο. Ναι ή όχι, υπάρχει. Ποια το λένε οι γονείς. Πρώτον, φθορές στα δάπεδα και στα κουφώματα. Υπάρχουν τέτοιες φθορές στα δάπεδα και στα κουφώματα τα οποία επικίνδυνα για τα παιδιά, ναι ή όχι. Υπάρχουν, το λένε οι γονείς. Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Φθορές επικίνδυνες και μη επιδιορθώσιμοι. Λόγω παλαιότητας οι αλοπίνακες, πολύ σημαντικό, σε τζάμια και παράθυρα για τους οποίους απαιτείται άμεση αντικατάσταση. Τι ακούω εδώ, ότι αν ενταχθεί αυτό το πράγμα σε πρόγραμμα μετά από δύο χρόνια θα είμαστε υπόλογοι. Πρέπει να προέχει η ασφάλεια των παιδιών να σπάσει ένα τζάμι και χτυπήσει ένα παιδί. Και εσείς θα περιμένετε το πρόγραμμα μετά από δύο χρόνια. Όχι, αυτά απαντούνται τώρα.
3: Αυτά απαντούνται τώρα, είπε ο κύριος Χρυσάφης, και όπως ακούτε το κλίμα είχε αποκατασταθεί και όλοι πιστέψαμε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε πιο ήπιους τόνους και ότι τέλος πάντων αυτό που προηγήθηκε ήταν μια παρένθεση. Αλλά διψευστήκαμε, γιατί το λόγο σε συνέχεια πήρε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, ο κύριος Πουλιάκας, ο οποίος προσπάθησε να πει ότι τέλος πάντων το αίτημα όσον αφορά την σκάλα για έξοδο κινδύνου στον πάνω όροφο, εφόσον το επιτρέψουν τα οικονομικά, θα προσπαθήσουν να γίνει, καθώς μέσα στη μελέτη που έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, ενώ έχει γίνει ο προσεσμικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει και τα πατώματα και ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε τις αντιδράσεις των γονέων, τις αντιδράσεις των Δημοτικών Συμβούλων και φτάσαμε να γίνεται το εξής. Ας ακούσουμε.
10: Δεν είπα ότι είναι όλα καλά. Σας είπα ότι είναι ένα παλιό κτίριο που φυσικά θέλει η συντήρηση. Είναι από την τουρκοκρατία, σας είπα. Κάναμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί λέγατε ότι δεν κάναμε τίποτα. Κάναμε συγκεκριμένα πράγματα. Το πρωί είχα πει σε πειρασμό να φέρω τα χαρτιά τη δικιά σα τη βία για το 23ο. Δηλαδή, τι κάνατε εσεί για το 23ο.
2: Αφήστε με το θέμα.
10: Αυτό και δεν τα έφερα. Γι' αυτό και δεν τα έφερα.
2: Δεν
10: τα έφερα. Με τον κύριο Μουλάκη μιλάμε δύο φορέ την εβδομάδα.
11: Καλό.
10: Με τον κύριο Μουλάκη μιλάμε δύο φορέ την εβδομάδα. Και τον έχω απαντήσει για ό,τι μου έχει πει, τον έχω απαντήσει.
11: Παρακαλώ, ησυχία, κυρία Φάντιου. Κυρία Φάντιου. Κυρία Φάντιου, παρακαλώ.
10: Συνεχίστε. Και έξοδος κινδύνου που λέει ο κύριος από την μελέτη της ενεργητικής προστασίας λέει ότι εκείνη η έξοδος δεν υφίσταται. Τι να κάνουμε, είναι μια μελέτη η οποία έχει παραληφθεί, έχει πληρωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και λέει ότι η εκτόνωση του κτηρίου γίνεται από την κεντρική πόρτα.
9: Μα πρέπει να
10: έτσι λέει η μελέτη, τι δεν σας κάνω τώρα. Έτσι λέει η μελέτη. Παρόλα αυτά, είπαμε ότι εφόσον μας επιτρέψουν τα οικονομικά δεδομένα, θα κάνουμε και τη σκάλα. Αλλά μέσα στη μελέτη, γιατί από τις μελέτες γίνονται τα έργα, τι να κάνουμε τώρα, από εκείνο γίνονται τα έργα, λέει ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή,
10: νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη
2: απάντηση. Είναι λάθος, θα την πληρώσουν τα δικά μας τα παιδιά. Εσείς αυτή τη στιγμή μας
10: είστε... Πώς το θεωρείτε λάθος, υπάρχουν άνθρωποι που το σχεδίασαν και το πιο
2: παρέλαβε
11: το παρακαλώ, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Έχετε κάνει ένα αίτημα, ένα έγγραφο. Σα δώσαμε το λόγο. Α απαντήσετε, πέστε. Δεν είναι με φωνέ τώρα να λύσουμε.
9: Κύριε Πρόεδρε,
11: δεν το λύσουμε τώρα εδώ αυτό.
3: Ακούσατε τον κύριο Βουλιάκα, ακούσατε και τους γονείς που ήταν εκεί και προσπαθούσαν να πούν την άποψή τους αντιδρώντας σε όσα άκουγαν, σχετικά προβάλλοντας φυσικά τα αιτήματα που παρουσίασαν στην επιστολή. Πιο ψύχρεμα θα ακούσουμε έναν άλλο γονέα του σχολείου, ο οποίος πήρε το λόγο και μάλιστα έθεσε και προτεραιότητα και αυτό ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή, να τεθεί δηλαδή μια προτεραιότητα. Ναι, μένει, είπε ο άνθρωπος, εμείς ζητάμε αυτά και αυτά και αυτά, αλλά από αυτά και αυτά και αυτά δεν πρόκειται να σκοτωθεί ένα παιδί. Αλλά εάν ένα ατύχημα πολύ επικίνδυνο μπορεί να γίνει άμα σπάσει ένα τζάμι και τα τζάμια πέσουν πάνω στα παιδιά. Επομένως, είπε απευθυνόμενος προς τη Δημοτική Αρχή, καλό είναι να μπει μια προτεραιότητα και να αποκατασταθεί το θέμα με τα τζάμια, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Αν γίνει αυτό, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είπα χαρακτηριστικά, ας τον ακούσουμε.
0: Επειδή πρέπει να βάλουμε κάποια προτεραιότητα από το να πέσει ένα παιδί στην αυλή, δεν έρχονται. Πέρσι έσπασε ένα σώμα, πήγαν σε στάνερα, κάνε και λίγο ένα παιδάκι, τη λύπωσε. Δεν θα σκοτωθεί. Από το να ανοίξει μια τρύπα στο πάτημα δεν θα ανοίξει, το να εκπαθούμε δεν θα σκοτωθεί κανείς. Βάσει πιθανοτήτων και από φωτιά και από σεισμό, η δεύτερη έξοδος που όπως έχει πει την πορεία του, όπως είπατε, δεν θα σκοτωθεί. Τα τζάμια, πέρσι έσπασε ένα τζάμι και από κάτω δεν ήταν κανένας. Τα παλιά τζάμια, όπως γνωρίζετε, επειδή είναι πάνω από 1,5 μέτρο ύψος, αν σπάσει ένα τζάμι και κοπεί ένα παιδί, θα σκοτωθεί. Πιθανότατα. Για να μην, αυτό νομίζω δεν βολεύει κανένα από τα μέσα. Το μόνο που ζητάμε άμεσα, όλα τώρα δρομολογήθηκαν και επιβεβαιώνω, ξαναλέω, ότι έγιναν πολλές συνέργειες, όπως είπατε, τις επιβεβαιώνω όλες, γιατί 3 χρόνια είμαι εκεί και τα παρακολουθώ, όντας μηχανικός. Το μόνο πράγμα που ζητάμε άμεσα και είναι επικίνδυνο να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά κάποιο παιδί είναι τα τζάμια. Τα οποία δεν επιδιορθώνονται πλέον. Αν μπορούμε, αν γίνεται και μέχρι τα Χριστούγεννα να κάνουμε μια ενέργεια γι' αυτό, να αποφευθεί το χειρότερο, εμείς είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε.
3: Μια πιο ψύχρεμη φωνή. Ακολούθησε η απάντηση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι θα προσπαθήσει να εντάξει την αντικατάσταση κουφωμάτων, γιατί δεν μιλάμε μόνο για αλλαγή των τζαμιών. Αν δεν υπάρχουν κατάλληλα κουφώματα για να στηρίξουν τα τζάμια, στην επόμενη αργολαβία υπογραμμίζοντας ωστόσο η όποια αντικατάσταση θα γίνει τμηματικά. Και το θέμα έκλεισε με την παρέμβαση της Δημάρχου. Θα πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από ουσία της Δημάρχου, μετά ήρθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, όπου γενικότερα επανέλαβε την άποψή της και τη φιλοσοφία της όσον αφορά την ασφάλεια των σχολικών μονάδων και την προτεραιότητα που δίνει η Δημοτική Αρχή προς αυτή την κατεύθυνση. Ας την ακούσουμε.
12: Δεν θα μπω στην κριτική να πω τι έγινε στην Ελλάδα, πραγματικά. Εγώ να πω ότι και εγώ ίδια και έχω επισκεφθεί το σχολείο και θα το επισκεφθώ και με τον αντιδήμαρχο και με την κυρία Κίσουμ και με τον κύριο Πλιάκα. Να είστε σίγουροι ότι εφόσον υπάρχει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και θα ενισχύσουμε όλοι από πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δυστυχώς, και εδώ θα σας περιγράψω κάτι το οποίο το είπα προχθές και στη συνάντηση που είχαμε με τους διευθυντές της δευτεροβάθμιας, είστε όλοι γονείς, περισσότεροι γονείς και με καταλαβαίνετε. Είναι σαν να έχουμε 3 παιδιά, 4 παιδιά, 5 παιδιά, είναι προκειμένου όλα τα σχολεία και να έχουμε 100 ευρώ να βγάζουμε, να ξέρουμε ότι οι ανάγκες τους είναι πολλές και να αποφασίσουμε κάτι να δώσουμε και κάποια να κάνουμε. Γι' αυτό πάντοτε βάζουμε σαν προτεραιότητα την ασφάλεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα που με αυτή τη λογική κινούμαστε. Είμαστε εδώ φυσικά και να βελτιωθούμε και να κάνουμε ακόμη περισσότερα και να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα.
3: Αυτά για από τη Δήμαρχου, γενική τοποθέτηση, αλλά έδωσε το στίγμα για τη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής, ότι τα χρήματα είναι λίγα, δίνουμε προτεραιότητα σε μια προσπάθεια να πετύχουμε την ασφάλεια των σχολικών μονάδων. Με τις συνεδριάσεις, δεν ολοκληρώσαμε εδώ, απλά ο χρόνος της επικοινωνίας μας ολοκληρώνεται. Θα επανέλθουμε και στην αυριανή μας επικοινωνία, καθώς έχουμε ανοιχτά θέματα όσον αφορά το τι γίνεται με τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Έχουν έτοιμα για τη μονιμοποίηση, αν μπορεί να γίνει. Τι γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα και την εικόνα της πόλης που δεν νομίζω ότι της αρέσει σε κανέναν. Υπάρχουν κάποια σημεία της πόλης και μάλιστα κεντρικότατα μπροστά από το Δημαρχείο που δεν μπορεί να περάσει κανείς. Ούτε αρτιμελής άνθρωπος, το άτομο, για άτομο με κινητικά προβλήματα πολύ δύσκολο. Γονείς με καρότσια παιδιών εξαιρετικά δύσκολο. Κάποια άλλα σημεία πιο κάτω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και αλλού. Και βέβαια δεν ξέρουμε και πώς είναι και η κατάσταση εκτός κέντρου πόλης. Έχουμε θέματα που αφορούν στο πράσινο και έχουμε και ένα θέμα έτσι που μπορεί εκ πρώτης όψεως όσον αφορά την εκπροσώπηση δημοτικών συμβούλων σε σεμινάρια, ταξίδια στο εξωτερικό, να μην είναι θέμα που σήκωνε τόσο πολύ συζήτηση, σε διάρκεια εννοώ, αλλά αναδεικνύει τις σχέσεις μεταξύ της Δημοτικής Συμβούλου της κυρίας Χρύσας Παλάζη με τη Δημοτική Αρχή. Θα τα δούμε όμως αυτά. Στην αυριανή μας επικοινωνία είναι θέματα που προέκυψαν από την ειδική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών που ακολούθησε της τακτικής, μέρος της τακτικής συνεδρίασης, ήδη ακούσαμε.
7: Τι ώρα είναι, 10:56.
3: Είναι η ώρα του χαιρετισμού.
7: Ναι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο, πέραν αυτών που είπε η Θάλια, που θα τα δούμε βεβαίως και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα θα είμαστε μαζί από τις 9 η ώρα το πρωί εδώ στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Από τις 9 την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου και η Στέλλα Δόβα και ο Θάνος Παπούτσης. Όλους θα τους πω σήμερα. Δεν θυμάμαι ποιος μέχρι τι ώρα ήταν τι. Επομένως, αναφέρουμε και τους τρεις συναδέλφους. Η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου ήταν στα μικρόφωνα. Καλό υπόλοιπο. Ραντεβού αύριο στις 9 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Την ίδια ώρα, σε άρθρο του στο Guardian, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Σειρά επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, ενώ εν συνεχεία θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum. Με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ολοκληρώνεται η τριήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Η Αμερικανική Αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διεμήνησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», είπε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά την άφηξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σε αδιέξοδο, όπως αναφέρθηκε, έχουν οδηγηθεί συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο εσωτερικό πεδίο απολογείται σήμερα ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με νεκροψία νεκροτομή, η 25χρονη που δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, φαίνεται ότι προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει σε χέρια και κνήμη. Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 3 άτομα αλλοδαποί ηλικίας 26 έως 33 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός 32χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα όπως η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απίθεια και πλαστογραφία μεταξύ άλλων. Κλειστή για όλα τα οχήματα, από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στο μεταξύ, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος σημειώνεται και αυτήν την ώρα στη συμβολή, στο ύψος της συμβολής της περιφερειακής οδού με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, ενώ αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και σε κεντρικές οδούς της πόλης, όπως η Βασιλής της Όλγας, όπου σήμερα συνεχίζει τις ασφαλτοστρώσεις ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στο διεθνή χώρο, σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Ινστιτούτου, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πληροφορίες σχετικά με τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς. συναγερμό σήμαν το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στην αθλητική επικαιρότητα η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Λέγαμε και το πρωί σήμερα για την ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα, «Ο Παπάς Λείπει Ταξίδι για Δουλειές», το 1986. Η πρώτη βραβευμένη με το βραβείο του Φεστιβάλ των Κανών ταινία του Κουστουρίτσα, γιατί ακολούθησε βέβαια 10 χρόνια μετά το Underground. Είναι αυτό λοιπόν που βλέπουμε μεταφορικά βέβαια και όχι βάσει της ταινίας και του σεναρίου της να συμβαίνει και τώρα στην Ελλάδα, να λείπει ο Πρωθυπουργός λοιπόν για δουλειές, να είναι στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη όπου θα μιλήσει σήμερα, και εδώ στην Ελλάδα να υπάρχει μια πολυφωνία έως κυβερνητική αριθμία θα λέγαμε, καθώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και δύσκολα αντιμετωπίζονται, όπως αυτά που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες περί αλαζονίας υπουργών από την κυρία Μπακογιάννη, που πήρε διαστάσεις και τοποθετήσεις διαφόρων σχετικά με τα καύσιμα για τα οποία περιμένουμε μέτρα, αλλά μέτρα δεν βλέπουμε να έρχονται, και τελικά μετατίθενται από εβδομάδα σε εβδομάδα, και περιμένοντας την Ευρώπη θα δούμε πού θα φτάσουν οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί μέχρι τότε φανταζόμαστε ότι θα ξεκινήσει η διάθεσή του στα μέσα Οκτωβρίου, κάτι θα έχει γίνει. Και επειδή αναφέρθηκα σε Κουστουρίτσα, και Κουστουρίτσα χωρίς Μπρέκοβιτς δεν γίνεται, το μυαλό σίγουρα πάει σε ένα βενζινάδικο που θα μπορούσαμε να έχουμε κάπου αλλού.

0: Δεν ξέρω τι τιμές θα έχει το βενζινάδικο στα σύννεφα και αν θα είναι καλύτερες από αυτές που βλέπουμε εδώ. Πάντως εμείς θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μέχρι να δούμε αν και πότε θα έχουμε αυτά τα μέτρα που θα μας ελαφρύνουν λίγο το βάρος αυτό. Αλλά Έφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ακούτε φυσικά 102 FM, Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία όπως κάθε μέρα. Και να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος και η επαγγελματική του ιδιότητα έχει να κάνει με την ενέργεια και με τα καύσιμα. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να συζητήσουμε και αυτά.
0: Είναι στο αεροδρόμιο.
1: Είναι
0: τώρα
1: στο αεροδρόμιο και πετάει για Σινά. Είναι ο ευρωβουλευτής του Πασόκ μαζί μας, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες, αεροδρόμιο Ζάβεντεμ. Πράγματι πετάω για Αθήνα. Αθήνα αλλάζω, παίρνω πτήση για Κάιρο. Φτάνω στο Κάιρο το απόγευμα και από εκεί οδικός 6 ώρες μέσα στη νύχτα φτάνω το γλυκοχάραμα στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πριν απογειωθώ, λίγο πριν απογειωθώ, μιλάω στη δραστήρια και φιλόξενη εκπομπή σας.
1: Τι επαφές θα έχετε εκεί, κύριε Φαραντούρη, γιατί πηγαίνετε?
2: Έχω αναδείξει αρκετά το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης.
1: Είχατε και επαφές στις Βρυξέλλες γι' αυτό το λόγο πριν λίγο καιρό.
2: Πολύ σωστά. Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Αμπού Ζαΐντ, ζήτησε να με δει επιγόντως την ίδια στιγμή που συναντιόταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ελ Αλαμέιν. Ζήτησε να με δει διότι ήδη εδώ και ένα χρόνο θεωρώ υποχρέωσή μου και όλοι μας, και στο Πασόκ το έχουμε αναδείξει σε μεγάλο και κεντρικό ζήτημα, και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης το ανέφερε ακόμα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από μερικές μέρες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής. Πριν από 1,5 χρόνο βγήκαν κάποιες αμφιλεγόμενες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες προσπαθούν να ανατρέψουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής 1600 ετών, το οποίο το έχει εγγυηθεί ακόμα και ο ίδιος ο Μουάμεθ με την παλάμη του, τον περίφημο Αχτιναμέ, κάτι το οποίο είναι πρωτάκουστο. Έτσι, ο Μουάμεθ είναι το πιο ιερό πρόσωπο του μουσουλμανικού κόσμου, έχει βάλει την παλάμη του ως εγγύηση του καθεστώτος της Ιεράς Μονής. Και έκτοτε βασιλείς, αυτοκράτορες από τον Ιστιανό μέχρι σήμερα σεβάστηκαν αυτή την κρίσιμη, αν θέλετε, μονή, τοποθεσία, μνημείο, γιατί είναι κάτι ευρύτερο, πέρα από ένα λατρευτικό μνημείο, πολύ σημαντικό για εμάς τους χριστιανούς και τους Ορθοδόξους, αλλά είναι και ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και είναι και ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο στην πιο τεταμένη περιοχή του κόσμου, της Μέσης Ανατολής, στη Χερσόνησο του Σινά. Mm-hmm. Η ανατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η απαλωτρίωση δηλαδή των ακινήτων και η μεταφορά της κυριότητάς του στην Αιγυπτιακή πλευρά, στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, στο Αιγυπτιακό Δημόσιο, είναι κάτι πρωτοφανές και το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ελληνικά και ευρωπαϊκά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πέρα από την Ελλάδα το θέμα, είναι ευρωπαϊκό, έχουμε κάνει ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω αναπτύξει μια δραστηριότητα και προσωπικά.
1: Και τη συνεχίζετε αυτή τη δραστηριότητα, κύριε Φαραντούρη?
2: Και εκλήθηνα από τη μοναστική κοινότητα. Θα έχω επαφές με τις Αιγυπτιακές αρχές. Θα περάσω 2 μέρες μέσα στη Μονή και θα συναντηθώ με τον κυβερνήτη του Σινά μέσα στη Μονή, τον Αιγύπτιο αξιωματούχο, διότι πρέπει να του μεταφέρω ένα μήνυμα. Ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για κάτι το οποίο είναι ευρύτερο οικουμενικό σύμβολο, όχι μόνο για την Ελλάδα και τον χριστιανισμό, για όλη την Ευρώπη και για όλη την διεθνή κοινότητα και την πολιτιστική μας κληρονομιά.
1: Κύριε Φαραντούρη, πάμε λίγο σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ το εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά έχει σχέση και με την Ευρώπη. Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση και την εξειδίκευση ενός νέου πακέτου μέτρων στήριξης με σκοπό την αναχέτηση της ενεργειακής ακρίβειας. Εσείς είστε και καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου ενέργειας. Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί ο χειμώνας μας?
2: Θα διαμορφωθεί δύσκολα, όπως ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι, όπως είναι τα τελευταία πολλά χρόνια. Και όπως έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι θα μπορούσε να μην είναι. Και σας το λέω αυτό τώρα χωρίς καμία διάθεση στήρας αντιπολιτευτικής αντιπαράθεσης. Σας το λέω, ας αφήσουμε λιγάκι την αντιπολίτευση και ας πάμε, όπως είπατε, στα επιστημονικά και τα οικονομικά δεδομένα. Η ενέργεια είναι η βασική αιτία της ακρίβειας στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο, ξέρετε, δεν οφείλεται στον πόλεμο σήμερα, ούτε στα στενά του Ορμούς χθες, ούτε στους Χούθι που κυνηγάνε με τα σανδάλια μέσα στην έρημο τους Σαουδάραβες σήμερα. Οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες κατά 20% και σε ενδογενείς παράγοντες στην Ελλάδα, σε στρεβλώσεις δηλαδή της ελληνικής αγοράς, κατά 80%. Mm. Γι' αυτό και μεσοσταθμικά είμαστε τα τελευταία 8 χρόνια, 7 χρόνια, η χώρα με τις υψηλότερες μεσοσταθμικά τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τιμές στην Αγγλία, έτσι δεν είναι, αλλά και τιμές φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει. Άρα δεν είναι για όλες τις χώρες τα προβλήματα τα εξωγενή που πυρομοδοτούν την ακρίβεια με τον ίδιο τρόπο, όπως επίσης άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα φαινόμενα όταν είχαν κρίσεις διεθνείς και εξωγενείς παράγοντες, είναι μέτρα. Θα περιμένω να δω πώς θα εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός το πακέτο του και δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τίποτα εκ των προτέρων.
0: Μείωση της φορολογίας. Τι άλλο μπορεί να κάνει εκτός από μείωση της φορολογίας του ειδικού φόρου και του ΦΠΑ, δηλαδή αυτά τα δύο δεν είναι.
2: Πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
2: Από αυτά, βεβαίως. Καταρχάς,
1: το ΠΑΣΟΚ δηλαδή τι θα έκανε, κύριε Φαραντούρη?
2: Θα σας πω. Εμείς έχουμε εισηγηθεί μία δέσμη μέτρων δημοσιονομικών, ρυθμιστικών και ελεκτικών. Ξεκινάμε από τα δημοσιονομικά που τα αναφέρετε κι εσείς. Δημοσιονομικά μέτρα σημαίνει μειώνω τους έμεσους φόρους. Αυτό δηλαδή που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι έπρεπε να γίνει και έπρεπε να γίνει συντονισμένα και σε προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως αυτό το ρεγουλάρισμα ανάλογα με τις συνθήκες και τις εσωτερικές και τις διεθνείς. Μειώνεις λίγο το φόρο, μειώνεις τελείως το φόρο, τον μειώνεις βραχυπρόθεσμα, τον βαϊώνεις μεσοπρόθεσμα, όπως έκαναν άλλες χώρες. Αλλά πεισματικά η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια λέει: όχι, ρε παιδιά, προτιμώ να μαζεύω φόρους, προτιμώ να διευρύνω το πουγγί μου, το παγκάρι μου, παρά να μειώσω το ενεργειακό κόστος και τελικά την τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Άρα ναι, είμαστε σύμφωνοι για τη μείωση των φόρων και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Οι φόροι μειώνονται. Προσέξτε, από την κυβέρνηση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θέλω να πάρω άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες μειώνουν τους φόρους κατά βούληση. Αυτό που ενδεχομένως θέλει να μας πει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν το λέει ξεκάθαρα, να το περιγράψουμε εμείς τους ακροατές μας ξεκάθαρα για να το καταλάβουν, είναι ότι θα πάει στην κυρία Φόντερ Λάιεν, θα πάει στις Βρυξέλλες και θα πει: παιδιά, επειδή έχω δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά σε διαφορετικές δραστηριότητες. Και επειδή ενδεχομένως τα έχω κάνει και λίγο μαντάρα με κάποιες άλλες δραστηριότητες, χωστάω και ένα δισεκατομμύριο πρόστιμο στον ΟΠΚΕΠΕ για τις λοβιτούρες, δεν έχω δημοσιονομικό περιθώριο. Δηλαδή έχω κάνει κακή διαχείριση όλου αυτού του περιθωρίου που είχα και συνεπώς θέλω άδεια για να ξεπεράσω αυτό το περιθώριο. Θέλω μια αβάντα, θέλω να τράτω. Δεν θα πάει να πει πάω να μειώσω τους φόρους, γιατί η μείωση των φόρων καθε αυτή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα μπορούσε να το κάνει αύριο, θα μπορούσε να το έχει κάνει πέρυσι, θα μπορούσε να το έχει κάνει πρόπερσι, θα μπορούσε να το έχει κάνει χθες. Καταλάβατε. Πάει να πει ότι παιδιά έχω ξεμείνει από λεφτά, γιατί έχω κάνει διαφορετική διαχείριση και έχω βάλει διαφορετικές προτεραιότητες. Ενδεχομένως έχω στρέψει τους δημοσιονομικούς μου προορισμούς.
0: Λέτε ότι θα έπρεπε.
2: Και τώρα δεν έχω φράγκο.
0: Λέτε ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα, ώστε να μην έχουμε τόσο μεγάλα υπερπλεονάσματα.
2: Πάμε τώρα σε αυτό.
0: Αυτό εγώ, θα ναι, μπορούσε να έχει γίνει βεβαίως, από πριν, δηλαδή.
2: Βεβαίως. Θα έπρεπε να έχει γίνει από πριν, θα έπρεπε να γίνει στοχευμένα, θα έπρεπε να έχει γίνει σταδιακά, θα έπρεπε να έχει γίνει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θα έπρεπε να έχει γίνει σε ειδικά προϊόντα. Για παράδειγμα, η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ ή η στοχευμένη αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων προϋποθέτει και κάποια σοβαρή ενασχόληση με την αγορά και γνώση. Άμα δεν έχεις γνώση, δεν μπορείς να έχεις και αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, τώρα το βασικό πρόβλημα είναι τα προϊόντα διήλυσης, δεν είναι το αργό. Αυτή τη στιγμή, αυτό που έχουμε πρόβλημα είναι τα προϊόντα διήλυσης, γιατί έχουν βομβαρδιστεί διηλυστήρια. Δηλαδή, το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, δηλαδή το καύσιμο της οικονομίας για τον αγρότη, για τον ψαρά, για το βίτιο φόρο, για το φορτηγάκι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού το έχω εισηγηθεί, αλλά ποιος ακούει, ασχολούνται με άλλα πράγματα τώρα αυτή την περίοδο, με τα εσωτερικά τους. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες και θα έλεγα, παιδιά, μήπως να περιορίσουμε στο βραχυπρόθεσμα τις εξαγωγές προϊόντων διήλυσης για να μην εκτοξεύονται οι τιμές, για να μειώσουμε λίγο τις τιμές των προϊόντων διήλυσης μέσα στην Ευρώπη. Καταλάβατε, στοχευμένα μέτρα. Αλλά θέλω μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να σας πω το εξής.
0: Πείτε το για να πάμε και στα άλλα πολιτικά. Ναι,
2: βεβαίως, βεβαίως. Εμείς δεν εισηγούμαστε μόνο μείωση φόρων. Προσέξτε, η βασική διαφορά δεν είναι από άλλους που λένε παιδιά, μειώσετε τους έμεσους φόρους. Εμείς λέμε ναι, πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι και έχουμε και συγκεκριμένο πρόγραμμα και ξέρουμε και πώς κοστίζει.
0: Ναι, το έχει παρουσιάσει ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Λέμε όμως, και άλλοι έχουν πει μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Και ο κ. Τσίπρας είπε τα 4 μέτρα, ναι.
2: Ωραία, και ο κύριος Τσίπρας και όλοι λέμε. Τέλος πάντων, εμείς όμως λέμε κάτι διαφορετικό. Εμείς λέμε δέσμη μέτρων δημοσιονομικών, επαναλαμβάνω, ρυθμιστικών, ελεκτικών. Σας είπα για τα δημοσιονομικά. Ρυθμιστικών μέτρων. Τι σημαίνει ρυθμιστικά μέτρα? Ρυθμιστικά μέτρα παρεμβαίνεις ρυθμιστικά στην αγορά, δηλαδή εκεί που παρατηρείται αριθμία, στρεβλώσεις, έρχεσαι και το φιξάρεις. Τι κάνεις, για παράδειγμα, παρεμβαίνεις στο χρηματιστήριο ενέργειας, βλέπεις όταν υπάρχει φούσκα στις τιμές του φυσικού αερίου και ουσιαστικά, για παράδειγμα, αποσυνδέεις την τιμή της κιλοβατόρας, δηλαδή την τιμή του ρεύματος, από τη φούσκα, τη σπέκουλα του φυσικού αερίου που διαμορφώνεται χρηματιστηριακά. Βγάζεις συμβόλαια εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας, το έχουν κάνει άλλες χώρες. Και τρίτον, παρεμβαίνεις ελεκτικά. Τι σημαίνει ελεκτικά? Αναθέτεις στις αρμόδιες αρχές, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την περιβάλλεις με εμπιστοσύνη και έχεις και την πολιτική βούληση να συγκρουστείς με τους μεγάλους, γιατί είναι μεγάλοι και είναι και ισχυροί. Οι μεγάλοι παίκτες στην ενέργεια, οι μεγάλοι παίκτες στις επικοινωνίες.
0: Και
2: τους κόβεις.
0: Τι, τα κέρδη.
2: Να μην πω τι. Όταν τους συλλάβεις σε εναρμονισμένες πρακτικές, αγαπητοί φίλοι, του τεστ καρτέλ. Όχι καλά, μισό λεπτάκι. Πριν από ένα χρόνο συνελήφθησαν οι τράπεζες στην καρτέλ. Οι τράπεζες, ο πυλώνας της οικονομικής μας σταθερότητας, οι οποίοι χρέωναν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους καρτελάρα καραμπινάτη τις παράλληλες χρεώσεις.
1: Κύριε Φαραντούρη,
0: για να προλάβουμε κι εμείς.
2: Και τους πιάσανε παυτοφόρο και οι τράπεζες πέρασαν κάτω από τα ραντάρ με κάτι ψυχία, κάτι ψίχουλα και καθάρισαν.
0: Για να προλάβουμε κι εμείς τις ειδήσεις μας και εσείς στο αεροπλάνο.
2: Αυτές είναι οι βασικές ρευλώσεις στην αγορά. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά του Πασόκ από όλους τους υπόλοιπους που λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Είναι κάτι που θα το δούμε και στην πράξη. Ο κύριος Τσίπρας είπε το
1: «Εμείς
0: ικανείς». Αυτό το πήραν, μισό λεπτό, και δεν θέλω ακριβώς αυτό. Γιατί καταλαβαίνω, είπε το Πασόκ αλαζονία κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, αν το δούμε στην ουσία του, αυτό που είπε δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή, αυτός που θα βγει δεύτερος, θεωρεί ότι θα βγει δεύτερος, είναι που θα αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε δεύτερες εκλογές, σε δεύτερες κάλπες.
2: Αγαπητοί φίλοι, κάτι τέτοια εφιολογήματα λέγανε και στη Γερμανία οι άνθρωποι του Μέρτς. Μέρτσι χάος και καταλήξαμε να βγαίνουν από την ντουλάπα τα φαντάσματα του φασισμού και να αλωνίζουν στην Πομερανία και στο Μελκεβούρνο και στη Σαξονία και στο Βερολίνο. Μέρτσι χάος λέγανε και ο Μέρτς δεν μπήκε στη Βουλή με 3,4 ή το Τσεντεού, 4,9 πόσο έβγαλε στο Μελκεβούρνο δυτική Πομερανία. Μέρτσι χάος λέγανε. Και τώρα έχουν κατεβάσει τα αυτιά και τα μάτια και προσπαθούν να καταλάβουν τι φταίει και έχουν βγει από την ντουλάπα τα φαντάσματα, το Ναζί, και αλωνίζουν. Λοιπόν, με φιολογήματα δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα αντιμετωπίζεις με πρόγραμμα. Κοντά στον πολίτη, πραγματικά, ρεαλιστικά προγράμματα, λύσεις σαν αυτές που σας περιέγραψα, τεκμηρίωση και διάθεση να ακουμπήσεις τις ανισότητες και να προστατεύσεις τους πιο ευάλωτους. Διότι όσο ανοίγει η ψαλίδα και όσο υπάρχουν οι κοινωνικές και οικονομικές και περιφερειακές ανισότητες, και μιλάω τώρα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει περιφερειακές ανισότητες,
0: Βορράς, Νότος,
2: Αθήνα,
0: ναι.
2: Αθήνα περιφέρεια, στο αθηναϊκό υδροκέφαλο κράτος μας που δεν έχει πέσει φράγκο στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα τα χρηματοδοτικά κονδύλια που θα έπρεπε η περιφέρεια να έχει γίνει Μονακό με τόσα κονδύλια που έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν μείνει ένα χιλιόμετρο πέριξ του Κολονακίου και του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Γίνεται το ελληνικό, το βλέπουμε, διαφημίζεται και το ελληνικό.
2: Εντάξει. Να σας πω κάτι, εγώ επειδή έχω και μάνα από τη Θεσσαλονίκη και σύζυγο Θεσσαλονικιά, νιώθω περισσότερο Θεσσαλονικιός από άλλους συναδέλφους.
0: Έχετε και φίλους πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Με την απόσταση αυτών των ημερών, αυτό που υπόθηκε και από την πλευρά σας ως απάντηση στην κυρία Σδούκου, το έχετε μετανιώσει? Γιατί δεχτήκατε κριτική και εκ των έσω. Ακούσαμε την κυρία Γιανακοπούλου, ακούσαμε την κυρία Θρασιά σχετικά με χαργεντισμούς και αυτές τις λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται στον πολιτικό λόγο.
2: Ναι, ακριβώς. Η κυρία Σδούκου δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη και να είναι προσεκτική κάθε φορά που χρησιμοποιεί στο δημόσιο της λόγο λέξεις οι οποίες τις επιστρέφονται. Το νόμισμα που αφήνει κάποιος στο τραπέζι του το επιστρέφω αναλύωτο και θα παίρνουν τις απαντήσεις τους οι θρασείς, οι αλαζόνες και οι αμετροεπείς. Τελεία και παύλα.
0: Επιμένετε, το θέμα είναι δηλαδή. Λήξαν.

0: είναι αυτά, καινούργια δουλειά.
1: Υιοθετούσε τις θέσεις του κυρίου Λαφαζάνη για τη μετάβαση στο.
0: Καλά, και εσείς ήσασταν στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Λαφαζάνη, δεν ήσασταν.
1: Όχι, λάθος κάνετε. Εγώ δεν ήμουν σε κανένα κόμμα. Λάθος κάνετε. Ποιο είναι αυτό.
0: Ναι,
1: εγώ πολιτεύτηκα πρώτη φορά. Λάθος κάνετε. Εγώ πολιτεύτηκα πρώτη φορά το 2023. Και μέχρι τότε δεν ανήκα σε κανένα κόμμα. Αυτό το παραμύθι ότι ήμουν σε κάποιο κόμμα δεν υπάρχει. Η κυρία Ζούκου όμως ήταν σύμβουλος του κυρίου Λαφαζάνη. Άρα σχεδιάζαν μαζί το ιδεολογικό πρόγραμμα του κυρίου Λαφαζάνη. Προφανώς για να την εμπιστευτεί και αυτή για να τον εμπιστευτεί και να έχουν αυτή τη στενή πολιτική σχέση.
0: Από ό,τι βλέπω, θέλετε, το συνεχίζετε αυτή την κόντρα.
1: Δεν συνεχίζω τίποτα, με ρωτάτε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαι με τα σημαντικά πράγματα, ναι, όχι, αγαπητοί φίλοι.
0: Τα συζητήσαμε αυτά.
1: Προχωρήστε απλά παραπάνω. Ο κόσμος που σας ακούει δεν ενδιαφέρεται ούτε για τα κόμματα, ούτε για τις κοκορομαχίες, ούτε για όλα τα υπόλοιπα. Ενδιαφέρεται για αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε να μιλάμε. Πώς θα βγάλει το μηνιάτικο, πώς θα πληρώσει το λογαριασμό, πώς θα βγει η εβδομάδα, πώς θα βρει σπίτι για το παιδί του που πέρασε στο πανεπιστήμιο και πώς θα μπορέσει να αγοράσει τις πάνες του μωρού κάθε εβδομάδα. Αυτά τον ενδιαφέρουν. By the way, που λέμε και το χωριό μου.
0: Οπότε
1: ειδικά για τις πάνες του μωρού, ειδικά για τις πάνες του μωρού, γιατί ήμουν σε μια ημερίδα χθες για το δημογραφικό. Ξέρετε ότι το Πασόκ εισηγείται μηδενικό ΦΠΑ σε όλα τα βρεφικά είδη.
0: Ναι, το έχουμε
1: και έχω ρωτήσει πολλούς συναδέλφους μου. Ναι. Μπράβο, και έχω ζητήσει πολλούς συναδέλφους μου και από την κυβέρνηση, τους οποίους τιμώ, εκτιμώ και από το κυβερνητικό επιτελείο και έχουμε μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση για τις προτεραιότητες. Πάντα πολιτικά αντιπαρατίθεμαι με ανθρώπους που ξέρουν να αντιπαρατίθεται πολιτικά. Τους ρωτώ για ποιο λόγο δεν προχωρούν σε μηδενισμό του ΦΠΑ στα βρεφικά είδη τη στιγμή που έχουμε το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη και είναι ένα επαρξιακό ζήτημα για τη χώρα μας.
2: Γιατί προτιμούνται προφανώς από την κυβέρνηση άλλα μέτρα στήριξης για επίλυση του δημογραφικού.
0: Έχουν άλλες.
1: Λοιπόν, κυρία Τσαμπάζη, ποια κυρία Τσαμπάζη,
0: ένα χιλιάρικο τι δίνουνε.
1: Λέτε για τον Κουμπαρά. Ο Κουμπαράς. Πάμε να δούμε
2: τον Κουμπαρά. Είναι
0: δεν θα προλάβουμε, κύριε Φαραντούρη, έχουμε ειδήσεις ακριβώς και μισή. Έχετε και εσείς την
1: πτήση. Καλή...
0: Θα έχουμε ευκαιρία
2: να πούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε
2: για να δούμε τι θα γίνει και στο ταξίδι.
1: Είναι ένα μέτρο που είχε εισηγηθεί η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Με τη διαφορά ότι τώρα έρχεται ως πυροτέχνημα χωρίς καμία τεκμηρίωση.
2: Απάντησε σε αυτό και ο κύριος
1: Μητσοτάκης. Δεν μας λέει η κυβέρνηση πόσα παιδιά, πόσες οικογένειες σε μια προβολή δεκαετίας θα βάλουν στον Κουμπαρά, πόσα χρήματα θα χρειαστούν. Έτσι.
0: Μην τα αφήνουμε να αιωρείτε, θα το συζητήσουμε.
2: Καλή πτήση, κύριε Φαραντούρη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Τουρκία. 2 τραυματίες από τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών πριν τον κόμβο πολυγύρου. 2 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν, σημείωσε στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος του Ιράν. 3 συλλήψεις για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβόλα όπλα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στη μάχη του Nations League μπαίνει σήμερα η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 11.30 ακούτε πάντα 102 FM. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης ο Καπετάνου, ο υπέροχος Βαγγέλης Καπετάνου, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε τον Ατλαντικό, Βασίλη. Να πάμε.
1: Να περάσουμε τον Ατλαντικό.
0: Να περάσουμε τον Ατλαντικό, να δούμε πού είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Τον Πρωθυπουργό θα βγάλουμε.
0: Όχι. Είναι μαζί μας ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Θωμάς ο Τσίμπας, ο οποίος δεν βρίσκεται βέβαια. Όχι, δεν είναι Αμερική, αλλά τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Ναι, και εγώ θα ζήλευα πάρα πολύ. Θωμά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είμαι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά από την άλλη πλευρά του Θερμαϊκού.
0: Α, πού είσαι, Περαιά.
3: Κατερίνη.
0: Κατερίνη, πού είσαι?
2: Όχι, ρε παιδιά. Μέσα στην πόλη.
0: Α, μέσα στην πόλη. Από
2: εκεί είμαστε.
1: Ναι, μας μπέρδεψες
2: τώρα. Το ραδιόφωνο.
0: Και εγώ μπερδεύτηκα, ναι.
1: Για πες τώρα, τι έχει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός μιλάει το απόγευμα.
2: Μιλάει το απόγευμα ακριβώς. Να πούμε ότι στις 3 το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης θα έχει μια συνάντηση και συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και στις 5 θα είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτιέρες και αμέσως μετά θα μιλήσει στη συνέχεια κατά το βραδάκι, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου και αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές σχέσεις για τα διεθνή θέματα αλλά και τα περιφερειακά ζητήματα της επικαιρότητας. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και ένα άρθρο του Πρωθυπουργού που αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, άρθρο που δημοσιεύθηκε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian. Και αυτό δημοσιεύεται μία ημέρα μετά τις άκραπες και ατελέσφορες διαπραγματεύσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς δεν κατέστη δυνατόν στις συνομιλίες που υπήρχαν μεταξύ ελληνικής πλευράς και Βρετανικού Μουσείου να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα των γλυπτών, με τη Βρετανική πλευρά να επιμένει για δανεισμό, κάτι που σήμαινε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών.
1: Αυτό ήταν μόνιμα το πρόβλημα. Μουσείο. Αυτό ήταν, ναι, το πρόβλημα. Το
2: στέλνανε. Ακριβώς. Ναι. Και δεν βρέθηκε καμία λύση, οπότε οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν.
1: Το γράφει τώρα και η Telegraph σήμερα, ότι φαίνεται να ναυαγούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, που ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να έχουν. Και μάλιστα είδες και ο νέος πρωθυπουργός άλλαξε στάση, που ήταν παλιά υπέρ της επιστροφής και τα λοιπά. Πάνε αυτά. Όταν γίνεις πρωθυπουργός στη Βρετανία, όταν μπαίνεις πόστα, τέλος πάντων,
2: ξεχνάς κάποια πράγματα.
1: Και ο Μπόρις Τζόνσον, δεν λέγαμε, ναι, που ήταν φιλέλληνας και τέτοια τώρα.
2: Απλά να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στο άρθρο τονίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου.
1: Όχι, αυτό είναι πάγια θέση.
2: Ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου.
1: Όχι, βέβαια.
2: Αυτά όσον αφορά το θέμα. Τώρα υπάρχουν και κάποια ζητήματα στην κεντροαριστερά.
1: Τι θέματα έχει η κεντροαριστερά τώρα? Μια χαρά ήταν, τους είχαμε αφήσει.
2: Όχι, υπάρχουν
0: κάποια ζητήματα. Πότε ήταν μια χαρά το τελευταίο διάστημα?
2: Η κεντροαριστερά, μια μικρή μωρέ αντιπαράθεση.
1: Ποια λες, για το δηλώσεις του κ. Τσίπρα?
2: Ναι, που χτύπησαν άσχημα στο Πασόκ, το «Η εμείς ή κανείς» είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα και ταράζει τις όποιες συνομιλίες μπορούν να υπάρξουν για την ενιαία αριστερά ή ενιαία κέντρο αριστερά.
0: Αυτό θα ρωτούσα, γιατί θα υπήρχαν?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή αν δεν έπαιρνε αυτό το δίλημα,
2: δεν υπάρχουν συνομιλίες, δεν υπάρχουν συνομιλίες, αλλά συνεχώς κάποιοι βουλευτές θα κακήθεν ρίχνουν, βάζουν το λιθαράκι τους. Μην ξεχνάμε ότι και στελέχη της ελληνικής όχι αστυνομίας, παραλίγο θα έλεγα, με την Ελλάδα, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης του κυρίου Τσίπρα, όπως είναι του κυρίου Σιακαντάρη, όπως είπαμε και προχθές, με την ανάρτησή του που θέλετε ένα θέμα για μια ενιαία και ένα ενιαίο μέτωπο. Ναι, ευχή, κάτι μένει και κάτι προσδοκούν να μείνει.
0: Τέλος πάντων, ανοίγει μια συζήτηση την οποία.
1: Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα το πρωί σήκωσε TikTok βιντεάκι για τη συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 86.
0: Προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα.
1: Ναι, και τα ρίχνει στην κυβέρνηση, βέβαια. Ότι τι ισχύει σήμερα για να πάρθει απόφαση. Και λέει μάλιστα ότι η κυβέρνηση πρότεινε να μην κάνει έρευνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά στο τέλος να παίρνει την απόφαση πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα αυτοί να έχουν, δηλαδή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάλι να επιστρέφει ουσιαστικά με άλλο δρόμο η απόφαση στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του 151, και είναι αυτό, λέει, σαν να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή. Ωραίο, πετυχημένη η παρομοίωση.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή να στείλουν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας ένα δικό τους με το άρθρο στο δικαιωτικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δύσκολα γίνονται αυτά.
2: Εντάξει, μέχρι τις εκλογές έχουμε πάρα πολλά να δούμε σε όλα τα θέματα και θα υπάρχει μια αντιπαράθεση. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ένα διμέτωπο αγώνα αυτή τη στιγμή, τόσο απέναντι στη κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, όσο και απέναντι στην Ελλάς. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον περισσότερα ποσοστά από ό,τι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μένει τρίτο σε σχέση με την κοινοβουλευτική δύναμη που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται της ελληνικής αριστεράς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Καλά, για τις δημοσκοπήσεις είναι μεγάλη συζήτηση. Άλλα λένε τα στελέχη της Ελλάς, άλλα του ΠΑΣΟΚ, άλλα ακόμη και του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι αυτά είναι μόνο δημοσκοπικά. Η αλήθεια, ας πούμε, από την κοινωνία θα φανεί στις κάλπες.
2: Σίγουρα θα φανεί στις κάλπες τα πάντα. Και το θέμα είναι ότι αυτό υπενθυμίζουν και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ΑΤΑΚΑ που είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παίρνει μισή μονάδα και πανηγυρίζει και δεν είναι ικανός τόσα χρόνια να υπερκεράσει τον Μητσοτάκη. Υπενθυμίζουν στον κύριο Τσίπρα τις ήττες που υπέστη από τη Νέα Δημοκρατία με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το 2015 μέχρι το 2019.
1: Από το 2019 και μετά.
2: Και μετά, ναι. Ναι.
0: Θωμά Τσίμπα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μπορώ να πω κάτι κι εγώ τώρα που χαιρετίσα με το Θωμά μου, αφήνεται.
0: Γιατί ζητάς άδεια για να μιλήσει στην εκπομπή?
1: Κύριε Ξανιστώρα,
0: είναι καινούριο αυτό.
1: Έχω μια από σένα, ζητάω
0: από μένα άδεια. Για πες.
1: Κοίταξε, αυτό με τον υπουργό που έκανε το αστιάκι, με τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τον αστιάκι με τον Μπάφο στον Ελευθερόπουλο, τον δημοσιογράφο, παρόλο που πέρασε τον Τούκου, δεν μ' άρεσε. Και δεν μ' άρεσε από πολλές πλευρές και για την άνεση που μπορεί να έχει κάποιος να πει κάτι τέτοιο έτσι, σε μια τηλεοπτική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Και επειδή το συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας στον Κώστα Αρβανή, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον επέκρινε επί της ουσίας του θέματος, δηλαδή γιατί διάλυσε το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω, αναφέρεται σε αυτά γιατί ήταν στο ΚΕΘΕΑ ο κ. Αρβανίτης. Τέλος πάντων, και αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει να κάνει με ναρκωτικά. Τέλος πάντων, ένας υπουργός υγείας δημόσια στην τηλεόραση, αστειευόμενος. Έτσι, γιατί πώς έρχεται αυτή η ερώτηση και τα λοιπά, και λέει στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη. Αλλά γενικότερα αυτή η άνεση και η χρήση τέτοιων εκφράσεων, έτσι, επειδή και προηγουμένως μιλούσαμε με τον κύριο Φαραντούρη για εκφράσεις που κακώς χρησιμοποιούνται στο δημόσιο βήμα και το δημόσιο διάλογο, έτσι και αυτό ήταν τουλάχιστον απαράδεκτο και απορώ μέχρι τώρα που δεν έχει αποδοκιμαστεί και από την ίδια την κυβέρνηση. Και
0: εγώ είδα όλο το απόσπασμα, το είδες? Δηλαδή το πριν δεν το είδες?
1: Αλλά τι αστείο, εγώ είδα το κομμάτι είδα. Αυτό.
0: Εγώ το είδα διότι φάνηκε ότι ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε εκτός αυτού. Δηλαδή έλεγε, μα τι είναι αυτά που με ρωτάτε.
1: Εντάξει, άμα θα συγκυβερνήσει με τον τέτοιο, εντάξει.
0: Όχι, γιατί... έλεγε ότι άμα βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ. Τελειώσω. Λοιπόν, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό.
1: Δεν λες αυτό το πράγμα. Σε κανένα.
0: Ακριβώς δεν το λες αυτό. Απλώς είχε προηγηθεί που του λένε, αν βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, ας πούμε, μήπως κυβερνήσει με άλλον αρχηγό. Και λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, καλά, είναι δυνατόν να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη και να πάει ένας βουλευτής από το κόμμα και να του πει φύγε ή να κάτσω εγώ?
1: Όχι.
0: Και γέλασε έτσι κάπως ο Άδωνος Γεωργιάδης, ηρωνικά, ότι αυτά δεν συμβαίνουν και τέτοια.
1: Άλλος θα το κάνει.
0: Αλλά θα καταλήξω λοιπόν. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει, Βασίλη.
1: Θα το κάνουν. Άμα είναι 25%, θα αλλά το κάνουν. Είναι
0: σε καμία περίπτωση.
1: Και είναι καλή ερώτηση.
0: Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να απαντήσεις έτσι. Γενικά όμως, εκτός από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε πολλές λέξεις
1: είναι...
0: που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στον πολιτικό λόγο. Και θεωρώ, Βασίλη, ότι είναι ένας λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη στους πολιτικούς και στην πολιτική με ήττα.
1: Και στους δημοσιογράφους.
0: έτσι, και στους δημοσιογράφους. Δηλαδή, υπάρχει ένας διάλογος για τα πολιτικά θέματα που πραγματικά ξεπερνάει τις κόκκινες γραμμές. Δεν θα σου πω εγώ αν φταίει ο Πεκλάρης ή Τσαμπάζη ή οτιδήποτε. Ναι. Υπάρχει όμως αυτό το πράγμα και νομίζω απογοητεύεται πάρα πολύ ο κόσμος, οι τηλεθεατές.
1: Ναι, και το βιντεάκι που ανέβασαν χθες οι συνάδελφοι από το Μέγκα, από το ραδιόφωνο που συνομιλούν με τον Άντρο Γεωργιάδη, που έχουν δίκιο επί της ουσίας ότι αυτά τα κέντρα δεν πρέπει να πηγαίνει να τα διαφημίζει, τα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Πρέπει να τα ελέγχει σαν Υπουργός Υγείας, να στέλνει τους ελεγκτές και να τα ελέγχει αν κάνουν αυτό που πρέπει, αν έχουν τα μηχανήματα. Όχι να πηγαίνει να τα διαφημίζει, να κόβει κορδέλες και να λέει ότι προσελκύουμε ιατρικό τουρισμό. Εντάξει. Οκ, okay, καλό να γίνεται αυτό, αλλά δεν μπορεί να γυρνάς από κέντρο σε κέντρο και να το παρουσιάζεις. Αλλά αυτή η χρήση.
0: Για μένα δεν είναι κακό αυτό, εντάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το ελέγχεις.
1: Αυτή η χρήση του ενικού και της κουβέντας και τι μου λες και τι σου λέω μεταξύ του δημοσιογράφου και των πολιτικών με ενοχλεί.
0: Ναι,
1: απίστευτα.
0: Και εμένα πολύ, πολύ.
1: Και
0: πολύ.
1: Η διακριτή ρόλη πρέπει να είναι ξεκάθαρη, σαφέστατη. Δυστυχώς έχουν ξεφύγει αυτά τα όρια, έχουν χαθεί με την ασχόληση πολλών δημοσιογράφων με την πολιτική, με τους πολιτικούς που κάνουν τους δημοσιογράφους και όλα αυτά. Και πήγε εν έλα. Και χάσαμε την μπάλα στο τέλος και κανένας δεν μας έχει εκτίμηση και υπόλοιψη.
0: Και, ναι, και νομίζω γι' αυτό και πάρα πολλοί γυρνούν την πλάτη στην πολιτική. Λοιπόν,
1: θυμήθηκα.
0: Όχι, τώρα θα την πάρουμε τη Σοφία την Μπακαλίδου. Θυμήθηκα όμως να πω στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και αυτό πρέπει να μου πεις ένα τεράστιο μπράβο, Βασίλη Πεκλάρη. 6-9-30-078-228 είναι το νούμερό μας στο
1: για
0: Viber.
1: Ξανά, γιατί μπορεί κάποιος αυτό
0: μπορείτε
1: που
0: να
1: λέμε,
0: επικοινωνήσετε.
1: Να θέλει να μας στείλει κάποιο μήνυμα. 6-9-30-078-228.
0: Ναι. Επειδή συνήθως το λέμε στη 1:05 όταν χαιρετάμε, σήμερα το θυμηθήκαμε και το είπαμε πιο νωρίς. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Σοφία Πακαλίδου για να δούμε τι γίνεται με την...
1: Γίνεται στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
0: ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς.

0: Λοιπόν, πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σοφία, μας ακούς?
1: Ναι, βεβαίως. Καλημέρα.
2: Ωραία, καλημέρα.
1: Σε πω, πολύ καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τι έχουμε μέχρι τώρα και τι περιμένουμε, έτσι, γιατί περιμένουμε?
1: Κοίταξε, έχουμε πολλά και στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο.
2: Α, αυτά μας αρέσουν.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο από το προσκήνιο που περιμένουμε, θα πούμε και το παρασκήνιο.
2: Ναι, το παρασκήνιο τώρα μας έβαλε.
1: Κοίταξε να σου πω, γίνονται πολλά στο παρασκήνιο μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και Αμερικανών. Γίνονται πολλά στο παρασκήνιο μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και Ρώσων. Θα πούμε κάποια από αυτά, τα οποία αφορούν βασικά σε όλα αυτά που συζητάμε, σε δύο περιοχές του κόσμου που υπάρχουν πόλεμοι και με την τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά σε αυτό για τη Ρωσία, να έχει με το κάλεσμα που απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλάντιμιρ Πούτιν να μετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Την ανακοίνωση έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής η Μόσχα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει επιβεβαιώσει αν θα δεχθεί. Και να θυμίσουμε ότι δεν έχει παραστεί αυτοπροσώπως σε σύνοδο κορυφής της G20 από το 2019, ενώ από το 2014 με απόφαση μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας δεν μετήχε και στους G8, οι οποίοι απέμειναν G7. Τώρα, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στη Γενική Σύνελευση του ΟΗΕ εκπροσωπήθηκε από τον Σεργέη Λαυρόφ και να πούμε επίσης ότι είναι και κάποιος άλλος απεσταλμένος αυτές τις μέρες εκεί, ειδικός απεσταλμένος από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κύριλ Ντμίτρεφ, ο οποίος έχει συνομιλίες στο περιθώριο αυτό με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Να πάμε όμως στο κυρίως πιάτο αυτής της μέρας, που δεν είναι άλλη από την ομιλία που αναμένεται από τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος προειδέασε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αυτή την εβδομάδα για το τι θα κάνει και για ποιο λόγο ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη. Ταξιδεύει λοιπόν για να πει την αλήθεια για τους Ισραηλινούς στρατιώτες, όπως ανέφερε, αλλά και να κατηγορήσει, να απαντήσει στην ουσία στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει εγκληματία πολέμου. Να πούμε ότι από την πλευρά του Νετανιάχου τον κατηγορεί ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος είχε δηλώσει προεκλογικά ότι θα ζητούσε τη σύλληψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου, εφόσον εκείνος επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη. Διευκρίνησε όμως ο ίδιος αργότερο ότι δεν διαθέτει τέτοια εξουσία. Αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, έκανε και νέες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου αρχιτέκτονα μιας φρικτής γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απορρίπτει τις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου και όλα αυτά θα τα κάνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ υπάρχει και ένα καλό παρασκήνιο σε ό,τι έχει να κάνει με την ασυνήθιστα σύντομη επίσκεψη του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει συναντήσεις με ηγέτες και αξιωματούχους από χώρες όπως η Αργεντινή, η Παραγουάη, ο Παναμάς, η Αιθιοπία, καθώς και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και άλλους πρωθυπουργούς, αλλά όχι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση και δεν θα γίνει κάτι, την τελευταία στιγμή τουλάχιστον, γιατί μετά την ομιλία του Νετανιάχου θα επιστρέψει στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, όπου σε λίγο καιρό από τώρα έχει να αντιμετωπίσει στις 27 του μήνα τις βουλευτικές εκλογές. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν δύο βασικούς πολιτικούς συνασπισμούς να βρίσκονται πάνω κάτω στην ίδια κοινοβουλευτική δύναμη. Ο ένας συνασπισμός είναι από τη μία πλευρά του Νετανιάχου και του Λικούντ και από την άλλη από τον κεντρό πρώην αρχηγό του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, Γκάντι Άιζενγκοτ, και το κόμμα Γιασάρ. Να πούμε ότι πρόσφατα η απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής να ψηφίσει υπέρ του αποκλεισμού των δύο μεγαλύτερων αραβικών πολιτικών σχηματισμών, της Ενωμένης Αραβικής Λίστας αλλά και της Joint List, έχει προκαλέσει θόρυβο. Η απόφαση ωστόσο δεν είναι οριστική και αναμένεται να εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτά σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά θέματα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που πιστεύω ότι θα έχουν και έναν αντίκτυπο στη σημερινή του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. χθες και να πούμε και την ομιλία του Πρόεδρου του Ιράν, του Μεσούτ Πεζεκσιάν.
2: Αυτό τι βγήκε από το ξενοδοχείο, τον αφήσανε να πάει να μιλήσει.
1: Βγήκε και μίλησε.
2: Α, και γύρισε πίσω.
1: Του δώσανε βίζα.
2: Α, ναι, δεν βγήκε πουθενά αλλού. Ξενοδοχείο, Γενική Συνέλευση, ξενοδοχείο. Δεν είχε παραπέρα να βγει.
1: Κοίταξε να σου πω. Ο διεθνής τύπος και ο Αμερικανικός τις προηγούμενες μέρες έγραφε ότι είναι πολύ ασυνήθιστο να δοθεί βίζα σε κάποιον ο οποίος έχει πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όμως δόθηκε. Προφανώς ένα πλαίσιο τέτοιου συμφωνίας είναι αυτό το πηγενέλα που περιέγραψε νωρίτερα. Απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι, ούτε θα γονατίσουμε και ότι πάμε σε διαπραγματεύσεις και σε διπλωματία, αλλά όχι υπό τη γλώσσα της βίας. Επανέλαβε το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, θα κλείσουμε αυτό, αλλά δεν αποδέχεται περιορισμού στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας.
2: Γενικά, έτσι επειδή το παρακολουθείς, το μακρόθενα ας πούμε. Και βλέπεις
1: μακρόθενα εντελώς, ναι.
2: Ναι, και βλέπεις τι γίνεται. Βγαίνει κανόημα ή ο καθένας πηγαίνει λέει τα δικά του. Mm-hmm. Η ουσία είναι τώρα συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο.
1: Mm-hmm. Τον Σι. Εκεί λοιπόν.
2: Εκεί είναι το ενδιαφέρον, γιατί νομίζω το άλλο τώρα καθένας ανεβαίνει, λέει το δικό του, δικά του θέση, όλοι μαζί.
1: Τρίμερη επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ μεγάλη προεργασία, γιατί οι δύο χώρες έχουν πολλά ανοιχτά θέματα στο εμπορικό κομμάτι και τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω φαίνεται να έχουν προχωρήσει αυτές οι συζητήσεις, Βασίλη και Έφη, γιατί επίκειται συμφωνίες και μάλιστα συμφωνίες για μεγάλα ζητήματα. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει μια τρίμηνη οικονομική εκεχηρία σε ό,τι αφορά στις απειλές που είχαν εκτοξευθεί σχετικά με κυρώσεις και με δασμούς υπέροχους και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Στο τραπέζι λοιπόν πολλά και σοβαρά ζητήματα, μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά που συζητάνε οι Αμερικανοί με τους Κινέζους αξιωματούχους και ένα θέμα το οποίο προκύπτει μέσα αυτή την ατζέντα είναι και η διαχείριση του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που οι δύο χώρες επιδιώκουν την υπεροχή. Την ώρα που βέβαια αυξάνονται και οι συζητήσεις για τους κινδύνους που συνδέονται με την εκνάπτυξη συγκεκριμένης τεχνολογίας. Να πούμε ότι
2: να κλείσουμε
1: με αυτό, ναι, ότι είχαμε και την χθεσινή ομιλία του Βολοντιμίρη Ζελένσκι από το βήμα του ΟΗΕ.
2: Α, ήταν και ο Ζελένσκι.
1: Ναι. Και εκείνος είπε πολλά και διάφορα, κατηγόρησε μάλιστα τον Βλαντιμίρ Πούντι, mm-hmm, χαρακτηριζοντάς τον ως τον ασθενή μηδέν όλης αυτής της ιστορίας. Ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε διαρρεύσει ότι ο ίδιος θα έλεγε ναι σε μια εκεχηρία, αν υπήρχε και ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.
2: Σε ευχαριστούμε,
1: Τίποτα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν προσκλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιο τρόπο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Α, καλά. Πάντως ο ΙΕ δεν πήγε. Έστειλε Λαυρόφ.
1: Λαυρόφ, ναι.
2: Γεια χαρά, Σοφία. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Έχουμε αρκετά. Ναι, ναι. Και εσάς, βέβαια.
0: Οδηγήθηκε στον ανακριτή ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην.
2: Εντάξει, εννοείται. Που θα
0: ναι,
2: πάει.
0: Ναι, ναι. Όχι, βγει. Υποδρακόντια μέτρα πήγε. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο γιατί ήταν καλά. Γιατί σκεφτόταν να πάνε. Εντάξει, και το τι είπε, ότι όχι τις χρωστούσε λεφτά.
2: Ναι, καλά. Είπε
0: το κορίτσι τζάμπα, δηλαδή πραγματικά.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, το Ντιγιάρμπακιρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ. Ο καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα υπηρωτικά
μέχρι το απόγευμα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 24η μέρα του Σεπτεμβρίου, 5η σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Ερτ Κομωτινής, Ερτ Καβάλας, Ερτ Οριστιάδας, Ερτ Σαρών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο πολύ δημιουργικός τραπεζίτης μας, ο Γιώργος Εφερμίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και επίσης τους τεχνικούς μας, στην Ερτ Καβάλας, στην Ερτ Οριστιάδας, στην Ερτ Σαρών, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους να δούμε τι συμβαίνουν. Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν ανοίξει, πτώση καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών για την σημερινή ημέρα. Η συνάντηση των ημερών, σας είπα, για τριήμερη επίσκεψη, ο πρόεδρος της Κίνας, ο κ. Σι, τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο υπουργός οικονομικών τον είπα, ανακοίνωσε παράλληλα πως παρατείνεται για να κοχεί στο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, τουλάχιστον στις αρχές του 2027. Μια θετική αντίδραση πριν ακόμα γίνει η επίσημη συνάντηση. Ο πρόεδρος από την Κίνα δήλωσε ότι η Κίνα και η ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και από την πλευρά της Ρωσίας, ο κ. Δημητρίεφ, ο ειδικός απασχολημένος του Πρόεδρου Πούτιν, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ για το θέμα της Ουκρανίας. Στο Μεσοανατολικό, το Συμβούλιο της Ειρήνης παρουσίασε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας ύψους περίπου 2,45 δισεκατομμύρια δολαρίων και θα δούμε αν μπορεί και πώς θα περπατήσει αυτό. Στο Ισραήλ, η Εκλογική Επιτροπή εκεί απέκλεισε τα δύο μεγαλύτερα αραβικά κόμματα από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ενώ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Σάντσες, καλεί να αναλάβει γυναίκα επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επόμενη περίοδο, και θυμίζουμε ότι τελειώνει πλέον η περίοδος του Γουτέρες. Έχουμε αύριο επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία να πραγματοποιεί ο Πάπας ο Λεόν, μια επίσκεψη που έχει τη δική την αξία και συμβολική και πρακτική. Και από τη δική μας την πλευρά τώρα, είναι ο Πρωθυπουργός της Νέα Υόρκης. Σήμερα θα έχει μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτέρες, και στις 3 τα ξημερώματα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εδώ από την πλευρά του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι η πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει την θεσμική της αναξιοπιστία. Στην Βουλή υπεψηφίστηκε στην Επιτροπή του νομοσχέδιο για το αληθικό κώδικα σήμερα η συζήτηση του στην Ολομέλεια και πιθανώς η ψήφιση. Στα ύψη εικόνα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το άρθρο 74 και αγροτικών ενισχύσεων 2018-2022. Έχουμε και μια ανακοίνωση από την Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών. Καμία ιατρική διαφήμιση από κανέναν και με κανένα πρόσχημα. Η ιατρική είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το που έχουμε φτάσει γύρω από αυτό το θέμα. Σήμερα έχουμε και ένα εξαιρετικό μάτς. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Σερβία. Ένα μάτς που αν νικήσουμε, αν καταφέρουμε να νικήσουμε, θα ανοίξει άλλους ορίζοντες για αυτή την πολύ πολύ ταλαντούχα ομάδα της Ελλάδας. Και από την δική μας την περιφέρεια, από τα πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, έχουμε μια ερώτηση του ανεξάρτητου του βουλευτή της αριστεράς στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, τον κ. Κουσίν Ζιμπέκ, στη Βουλή, για το αν θα επιτρέψει η κυβέρνηση να μετατράψει η Ελντοράντο Γκολ τη Τράκη σε ένα απέραντο εξοργητικό διαμέρισμα. Έχουν κυκλοφορήσει και κυκλοφορούν πολλές δημοσιεύσεις τελευταία περίοδο για το τι προωθείται να κάνει αυτή η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Χαλκιδική. Θυμίζουμε ότι η εξόρυξη χρυσού με υδροκεάνιο είναι η κόκκινη γραμμή αυτής της κοινωνίας, και θυμίζουμε επίσης, έχει ενδιαφέρον, διότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο για να ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους για την επόμενη περίοδο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μένα Πανταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Πρόβλημα για τους χρήστες της Εγνατίας Οδού χθες το απόγευμα για τουλάχιστον 4-5 ώρες. Ταλαιπωρήθηκα γιατί είχαμε την ανατροπή μιας νταλίκας. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Νέας Ηρακλίτσας, χρειάστηκαν ώρες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Τα οχήματα έβγαιναν από τον κόμβο του Αγίου Σύλλα και μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού από Αλευθερούπολη έμπαιναν στην Εγνατία από τον κόμβο της Εξοχής. Είχαμε αντιπαράθεση για τα λουτρά των Ελευθερών εδώ της Καβάλας, τα οποία ρημάζουν από με ανάρτηση του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, του κ. Κωστή Σιμίτση. Σε ανακοίνωση εξέδωσε μια μακροσκυλή ανακοίνωση ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Τοψίδης, ο οποίος αναφέρεται μακροσκελώς σε όλη την ιστορία και στο τι έχει κάνει η περιφέρεια. Και καταλήγει ότι τα λουτρά των Ελευθερών δεν τα ξεχάσαμε, τα βρήκαμε εγκαταλειμμένα μέσα σε μια λυσίδα προβλημάτων και σήμερα δουλεύουμε για να τα ξανακάνουμε περιουσιακό στοιχείο ανάπτυξης για την Καβάλα και ολοκλήρη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Νέο κουρασγερόπλοιο στο λιμάνι της Καβάλας. Σήμερα το Carnival Ledger, δεύτερο κουρασγερόπλοιο μέσα σε δύο μέρες. 4.000 οι επιβάτες χθες και σήμερα οι τουρίστες, οι οποίοι χθες εμφανώς κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης, το ίδιο και σήμερα. Το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο θα ξανάρθει στις 15 Οκτωβρίου, ενώ περιμένουμε τη Δευτέρα ένα ακόμη κουρασγερόπλοιο στο λιμάνι της πόλης. Ο Δήμαρχος της Θάσου, ο Λευτέρης Κυριακίδης, έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, και προς τους βουλευτές, ζητώντας την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης απέναντι στη ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιστολή, ο Δήμαρχος περιγράφει την κατάσταση ως ιδιαίτερα πιεστική για τη Βόρεια Ελλάδα, επισημένοντας ότι οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής επιβαρύνουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι να πει και ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, που μιλώντας σήμερα τον ακούσαμε να μας λέει ότι ξεκινήσαμε το πρωί με 0 βαθμούς Κελσίου και ήδη έχει μπει στη διαδικασία, έχει καθυστερήσει κιόλας η διαδικασία γιατί καθυστέρησαν τα κονδύλια για τα καυσόξυλα που θα διανεμηθούν στις ευπαθείς ομάδες και στους κατοίκους της περιοχής. Και να κλείσουμε με την Δράμα, όπου υπογράφηκαν συμβάσεις για δύο σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν συνολικά 9 σχολικές μονάδες του Δήμου Δράμας. Έργα ύψους 2,5 περίπου εκατομμυρίου ευρώ και αποτελούν ένα μέρος ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, με στόχο να μειωθεί το ενεργειακό κόστος της λειτουργίας τους και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη σχολική κοινότητα Σαμίου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και στην Ορεστία να μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να αρχίσουμε και εμείς με θερμοκρασίες. Πολύ ευχαρίστω.
2: Στους 5 ήσασταν, νομίζω, έτσι.
3: Στους 5,6 στην Ορεστιάδα το βράδυ, στους 5,8 στο Δημότικο, με ακρίβεια σας τα λέμε εδώ, και 10,1 στην Αλεξανδρούπολη και 11,9 στο Σουφλί. Άρα και εμείς, εντάξει, μπορεί να μην φτάσαμε, να μην είχαμε 0 βαθμούς σήμερα από στον Ευρωκόπη, αλλά μην νομίζεις, τις επόμενες μέρες μπορεί να πέσουμε και εμείς στο 0, οπότε θα πρέπει και εμάς να μας προσέξουν ιδιαίτερα όσον αφορά την θέρμανση εδώ. Οι κάτοικοι, ειδικά στον ορεινό όγκο πάνω ψηλά, έχουν πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ότι εμείς κάτω στα παιδινά. Τώρα να ξεκινήσω με ένα συνέδριο, το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο που ανοίγει τις πύλες του σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Ένατο είναι αυτό το συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας. Φρεσκάρουν τις γνώσεις τους οι καρδιολόγοι, όπως λέει ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, καθηγητής Δημήτρης Τζιγιακάς. Ήλθε η ώρα να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας, αναδεικνύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτής της διοργάνωσης και τη σημασία του να τη διακούς μάλλον επιστημονικής ενημέρωσης. Οπότε στα πλαίσια του συνεδρίου να πούμε ότι ιδιαίτερη θέση έχει και η παρουσία του Γιώργου Μπαμπινιώτη, ο οποίος έχει οριστεί τιμόμενο πρόσωπο, ο φιλόλογος ο διεκριμένος και γνωστός γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην πρίτανης του Εθνικού και κάπου Δυτικού Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Η καθιέρωση διεθνούς εορτασμού της ελληνικής γλώσσας, η διαχρονική δύναμη της ελληνικής». Όλες οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Greek Hotel Αστήρ Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε και για το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο της Αμοθράκης που ξεκινά από αύριο τις εργασίες του και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες. Διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Συντακτών, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής του Νικήτα του Κακλαμάνη με 45 ομιλητές, 150 δημοσιογράφους σύνεδρους και θέματα του συνεδρίου που συνοψίζονται στους τίτλους «Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία» και «Περιβαλλοντική κρίση».
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το συνέδριο αυτό, Μαρία. Θα το καλύψει έτσι κι αλλιώς αυτό το συνέδριο.
3: Θα το καλύψει. Θα έχουμε και συνεργείο τηλεοπτικό και μεταδόσεις και συνδέσεις σε όποιον, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, όπου χρειαστεί δηλαδή, για να μπορέσει να ενημερώνει το κόσμο σου τι ακριβώς γίνεται ανά θεματική ενότητα. Πάμε τώρα πάνω ψηλά στον ορεινό όγκο του Σουφλίου, γιατί υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης στους οικισμούς Ρούσας, Γονικού και Τμήματος του Μεγάλου Δερίου του Δήμου Σουφλίου, με 260 παροχές ίδρυυσης που θα αντικατασταθούν σε εισάδημες κατοικίες εννοείται, και ένα έργο προϋπολογισμού 740.000 ευρώ υπεγράφει η σύμβαση από το Δήμαρχο Σουφλίου. Θα γίνει αντικατάσταση, μάλιστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν και στην περιοχή μας. Τώρα πάμε των σχολικών γευμάτων σε σχολεία του Εύρου. 42 είναι αυτά που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα φέτος για τη φετινή χρονιά με απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής. Οι 17 από τις 42 σχολικές μονάδες στις οποίες θα παρέχεται σχολικό γεύμα βρίσκονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, οι 10 στην Ορεστιάδα, 9 στο Σουφλί, 6 στο Δημότυχο, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα σχολεία που εντάχθηκαν στο φετινό πρόγραμμα είναι συνολικά 125, 34 στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 16 στη Ροδόπη και 13 στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Οι τελευταίες εξελίξεις με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ΔΕΙΑ είναι που έχουν ανησυχήσει και προβληματίσει τους ανθρώπους που διοικούν τις ΔΕΙΑ, πολύ περισσότερο τη ΔΕΙΑ της Ορεστιάδας. Μιλήσαμε σήμερα σε ΝΕΡΤ Ορεστιάδας με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ντόνι Τσομπανίδη, ο οποίος σχολιάζοντας είπε ότι είναι πάρα πολύ πιεστική αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νόμος και μας βάζει πλέον να κάνουμε πράγματα και σε βάρος των καταναλωτών. Να πούμε ότι ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών που παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 6 μήνες, και η ΔΕΙΑ καλεί τους καταναλωτές, φαντάζομαι ότι ανάλογο κάλεσμα θα κάνουν και άλλες ΔΕΙΑ που έχουν τέτοιες οφειλές, να ρυθμίσουν, να τις ρυθμίσουν εγκαίρως ώστε να μην επεβαρυνθούν από το πρόστιμο και να μην αποσταλεί η οφειλή στην ΑΔΕ. Να πούμε ότι ετοιμάζεται το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να υποδεχθεί τους νέους φοιτητές με τριήμερο δράσεων, με τριήμερο πρόγραμμα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών που ξεκινάει από τη Δευτέρα με περίγηση στην πόλη των πρωτοετών, θα καταλήξει σε καφέ. Ωραία, σε υποδέχονται με διάφορες εκδηλώσεις σε μια πόλη. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο, ξενάγησε η εγκαταστάση του Πανεπιστημίου και την τελευταία μέρα, την Τετάρτη, το πρωί θα γίνει μια εκδήλωση στο Φιθέατρο Κωνσταντίνου Σιδέρης υποδοχής και οι νέοι φοιτητές θα φυτέψουν και το δικό τους δέντρο, μια κουκουναριά η οποία θα τους συνδέει πάντα με την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής. Έχουμε μια εκδήλωση επίσης ενδιαφέρουσα την Κυριακή στο Δημότυχο στις 7.30 το απόγευμα με δύο ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με κοινό κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών. Στο Πνευματικό Κέντρο της Παναγίας Ελευθερώτριας ομιλητές θα είναι ο Ιωάννης Μπακιρτζής, καθηγητής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η ανακοχή των Μουδανίων και η ιδιαίτερη μνήμα του Δημοτήχου στις συνομιλίες της Λοζάνης», και ο Βασίλης Παραπαγίδης, δικηγόρος και ιστορικός ερευνητής, που θα μιλήσει για το ελληνικό κράτος και την άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των Μουδανιών. Και ολοκληρώσαμε κάπου εδώ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολλές πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ, πολλές εκδόσεις που ο καθένας μπορεί να επιλέξει και κάπου να πάει. Και νομίζω αυτό με την ωραία ιστορία των, την υποδοχή των πτητών είναι από αυτά που κρατάμε για τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Και εμείς να μεταφερθούμε, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ, έτσι πως την Περιφερειακή Ενότητα των ΣΡΟΝ, εκεί να συναντήσουμε την Θάλια Καμποϊδου, που περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά. Θάλια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των ΣΡΟΝ. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την κλειστή δομή μεταναστών που βρίσκεται στην θέση κλειδής ειδικής. Οι συνθήκες αλλά και τα μέτρα τάξης και ασφάλειας που επικρατούν εκεί θα τεθούν σήμερα στο μικροσκόπιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, που θα συνεδριάσει στις 6 το απόγευμα στην έδρα του Δήμου Συντικής στο Σιδηρόκαστρο, ως μια συνέχεια από τις πολύ άριστες καταγγελίες που εδώ και ένα χρόνο κάνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΕΡΟΝ σχετικά με τις ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας, τις επικίνδυνες συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας, αλλά κυρίως τις συνέπειες που έχει η λειτουργία της δομής στην αστυνόμευση ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ με τη συνεχή δέσμευση αστυνομικών δυνάμεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, με επίκεντρο λοιπόν αυτά τα προβλήματα, θα συνεδριάσουν σήμερα. Η επιλογή των ΣΕΡΟΝ δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική και συνειδητή. Η Ομοσπονδία επιλέγει να συνεδριάσει εκεί που οι συνάδελφοί μας δοκιμάζονται καθημερινά. Όσα συμβαίνουν στη Συντική δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ένα απομονωμένο πρόβλημα. Θέτουν ένα ευρύτερο κρίσιμο ερώτημα, μέχρι ποιο σημείο μπορεί η ελληνική αστυνομία να επομίζεται συνεχώς νέες ευθύνες στη διαχείριση του μεταναστευτικού, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση με προσωπικό, μέσα, υποδομές και θεσμική παρουσία. Αναρωτήθηκε μιλώντας στην Ερτσερών ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Χρήστος Μαυραγάνης, υπογραμμίζοντας ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να υποκαθιστά την περίφραξη, τις υποδομές και το συνολικό σχεδιασμό μιας μεταναστευτικής πολιτικής, θέματα τα οποία συζητούσαμε κατά καιρούς λόγω των πολλαπλών ελλείψεων που υπάρχουν εκεί. Όσον αφορά τώρα την κλειστή δομή στο κλειδί, θα πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποσυμφόρησή της. Χθες σημειώθηκε μια νέα μεταγωγή μεταναστών. Αυτή την φορά ήταν μια ομάδα από τον Μπαγκλαντές, όπου μεταφέρθηκαν στην Κόρινθο, και μάλιστα ο αριθμός ύστερα και από τις μεταγωγές που είχαν γίνει στη Δράμα και την Ξάνθη, έχει μειωθεί στα 215 άτομα. Θυμίζω ήταν σχεδόν διπλάσιους όλο το προηγούμενο διάστημα, και φυσικά οι συνθήκες δεν ήταν και καλύτερες δυνατές, ούτε οι συνθήκες φύλαξης, ούτε οι συνθήκες φιλοξενίας. Γι' αυτό και είχαμε και όλα αυτά τα επεισόδια που γινόταν και τις προσπάθειες απόδρασης.
2: Για όσους έχουμε μια εικόνα από αυτά, Θάλια, νομίζω ότι ξέρουμε τι γίνεται. Ο άνθρωπος όταν κοιμούνται και στο πάτωμα για πολλές μέρες, και επειδή τα κρεβάτια είναι κάπως στερεαπλών, δεν έχεις πολύ χρόνο να τα μετακινήσεις, είναι επιδομένα. Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να βρεθούν και να κοιμούνται κάτω.
4: Ήταν ακόμη χειρότερες, δηλαδή με τα επεισόδια που έγιναν από τον περασμένο Αύγουστο. Θα πρέπει να πούμε ότι μια πτέρυγα ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα τα περισσότερα άτομα να μένουν σε λιγότερο χώρο. Και όταν μιλάμε για χώρο, μιλάμε για την κυριολεξία. Βασικά, όλη η δομή είναι σαν ταμάρι, που με τις συνθήκες εκτεθειμένες στα ακραία καιρικά φαινόμενα, σε λίγο οι θερμοκρασίες εκεί θα είναι τον άλλο μήνα κάτω από το μηδέν. Δεν σας μιλάω για τον αέρα, και δεν σας μιλάω φυσικά για την υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι. Σε συνδυασμό με το δεν υπάρχουν οι συνθήκες ασφαλείας, ούτε για να προστατευτούν οι ίδιοι οι φιλοξενούμενοι εκεί, ούτε και οι εργαζόμενοι αστυνομικοί πάλι. Γι' αυτό είχαμε όσα είχαμε το προηγούμενο διάστημα, και ελπίζουμε να μην τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Γιατί πρώτο μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές εκεί, ούτε για ζώα αρμόζουν εκείνες οι συνθήκες, πόσο δε μάλλον να αφήσεις αυτό το χώρο άτομα ηλικίας 18-20 ετών, να μην υπάρχουν και τα μέτρα ασφαλείας, λογικό δεν να θέλουν να φύγουν. Και όταν μιλάμε για μέτρα ασφαλείας, μην φανταστείτε τώρα, φανταστείτε ένα σύρμα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σηκωθεί και να περάσουν. Εκεί εργάζονται και οι αστυνομικοί υπάλληλοι, γιατί κατά καιρούς λένε, μα εντάξει, πώς γίνεται το επεισόδιο, που βρίσκουν τις πέτρες, μιλάμε για τα μάρη, πώς θα βρεις πέτρα. Και καλά που μέχρι στιγμής οι πέτρες και ο πετροπόλεμος που είχε σημειωθεί ήταν τέτοιους που δεν είχαν και θύματα.
2: Τώρα ελπίζουμε να ξεφύγουμε από τα τετριμένα των διαπιστώσεων και των υποσχέσεων και να γίνουν πράξη αυτά που πρέπει να γίνουν πάντα με την προσοχή μας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και των εργαζομένων αλλά και των ανθρώπων που αναγκαστικά διαμένουν εκεί.
4: Ακριβώς αυτό μιλάμε για ανθρώπους, αυτό που είπα εξ αρχής. Κατά τα άλλα θα αλλάξω θέμα. Ήδη όμως σας έχω μιλήσει για μια κίνηση που έχει γίνει από πολίτες, εκπροσώπους φορέων όσον αφορά τη διάσωση του Μενικίου από τις πάρα πολλές αιτήσεις που γίνονται στα δημοτικά συμβούλια τόσο του Δήμου Σερών, πολύ περισσότερο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά όσον αφορά την εγκατάσταση είτε ανεμογεννητριών είτε τώρα μπαταριών. Ήδη τις αντιδράσεις που υπήρχαν και την κοινή πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει φορείς σας είχα πει και μάλιστα ήταν να γίνουν και συναντήσεις, ήταν προγραμματισμένες να γίνουν συναντήσεις με την Δήμαρχο Σερών, τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά και τον Αντιπεριφερειάρχη, κάτι που έγινε το προηγούμενο διάστημα.

0: εξειδίκευσης, το μενίκιο όρος, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η πρωτοβουλία ζητά από την τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει ξεκάθαρη θέση, εκφράζοντας τις ανησυχίες της για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις εγκατάστασης στο φυσικό περιβάλλον και τους υδυνάτινους σπόρους. Θα πρέπει να σας πω ότι από τα νερά του μενικίου όρους υδροδοτείται όχι μόνο ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, αλλά και ο Δήμος Σερών. Ενώ, όπως υποστηρίζουν, σύμφωνα με μελέτες που υπάρχουν, τα μέλη της πρωτοβουλίας, στην περίπτωση των μπαταριών υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από τις ανεμογεννήτριες, καθώς τα χημικά στοιχεία που περιέχουν είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο τοξικά. Οποιοδήποτε ατύχημα θα έχει συνέπεια, υποστηρίζουν, τη δίδυσή του στο υπέδαφος, στον κορμό του μενικίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του νερού. Ουσιαστικά θα μιλάμε, αν γίνει κάτι τέτοιο, για το τέλος του καθαρού νερού. Και ήδη φυσικά συγκεντρώνονται υπογραφές στήριξης αυτής της προσπάθειας. Όσον αφορά τώρα τις εκδηλώσεις, μια ιδιαίτερη βραδιά αναμένει όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο, όσοι παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο και τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου το προηγούμενο διάστημα ή όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το Μίμη Δωμάζο. Γιατί θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου, μυστικά και άλλες αποκαλύψεις, από την κόρη του Πόπη Δωμάζου, με την στήριξη εδώ των παλεμάχων των Σερών, ενώ η ιδιαίτερη παρουσία στην εκδήλωση θα έχει ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τότης Φυλακούρης, ο οποίος θα ταξιδέψει το κοινό πίσω στο χρόνο, μιλώντας για το αξέχαστο έπος του Γουέμπλεϊ, αλλά και για στιγμές, ιστορίες και αναμνήσεις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Σερών. Μία σημαντική πρωτοβουλία, για να αλλάξω και πάλι θέμα, εξωστρέφειας και πολιτιστικής συνεργασίας, έχει αναλάβει το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία, το οποίο διοργανώνει δύο εκδηλώσεις στην περιοχή του Πέτρη της Βουλγαρίας. Στόχος είναι η προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας των Σερών και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο γειτονικών λαών. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλωστε, θα πρέπει να σας πω ότι μέσω κοινού προγράμματος δημιουργήθηκε το μουσείο που υπάρχει στο Πέτρικ της Βουλγαρίας, όπως επίσης εδώ σε τοπικό επίπεδο το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης, και μάλιστα στην παρουσίαση, στην πρεμιέρα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών φέτος το καλοκαίρι, παρούσα ήταν και η διευθύντρια του μουσείου και ήδη είχαν προαναγγελθεί οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 6 το απόγευμα, στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πέτριτς θα εκθέσουν 15 Σεραίοι οικαστικοί τη δουλειά τους, ενώ δύο ώρες αργότερα, στην Ηράκλεια Συντικής, μιλάμε πάντα για την ελληνική Βουλγαρία, θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία για μια φωνή και ένα πιάνο με τον Γιώργο Ανδρέου και την Κορίνα Λεγάκη. Μια συναυλία σε σημαντικά τραγούδια Ελλήνων δημιουργών, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Παλνός, δημιουργίες του Γιώργου Ανδρέου και πολλές άλλες επιλογές από το Διεθνές Ρεπερτόριο, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κίνημα πολιτισμού των δύο λαών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολύ πολύ έτσι ελκυστική πρόταση και η τελευταία που κάνεις για να μπορούν οι άνθρωποι να δουν τι συμβαίνει και πόσα δημιουργικά πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα, αν θέλουμε και πραγματικά να έχουμε διάθεση. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς να ξαναγυρίσουμε στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο των Ανθρωπιών Εύρου και το Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδίας Ανθρωπιών Ελλάδας, καθώς τον κύριο Κώστα Γεβρεκίδη, καθώς βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, κλείνουν αυτοπία και στη δική μας την περιοχή, ενώ μαζί με την τιμή του πετρελαίου ανεβαίνουν και οι τιμές και σε άλλα προϊόντα, όπως και στα προϊόντα της αυτοποιίας. Το κουράκι είναι τα 50 λεπτά πριν από λίγες ημέρες. Ανεβαίνει η τιμή, έχουμε φτάσει στα 70, θα δούμε μέχρι πού μπορεί να πάει. Σε όλα αυτά, λοιπόν, για το τι συμβαίνει και τι γίνεται, απαντάει ο κ. Γεβρεκίδης σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Εδώ πέρα, εξάλλου και εγώ από τις θέσεις που έχω, θα κοιτάω τον Εύρο και μετά κοιτάω στο Πανελλαδικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
3: Η ενέργεια.
2: Ενέργεια λέγοντας, λέμε και για το ρεύμα, που είμαστε έχουμε πάρα πολύ σκυλοβατόρες κατανάλωση, αλλά και το πετρέλαιο που έχει ανέβει στα ύψη. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, οι αρτοποιοί να μπορέσουν να τα...

0: στα έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το μη μισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
0: Δεν λέω για αυτά που δίνουμε για τους εργαζόμενους, καλά κάνουν και κάνουν αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Και να δώσουν και ακόμα παραπάνω, αλλά το μη μισθολογικό κόστος επιβαρύνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Γιατί όσο ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνει το μη μισθολογικό κόστος.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να λέει μηδέν η κυβέρνηση, ας πούμε, 0,5 έκοψα 0,5% στο μη μισθολογικό κόστος,
1: mm-hmm.
0: αλλά όταν ανεβαίνουν οι μισθοί, εκείνο ανεβαίνει 5%. Εντάξει τώρα, ανεβαίνει 5% να κάνεις 0,5, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ενέργεια έχει πάει στα ύψη. Μετά η τιμή του ψωμιού είναι ελεύθερη. Σίγουρα, σίγουρα. Εδώ πέρα, εξάλλου και εγώ από τις θέσεις που έχω, θα κοιτάω τον Εύρο και μετά κοιτάω στο Πανελλαδικά.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
1: Η ενέργεια.
0: Ενέργεια λέγοντας, λέμε και για το ρεύμα, που είμαστε έχουμε πάρα πολύ σκυλοβατόρες κατανάλωση,
1: ναι.
0: αλλά και το πετρέλαιο που έχει ανέβει στα ύψη.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, οι αρτοποιοί να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το μη μισθολογικό κόστος.
1: Mm-hmm.
0: Δεν λέω για αυτά που δίνουμε για τους εργαζόμενους, καλά κάνουν και κάνουν αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Και να δώσουν και ακόμα παραπάνω, αλλά το μη μισθολογικό κόστος επιβαρύνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Γιατί όσο ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνει το μη μισθολογικό κόστος.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να λέει μηδέν η κυβέρνηση, ας πούμε, 0,5 έκοψα 0,5% στο μη μισθολογικό κόστος,
1: mm-hmm.
0: αλλά όταν ανεβαίνουν οι μισθοί, εκείνο ανεβαίνει 5%. Εντάξει τώρα, ανεβαίνει 5% να κάνεις 0,5, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ενέργεια έχει πάει στα ύψη. Μετά η τιμή του ψωμιού είναι ελεύθερη. Η τελευταία ανατίμηση που έγινε στο ψωμί ήταν τέλη 21 με αρχές 22.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και όλα αυτά, έγινε τότε η τελευταία ανατίμηση.
1: Mm-hmm.
0: Από τότε δεν έχει γίνει καμία ανατίμηση στο ψωμί.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν πάει όλα τα είδη, όχι μόνο αχα, δηλαδή, ήταν μόνο για τις πρώτες ύλες,
1: ναι.
0: μιλάω υλικά συσκευασίας, χαρτικά, όλα αυτά δηλαδή έχουν πάει όλα στα ύψη.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ανέβει και το πετρέλαιο εκεί που το πέραμε 1,70 και με πετρέλαιο κίνησης. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2,22-30. Ένα αρτοποιείο όταν θέλει 1000 λίτρα το μήνα,
1: mm-hmm.
0: είναι κατευθείαν 50 λεπτά επιπλέον, είναι 500 ευρώ το μήνα μόνο
1: το πετρέλαιο.
0: Στο πετρέλαιο. Άμα βάλω το ρεύμα που ένα μέσο αρτοποιείο θέλει από 7.000 έως 10.000 κιλοβατόρες το μήνα.
1: Πείτε μας ποσά πείτε μας. Ενώ ναι, σε χρήμα.
0: Ειδικά τον Αύγουστο, επειδή ακόμα δεν έχει έρθει η ενέργεια, είναι άλλα 800 ευρώ επιπλέον.
1: Μάλιστα.
0: 800 από εκεί και 500 μόνο από το πετρέλαιο. Βλέπεις, δεν βάζω το αλεύρι που ανεβαίνει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δεν βάζω τα μεταφορικά. Που εκεί που μας το χρέωναν 3 λεπτά τα μεταφορικά το κιλό, το έχουν πάει στα 7. Αυτά δεν τα υπολογίζω καθόλου.
1: Τώρα
0: υπολογίζω μόνο αυτά. Γι' αυτό και κλείνουν αρτοπία. Και δεν κλείνουν μόνο σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα εμείς υπολογίζουμε ότι έχουν κλείσει, σύμφωνα με την έρευνα που έχουμε κάνει,
1: ναι.
0: πάνω από 1000 αρτοπία. Στον Εύρο.
1: Αυτό με νοιάζει εμένα να μάθω. Ο Εύρος, στον Εύρο έχουν κλείσει αρτοπία το τελευταίο.
0: Ναι. Έχουν κλείσει από το 22 μέχρι τώρα, έχουν κλείσει γύρω στα 9 αρτοπία. Και τα περισσότερα που έχουν κλείσει δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει δηλαδή στις μεγάλες πόλεις, στην Αλεξανδρούπολη
1: ναι.
0: ή στο Δημότυχο ή στην Οριστιάδα.
1: Ναι.
0: Έχουν κλείσει, και εκείνο με πονάει πιο πολύ,
1: ναι.
0: κάποια που ήταν σε χωριά. Και όταν κλείνει ένα αρτοπίο σε ένα χωριό, το αρτοπίο κρατούσε μια μικρή αγορά δίπλα στο αρτοπίο, θα γινόταν
1: το μπακάλικο
0: παντοπολίδιο,
1: ναι, ναι. ναι.
0: όπου θα μπορούν να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κλείνοντας αυτά τα μαγαζιά, κλείνουν και τα άλλα. Αυτό σημαίνει ότι ερημοποιείται ακόμα πιο πολύ η περιφέρεια.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Κώστας Γερεκίδης, πρόεδρος των Ανθρωπιών ΕΒΟ και Γενικός Γραμματάς Ομοσπονδίας Ανθρωπιών Ελλάδας. 1150 περίπου από τα οποία έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα, 9 από αυτά ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Το ψωμί είναι είδος πρώτης ανάγκης. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Σήμερα έχουμε ματς Σερβία Ελλάδα. Και με το κατάλληλο τραγούδι που ετοιμάζουμε και το κλίμα όλα από την πονή της Άλκης της Πρωτοψάλτη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της περιφερειακής αθλητικής εκπομπής με τη ΕΡΤ, με τους τέσσερις σταθμούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και μια εκπομπή που γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Αφρεμίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώργο στο μικρόφωνο. Αλλά επειδή γίνεται από εδώ, δεν σημαίνει ότι είμαστε και μόνοι μας, καθώς έχουμε από την ΕΡΤ Σερών τον Βασίλη Αναστασιάδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Τρεις αγωνιστικές, έξι προπονητές. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Ναι, ναι, και όλες εδώ στην περιοχή μας. Έτσι,
0: ναι, δηλαδή,
1: ναι,
0: οι περισσότερες.
1: Γίνεται, ναι, ναι.
0: Εκτός, αν εξαιρέσεις Νίκη Βόλου, ναι, και ναι, ναι. Ποια άλλη ήταν, όχι, οι τρεις είναι στην περιοχή μας, γιατί είναι η Καρδίτσα πιο πριν και η Ζάκηδος πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και τώρα τελευταία έγινε αυτή η καραμπόλα στην περιοχή μας. Τώρα εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά να σε ρωτήσω. Για να μην πω κάτι χειρότερο, πάνε να πει ότι οι παράγοντες δεν ξέρουν να κάνουν σχεδιασμό. Για να μην πω ότι είναι άσχετοι. Αν εξαιρέσουμε, όταν βλέπεις τρίτη αγωνιστική να αλλάζεις προπονητή, σημαίνει ότι έκανες λάθος. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Για όλους λέω τώρα. Για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, καλά, εδώ τώρα αν πας σε ένα γραφείο δικηγορικό στη Σέρση, την Κομωτινή, οι δικηγόροι δεν προλαβαίνουν τα διαζύγια. Εδώ δεν τα βρίσκουν ζευγάρια, θα τα βρουν διοικείς των ομάδων με προπονητές.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι σημεία των καιρών, έτσι, ναι, δηλαδή όπως και τα διαζύγια και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στις Σέρες και στην Κομωτινή, σε όλη την Ελλάδα άμα δεις ότι γίνεται με το διαζύγιο, γίνεται πανικός, οι δικηγόροι δεν προλαβαίνουν.
0: Παλιότερα στην Premier League ένας προπονητής το λιγότερο που καθόταν ήταν 4-5 χρόνια. Τώρα να καθίσει 4-5 μήνες.
1: Συμφωνία χαρακτήρων. Συμφωνία χαρακτήρων και συνήθως στην Ελλάδα την πληρώνει ο προπονητής πάντα όταν κάτι δεν αλλάζει. Γιατί λες, δεν μπορώ να αλλάξω 40 παίκτες, δεν μπορώ να αλλάξω τη διοίκηση.
0: Να σου πω, ένα παιχνίδι που παίζαμε μικρή στα τρία κόρνερ πέναλτι, το θυμάσαι, το πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι είναι οι προπονητές. Δηλαδή έχεις δικαίωμα τρεις ήττες. Μετά φεύγεις, ξέρω εγώ. Τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα.
1: Δηλαδή δεν έδεσε το γλυκό.
0: Τώρα μιλάω γενικά, όχι για τον Πανσεραϊκό, έτσι, να το ξεκαθαρίσω γενικά.
1: Να το πω εγώ. Εγώ το καλοκαίρι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Mm-hmm. Θυμάσαι, σου έλεγα ότι δεν ξέρω αν θα έρθει ο Βοσνιάδης. Σου έλεγα περισσότερο Σπανό, σου έλεγα κάποιο άλλο. Παρά Βοσνιάδης, δηλαδή κρατούσα κάποιες επιφυλάξεις. Κάτι μου έλεγε από μέσα μου ότι δεν βλέπω να προχωρά αυτή η συνεργασία. Mm-hmm. Τελικά, για κάποιους λόγους, πιθανότητα γιατί το ήθελε και ο πρόεδρος Πασαραϊκού, γιατί ήθελε να φέρει τον προπονητή των επιτυχιών των ανόδων, έφερε τον Αλέκο Βοσνιάδη. Δεν τέριαξε τελικά, έτσι, mm-hmm. Δεν κατάφεραν να αρμονιστούν μεταξύ τους, να συνυπάρξουν και από ό,τι κατάλαβα έτσι, το διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο, θα γινόταν άλλωστε. Ο Πασαραϊκός είχε πρώτα απ' όλα ένα δύσκολο ξεκίνημα. Δηλαδή έπαιζε μέσα στη Μαρκό και μέσα στην Καλυθέα. Δύο ομάδες που να θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.
0: Να,
1: δύσκολα παιχνίδια στην Αθήνα.
0: Και ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι ομάδα που για να πέσει.
1: Φυσικά. Και ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια καλή ομάδα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ομάδα οχτάδος. Είναι μια ομάδα οχτάδος.
1: Αν ξεκινάς με ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Mm-hmm. Και ξαφνικά στο δύσκολο πρόγραμμα, δεν το ξεχάσω όταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος που ήμουν εκεί, νομίζω στο φιλικό με τον Παθρακικό, τώρα δεν θυμάμαι πού, που βλέπω τον Αλέκο Βοσνιάδη προβληματισμένο. Γιατί του λένε, μέσα στο δύσκολο πρόγραμμα πετάγεται και η ΑΕΚ εκτός έδρας. Δηλαδή χωρίς να κερδίσεις κάτι από εισιτήρια και αυτά. Τώρα καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ δύσκολο ξεκίνημα το να έχεις Μαρκό, Καλυθέα και ΑΕΚ.
0: Και ατρόμητο ενδιάμεσα εντός.
1: Και ατρόμητο ενδιάμεσα εντός. Δηλαδή ένα δύσκολο πρόγραμμα, πολύ δύσκολο. Τη στιγμή που εσύ κάνεις μια καινούργια ομάδα. Mm-hmm. Έχεις δηλαδή 40 καινούργιους παίκτες. Πρέπει να αυτούς τους παίκτες ουσιαστικά να γνωριστούν μεταξύ τους πάνω απ' όλα. Έτσι είναι και αυτό. Πρέπει να έχεις κάποια περιθώρια να παίξεις έτσι περισσότερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και ήρθαν τα δύο άσχημα αποτελέσματα.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Και ο Πανθρακικός καινούργια ομάδα είναι. Αλλά παίζει αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Έπαιζε με τον Κώστα Γεωργιάδη.
1: Φυσικά. Και απλώς νομίζω ότι του Πασαραϊκού ήταν πιο δύσκολο το πρόγραμμα. Γιατί mm-hmm. Μαρκό και Καλυθέα είναι δύσκολο.
0: Και δεν ήταν όλα μέσα στην έδρα. Και ο Πανθρακικός είχε τρία εντός.
1: Κατευθείαν.
0: Δηλαδή δεν έκανε ταξίδια.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν εύκολο το πρόγραμμα. Δηλαδή, έκανες ταξίδια, έπρεπε να πας κάτω. Mm-hmm. Το πρόγραμμα δεν ήταν τόσο εύκολο. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον αυτό που έλεγαν τον Πασαραϊκό, ότι λόγω έκθεσης ήταν δύσκολο να βρουν αεροπορικά εισιτήρια. Mm-hmm. Πήγαν στρατοπεδεύσαν στη Λιβαδιά. Έπρεπε να κάνουν εξορμή, θα πάνε στην ΑΕΚ, να γυρίσουν και ξαναπάνε στην Καλλιθέα. Τέλος πάντων, ήταν πολλά. Τώρα, για να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα, τι κάνεις, παίρνεις προπονητή. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, τον Κώστα τον Γεωργιάδη τον πίστευε ο Τάσος Καζίας, γιατί σου λέω, πρώτα απ' όλα τον ξέρει προσωπικά. Mm-hmm. Δηλαδή, συνεργάστηκαν μαζί του τον Νίκο Γαζόρο.
0: Κοίταξε, έχει παρουσιάσει και έργο, έτσι.
1: Και έχει παρουσιάσει και έργο. Και με τον Παθρακικό έκανε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ας πούμε ότι είναι μικρό το δείγμα, χαρακτηριστικό όμως, μικρό το δείγμα και με την Νίκη Βόλου που πέρυσι το έργο.
1: Φυσικά και με την Νίκη Βόλου και με τον Ηρακλή. Δηλαδή μέχρι στιγμής δείχνει έργο. Δείχνει ότι ένας προπονητής ο οποίος είναι φιλόδοξος, ένας προπονητής που θέλει να πετύχει. Προπονητές πολλοί δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, άμα το δεις. Δηλαδή είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι οι οποίοι ανακυκλώνονται. Mm-hmm. Και έτσι αναγκάζονται οι ομάδες και φέρνουν προπονητές αμφιβόλου αξίας, βέβαια mm-hmm. κάποιοι βγαίνουν, mm-hmm. από το εξωτερικό. Και βλέπεις ήδη στηρίζουν κάποιους Έλληνες προπονητές. Ο Κώστας Γεωργιάδης είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Αυτός έτσι πιστεύω το είδε. Λέει ότι αφού ο
0: Παναθηναϊκός. Εγώ θα σε διακόψω εγώ τώρα, γιατί υπάρχουν οι οπαδοί οι οποίοι ασφαλώς κοιτάζουν την ομάδα τους και λένε α, έφυγε ο Γεωργιάδης. Απ' την άλλη όμως, αν το δεις με κίνησμο, αν ήσουν στη θέση του, τι θα έκανες όταν σου λέει μια ομάδα ότι εγώ θέλω να πρωταγωνιστήσω, να ανέβω και θα έχεις και σίγουρα και μεγαλύτερο μισθό, περισσότερα χρήματα θα παίρνεις στο Παναθηναϊκό από ό,τι στο Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή,
0: και από την άλλη, ότι θα έχεις μετά και την προοπτική της αλφαεθνικής, αν ανέβεις. Τι θα έκανες αυτό.
1: Απλά
0: το μόνο το οποίο. Ναι, το μόνο το οποίο στον Γεωργιάδη μπορείς να καταλογίσεις κάτι είναι μία μέρα πριν να κάνει τη δήλωση.
1: Που έκανε αυτή τη δήλωση.
0: Ναι. Και αμέσως μετά να φεύγει. Θα μπορούσε να αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό.
1: Ναι, ήταν έξυπνη δήλωση όμως, γιατί άμα το θέλουμε και οι δύο. Έτσι
0: ναι,
1: είπε,
0: ναι.
1: Δεν είπε.
0: Ναι, είπε έτσι και στο τέλος λέει: εγώ θα είμαι εδώ για να υπηρετώ τα συμφέροντα του Πανθρακικού. Πω, ναι. Και τώρα έχουμε την επόμενη αγωνιστική Πανθρακικός
1: Πανθρακικός.
0: Πώς ήρθε το πρόγραμμα. Τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω για τον προπονητή. Πιστεύεις ότι το υλικό που έχει, γιατί άλλη πίεση στον Πανθρακικό, βέβαια σου πει κανένα τίποτα αν χάσει από τη Μαρκό. Άντε στον Πανσεραϊκό. Έχει το υλικό για να μπορέσει να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει.
1: Εντάξει, ναι, εκεί οι παίκτες είναι καλοί. Δηλαδή έχει ένα ρόστερ καλό. Συμβόλαια μεγάλα. Έτσι, όταν mm-hmm. έχει τώρα έμπειρους παίκτες οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει, έχουν κερδίσει πρωταθλήματα. Παίκτες που πέρυσι από την Καλαμάτα κέρδισαν την άνοδο. Mm-hmm. Παίκτες που πρόπερσι με τη Λάρισα κέρδισαν την άνοδο. Έχει έναν Τεχέιρα. Δηλαδή έχει παίκτες αυτή τη στιγμή ο Πασαραϊκός.
0: Για το δημιουργικό νομίζω κομμάτι, κυρίως για το ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω
1: ακριβώς,
0: που θέλει να παίξει, το έχει.
1: Ακριβώς. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν είχε καλή αμυντική λειτουργία. Βλέπαμε λάθη πάρα πολλά. Mm. Δηλαδή, λάθη πάρα πολλά. Έβλεπες ότι εύκολα δεχόταν τον γκολ.
0: Mm. Κοίταξε, αυτό είναι θέμα συνολικής λειτουργίας. Δεν είναι μόνο το δύο προσώπων που είναι στο κέντρο άμυνας.
1: Σου λέω, γι' αυτό σου λέω τώρα, ο Κώστας Γεωργιάδης έχει πολλή δουλειά εδώ να κάνει. Παίρνει μια ομάδα. Πλέον δεν μπορεί να έχει απώλεια βαθμών. Έχασε ήδη δύο παιχνίδια. Είπαμε ότι δεν έχει προφέτος play-off. Δεν μπορείς να μείνεις πολύ πίσω. Δεν καλύπτεται εύκολα ένα κενό. Εντάξει, τις ομάδες που έχασε Μαρκό και Καλλιθέα τις έχει εδώ. Mm-hmm. Είναι αυτό το σημαντικό, ότι δεν έχασε εδώ πέρα παιχνίδι.
0: Το μειονέκτημα είναι πέρα, δεν έχει χρόνο. Γιατί κατευθείαν δεν έχει διακοπεί το πρωτάθλημα όπως είναι η αλφα-εθνική, όπως είναι η Super League.
1: Δεν έχει χρόνο. Έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει αμέσως την Κυριακή να κερδίσει τον Ολυμπιακό Β. Τελείωσε.
0: Ναι, 6 και 4 να πούμε το παιχνίδι αυτό.
1: Ακριβώς τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2, ναι, γιατί θα υπάρχει, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει Super Link το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Άρα η αθλητική Κυριακή θα δείξει και αρκετά παιχνίδια Super Link. Όχι αρκετά, όλα τα παιχνίδια Super Link.
0: Ναι, και να πούμε ότι είναι δεν έχει Σάββατο παιχνίδια από ό,τι είδα, είναι όλα Κυριακή και Δευτέρα. Και ο Πανθρακικός,
1: τέταρτη αγωνιστική, Super Link 2.
0: Τέσσερις αγωνιστικές, τρεις Δευτέρες ο Πανθρακικός, πάλι Δευτέρα.
1: Πάλι Δευτέρα.
0: Του ταιριάζει βέβαια Δευτέρα.
1: Αν το πάντα αποτελέσματα καλά, τι δεν πειράζει.
0: Ναι. Οπότε, αυτά, ξέρεις αν υπάρχουν τίποτα στην ομάδα προβλήματα, γιατί είχε συνεχόμενα
1: παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν έχει απουσίες. Ναι, δεν έχει απουσίες. Έτσι νομίζω. Έκανε ο Κώστας Γεωργιάδης, ξέρω ότι έκανε προπόνηση. Mm-hmm. Αναμένεται να ανακοινωθεί. Δεν ξέρω τώρα αν περιμένουν, μήπως ανακοινώσει ο Παθρακικός τη λύση τη συμφωνία. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Πάντως, νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Ο Γεωργιάδης, δηλαδή, νομίζω ότι έχει.
0: Ίσως γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται ο Γιάννης Αποστολίδης εδώ πέρα, που κατά 99%.
1: Ναι, πιθανότατα να γίνουν οι ανακοινώσεις. Πρώτα περιμένουν να δούμε αν θα ανακοινωθεί και από την Νίκη Βόλου ο Αλέκος Βοσνιάδης. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Νέστος, ποιο προπονητή θα πάρει. Και με πήρε ο Κυριάκος το πρωί, αλλά ήμουν στην εκπομπή, δεν κατάφερα
0: ο Νέστος
1: να με πάρει είδηση.
0: Όχι, ναι. Γιατί μίλησα πριν λίγο με τον Κυριάκο.
1: Ακόμη
0: τίποτα. Λέει, δεν
1: ακόμα
0: υπάρχει.
1: Ακόμα
0: τίποτα για τον Νέστο. Περιμένουν δηλαδή ακόμη. Δεν θέλουν να κάνουν μια βιαστική κίνηση.
1: Δεν φαινόταν ότι θα έφυγε ο Καβακάς. Νομίζω ότι εγώ έπαιρνα κλίμα ότι θα
0: έφυγε. Ναι, και έβλεπες και από τις δηλώσεις το καταλάβαινες. Καταλαβαίνεις κάποια πράγματα πολλές φορές. Ναι, δηλαδή και στην πρώτη ήττα Και στην πρώτη ήττα έφυγε και ψάχνουν. Αλλά και... δεν θέλουν να κάνουν βιαστική κίνηση. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Όχι, ο Νέσος να πω ότι έχει κάποιους παίκτες καλούς. Δηλαδή έχει μια καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι ο Νέσος.
1: Έχουν κάνει καλή ομάδα. Σου είπα ότι χάρηκα που συγκινήθηκα ίσως, που είδα ότι στον πάγκο του Νέστου είναι σαν να έβλεπα να πήγαινα ΑΟΚ και στη συνέχεια Ξάνθη. Τον Μαλαδένη, τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον γυμναστή, τον Κώστα τον Μανάφη, γενικό αρχηγό. Δηλαδή, νομίζω
0: είναι άνθρωποι που τους έχουμε ζήσει χρόνια.
1: Και πήρε επιτυχημένο στο πόστο του και ο Μανάφης και ο Μαλαδένης και ο γυμναστής, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του και είναι πολύ γνωστός κιόλας της Ξάνθης για πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, μιλάμε, έχει πάρει δυνατό team, νομίζω ότι έχει και αν δεν κάνω λάθος έχει πάρει και την κοπέλα που είχε κάνει το ρόλο του φροντιστή στον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Την έκανε μεταγραφή.
0: Και ναι, ναι. Να σου πω ότι ο Πανθρακικός για συνεργάτη ο Αποστολίδη έχει πάρει στο προπονητικό team, γιατί ο Γεωργιάδης πήρε μαζί του και όλο το team, έτσι, είχε έρθει με team. Για γυμναστή ψάχνει ο Πανθρακικός. Έχει έρθει ο προδρομήτης, ο οποίος ήταν για 4 χρόνια βοηθός του Νίκου και Χαγιά στον Νέστο.
1: Ναι.
0: Οπότε άρα, θα είναι δύο ξανθιώτες θα είναι στην.
1: Και τώρα ο Πανθρακικός βέβαια έτσι. Εντάξει.
0: Κοίταξε, ο Πανθρακικός έχει δύσκολο παιχνίδι, αλλά δεν έχει την πίεση του Πανσεραϊκού. Δηλαδή δεν θα σου πει κανένα τίποτα αν χάσει από τη Μαρκό, α πούμε. Που ξέρει ότι πάει για άνοδο.
1: Κοίταξε, αν μπουν οι βάσει φέτο, ο Πανθρακικός θα διεκδικήσει, εγώ πιστεύω, την άνοδο του χρόνου. Κοίταξε, να μπουν όλα καλά.
0: Ναι,
1: να στηρίξουν και εκεί όλοι κάποιοι χορηγοί, κάποιοι, γιατί σίγουρα χρειάζονται και συμβόλαια μεγάλα. Πρέπει να πάρει και παίκτε μεγάλου. Αν στηρίξει λοιπόν εκεί η τοπική κοινωνία και αν βρεθούν κάποιοι χορηγοί και βοηθήσουν τη διοίκηση και κάνει μια καλή πορεία φέτος και του χρόνου, γιατί όχι να μην διεκδικήσει.
0: Κατά τη γνώμη μου, ανασταλτικός παράγοντας το να έχει περισσότερο κόσμο το γήπεδο είναι το 20 ευρώ εισιτήριο που υπάρχει σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. 20 ευρώ, εντάξει, δεν είσαι Bundesliga.
1: Ναι, εντάξει, όμως τώρα έτσι έγινε τα πράγματα, 15 κάνει φέτα. 16 κάνει φέτα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ή ένα κιλό φέτα ή ένα εισιτήριο στο Πανθρακικό.
0: Δεν μπορεί ο καθένας να τα δώσει αν δεν έχει πάρει διαρκείας πούλης όσα διαρκείας πούλης. Από εκεί πέρα δεν μπορεί ο καθένας να δώσει.
1: Το καλό να πάρει διαρκεία.
0: Ναι, με 150 ευρώ βλέπει όλα τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Άμα έχει μια διευκόλυνση να πάρει το διαρκεία, αγορά το διαρκεία, γιατί να μην το πάρει το διαρκεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω, Παναγιώτη, δεν μπορούμε τώρα να μπαίνουμε στην τσέπη του καθενός.
0: Όχι.
1: Αν δυσκολεύει το άλλο, είναι δύσκολο να πάει.
0: Μα το βλέπουμε.
1: Θα πρέπει να είναι πιο οικονομικό, λες, το εισιτήριο.
0: Ναι, ναι. Μα το βλέπουμε στα πάντα. Τα πάντα έχουν κρυφτεί. Εγώ χθες πρώτη φορά το αυτοκίνητο έβαλα 100 ευρώ και δεν γέμισε.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα οι ομάδες δυσκολεύονται. Τώρα μην ξεχνάς ότι είναι οργανισμοί που έχουν τους εργαζόμενους. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, και οι ομάδες και ο κόσμος δυσκολεύεται. Οπότε είναι δύσκολα τα.
1: Δυσκολεύονται. Ναι. Αλλά απλώς το διαρκείας νομίζω ήταν μια καλή, γιατί και στον Πανθρακικό έχει φθηνά διαρκείας.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα διαρκείας ναι, και ξέρεις ότι θα πηγαίνω όλο το χρόνο, σου βγαίνει και πιο φθηνό. Θυμάμαι ο Ήμισος Πέτρος Θεοδωρίδης όταν έβγαζε διαρκείας η ομάδα και ήταν οικονομικά και μας έλεγε σε μια συνέντευξη που μας κάλεσε μια μέρα: λέει, ρε παιδιά, τι είναι, λέει, 6 ευρώ το παιχνίδι πάει.
0: Ναι.
1: Μια κοκακόλα να πάρεις είναι πιο ακριβή, λέει.
0: Ναι.
1: Σαν να πίνεις μια κοκακόλα, μας είχε πει τότε χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Ότι το διαρκείας, αν το πάρεις, βγαίνει πιο οικονομικό το.
0: Μόνο τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ουσιαστικά θα έβγαινε μισή τιμή σε σχέση με τις τιμές που έχει ο Πανθρακικός. Λοιπόν, αυτά, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να πούμε κι άλλα. Ναι, είχαμε μεγάλη πρόκριση και για το γκάζ, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Θα τα πούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς στο χαλί να βάλουμε και να συνεχίσουμε. Να πούμε για το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής ημέρας. Κυριακή και Δευτέρα τα παιχνίδια, που δεν έχει Super League λόγω του αγώνα της Εθνικής. Η Εθνική μας, η οποία παίζει στο Nations League συνεχόμενα παιχνίδια. Σερβία-Ελλάδα έχουμε σήμερα 10 παρατέταρτο. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα την 5η 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία και 4η Κυριακή 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι το Νοέμβριο. Οπότε δεν υπάρχει μεγάλη κατηγορία, υπάρχει μόνο Super League 2. Εδώ που έχουμε Λάρισα ΠΑΟΚ Β στις 4 την Κυριακή, την ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς με Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι στον πάγκο του Νέστου, Πανιόνιος Ζάκυνθος, Ελλάς Ήρου Πύργος, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, το παιχνίδι αυτό είναι στις 6 και 4 και τη Δευτέρα στις 4 Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β και Μαρκό Πανθρακικός. Αυτό είναι το πρόγραμμα και να δούμε αν θα κάνουν και πρεμιέρα οι καινούργιοι προπονητές. Ο Γεωργιάδης σίγουρα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με το τυπικό μέρος της υπόθεσης, αν θα υπάρχουν υπογραφές. Τηλεοπτικές μεταδόσεις τώρα. Η ΕΡΤ 2 δείχνει το Λάρισα ΠΑΟΚ Β. Από το YouTube της Super League 2 είναι το Πανιόνιο Ζάκυνθος. Και από την ΕΡΤ 2, γι' αυτό πήγε και 6 και 4, είναι το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Τώρα, τη Δευτέρα, από στο YouTube της Super League, θα δούμε το παιχνίδι του Πανθρακικού με τη Μαρκό στις 4 η ώρα. Θα τα πούμε και αύριο, βέβαια, αυτά, πιο αναλυτικά. Όπως είπαμε και πριν, λέγαμε τον Βασίλη, Κώστας Προδρομήτης θα είναι assistant coach στο νέο τεχνικό team του Πανθρακικού, πλαισιώντας κατά πάσα πιθανότητα 99,9% τον Γιάννη Αποστολίδη. Έτσι λοιπόν, δύο ξανθιώτες. Τελευταία τετραετία ήταν δίπλα στον Νίκο και Χαγιά στον Νέστο. Οπότε πάει σε μια λύση δοκιμασμένη η ομάδα της Κομωτινής. Για τον Νέστο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, δεν υπάρχουν νέα ακόμη. Όσον αφορά τους διαιτητές, να πούμε για τον Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, να δούμε αν εδώ, γιατί και οι δύο ομάδες είναι χωρίς προπονητή αυτή τη στιγμή, παίζουν Νίκη Βόλου και Νέστος, αν θα κάνει ντεπούτο κάποιος. Έχουμε Παπαδόπουλος Μακεδονίας, Ιωάννου Εύβοιας και Κουντουράς Μακεδονίας. Στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού είναι ο Τζίκας από τη Μακεδονία με το Μαυρίδι από το Κιλκίς και τον Ποντικίδη από τη Μακεδονία. Ενώ στο Μαρκό Πανθρακικός είναι ο Ανδριανός από την Αχαΐα, Πάγκαλος από το Λασίδι και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο. Αυτές είναι οι τριάδες στα παιχνίδια των ομάδων της περιοχής. Από εκεί και πέρα, εμείς να πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση από τους φίλους του ΑΟΚ ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Υπήρχε ανακοίνωση που, καθώς δεν μας δόθηκαν στοιχεία. Από την άλλη, ο ερασιτέχνης ΑΟΚ λέει ότι πρέπει να δούμε την οικονομική επιφάνεια από τους επενδυτές. Ακόμη δεν έχει βρεθεί άκρη, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει νέα συνάντηση των δύο πλευρών και αν θα υπάρξει αλλαγή σελίδας στην Καβάλα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η Δόξα Δράμας κέρδισε με 0-5, θα λέμε όλα μαζί γιατί χθες δεν είχαμε αθλητική ενημέρωση, 0-5 τη Δόξα Βόλακα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών. Από εκεί και πέρα, για το μπάσκετ, πρώτο επίσημο παιχνίδι, μεγάλη εμφάνιση από το ΓΑΣ Κομωτινή, που έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να πάρει νίκες και μακριά από την Κομωτινή. Κέρδισε με 82-87 τον Κόρυβο Αμαλιάδας. 29-22 ήταν πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο, βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 11 πόντους. Μείωσε στο ημίχρονο σε 53-49. Στο τρίτο δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μέρος ήταν ντέρμπι το παιχνίδι. Πέρασε μπροστά ο ΓΑΣ με 68-69. Και στο τέλος είχε ξεφύγει ακόμη και με 9 πόντους. Κέρδισε με το 82-87. Στο τελευταίο δίλεπτο κρίθηκε το παιχνίδι. Τρομερή εμφάνιση από τον Αμερικανό, τον Payne, 32 πόντους με 4 τρίποντα. 13 είχε ο Βίκτορ. 14 ο Περίς με 4 τρίποντα. Συνολικά 12 τρίποντα η ομάδα της Κομωτινής, όπου σήμερα θα μάθει το από τον Ιωνικό, ο Ιωνίας με τη Χαλκίδα που παίζουν μεταξύ τους, θα μάθει τον αντίπαλο που θα παίξει λογικά την Κυριακή εδώ στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου. Πολύ ενθαρρυντικό το ξεκίνημα από την ομάδα του ΓΑΣ σε αυτή την πρώτη επίσημη εμφάνιση. Και μάλλον το παιχνίδι που θα γίνει εντός έδρας, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, θα εκτίσει και την ποινή της μίας αγωνιστικής, οπότε θα πάει στο πρωτάθλημα και δεν θα χρωστάει καμία αγωνιστική η ομάδα του ΓΑΣ στο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, τα προλάβαμε όλα. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά ότι ήταν την Τετάρτη, είχαμε και το τελευταίο αντίο στον Μάνο Γαβριλίδη με τη σημαία της ΕΠΣ Θράκης, τάφη στο κημητήριο της Αρίσβης, πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης. Τώρα από αύριο θα πούμε για τις διαδικασίες για την εκλογή νέου πρόεδρου. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο με τη συνδρομή του Βασίλη Αναστασιάδη στο πρώτο μέρος της αθλητικής ενημέρωσης. Τα αναλύσαμε όλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο για να δούμε και τους αγώνες του Σαββατοκύριακου, καθώς εκεί έχουμε και τις γυναίκες από τους Πάνθηρες Καβάλας να μπαίνουν στη μάχη για το κύπελο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με καραμπίνα πυροβόλησε χθες στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κατά της πρώην συντρόφου του. 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν 2 κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς. Κλειστό και πάλι το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στον Βασίλη Σιώμο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στις 11 η ώρα το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης από άντρες της ομάδας Δίας, της ομάδας Ζήτας και της ομάδας Πόλτ καταστολής εγκληματικότητας και της ασφάλειας, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Φυλιατών, που νοσοληβόταν από την πρώτη μέρα από την Κυριακή το βράδυ, που έγινε το φωνικό και μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές την πρώην σύντροφό του Πινελόπη, ο 27χρονος. Σήμερα οι γιατροί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση υγείας του και έτσι λοιπόν του έδωσαν εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο. Και η απολογία του στον ανακριτή κράτησε λιγότερο από 40 λεπτά. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, η απολογία του στον ανακριτή, και τώρα βρίσκεται στο γραφείο δίκη του εισαγγελέα. Εκεί είναι αν θα προσθέσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση για το τι συνέβη, και εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για το ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, την κατηγορία της ενδοκογενειακής βίας, αλλά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να θυμίσουμε ότι είχε μαζί του ένα μαχαίρι σουγιά 7,5 περίπου εκατοστών και επέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας και 7 χτυπήματα στην πλάτη της όπλατα. Τη μαχαίρωσε συνολικά 14 μαχαιριές στο κιόσκι, στο παραθαλάσσιο ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας την Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα ο ίδιος έχει υποστηρίξει αρχικά στην προανάκριση ότι ο λόγος που θόλωσε ήταν οικονομική. Λόγοι ότι η κοπέλα δήθεν του χρώσταγε χρήματα είναι κάτι που δεν το πιστεύει κάποιος, οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι συγγενείς είναι δύσπιστοι ότι αυτό ήταν το κίνητρο. Βέβαια το ζευγάρι δίκη πρέπει να πούμε ότι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα περίπου και ίσως αυτή να είναι η αιτία αυτού του φωνικού, να μην αποδέχτηκε ποτέ ο κατηγορούμενος το χωρισμό και την απόρριψη από την 25χρονη κοπέλα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου είχαμε επίθεση από άντρα εναντίον της πρώην συντρόφου του. 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Με αντιθέσει, Βίκη, από ό,τι ακούγαμε τον συνάδελφο, η συγκεκριμένη 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε πολύ πιο τυχερή, και αυτό κυρίως για το λόγο ότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, χθες το πρωί, όταν της επιτέθηκε με κυνηγητικό όπλο, αστόχησε από περίπου 20 μέτρα, που την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας προς το μέρος της χθες τις 10 λεπτά πριν τις 8. Όλα συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας, όταν η 25χρονη είχε σταθμεύσει το οχημά της και πήγαινε πεζή προς το σημείο που εργαζόταν. Τότε ο 38χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι. Την πυροβόλησε δύο φορές αστοχώντας, ενώ νωρίτερα, 10 λεπτά περίπου πριν, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές Αυγούστου, και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχθεί ο 38χρονος. Μάλιστα είχε προχωρήσει και σε δύο ακόμα περιστατικά έντονης ζηλοτυπίας, ενώ είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν είχαν γίνει καμία καταγγελία προς τις αρχές. Τώρα ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αφού πρώτα ενεπλάκησε τροχαίο από τις αστυνομικές δυνάμεις που έστρεψαν στο σημείο. Βρέθηκε και το όπλο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών, με το πιθανότερο είναι να ζητήσει να λάβει προθεσμία. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μία μέρα πριν την επίθεση και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες της ίδιας τραβηγμένες χωρίς τη θέλησή της, καθώς και νόμων περί παράβασης των όπλων. Όλα αυτά, Βίκυ, να κλείσω με αυτό λέγοντας, με έχοντας η πόλη τις μνήμες πολύ νοπές από την αδικοχαμένη Βασιλική μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, όταν κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της, με τα δύο περιστατικά μάλιστα αναλαμβάνοντα χώρα σε πραγματικά πολύ κοντινό σημείο στο κέντρο της πόλης, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε και στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του που ήταν σε διάσταση. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Βίκυ, πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδοκινειακής βίας με θύμα μια 57χρονη γυναίκα, όπου της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κατάστημα εστίασης μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Την εντόπισε ο 60χρονος, ο οποίος αρχικά της επιτέθηκε προκαλώντας επεισόδιο. Στη συνέχεια επέστρεψε και άρχισε να την βροχοκοπάει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, ενώ ο δράστης αμέσως μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή, με δίκυκλο το οποίο είχε σταθμεύσει λίγο πιο πέρα, με αποτέλεσμα να αναζητείται τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Νίκο, τώρα στο Αγρίνιο κατηγορείται και ένας 13χρονος για βιασμό.
3: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε από μια 13χρονη συμμαθήτρια του 13χρονου φερόμενου ως δράστη για βιασμό. Είναι μια καταγγελία η οποία εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια, λόγω του νεαρού της ηλικίας, τόσο του φερόμενου δράστη όσο και της κοπέλας που έκανε την καταγγελία, και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, έχουμε νεότερα για την υπόθεση με τον Τούρκο με τα όπλα?
4: Ναι. Πριν από λίγο το Συμβούλιο Φεθών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να φεθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό, και αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο να οδηγηθούν στις φυλακές. Η προσφυγή είχε γίνει από τον εισαγγελέα φετών, ο οποίος είχε κρίνει ότι η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν σωστή, ήταν λαθασμένη, καθώς και οι υποπτοί θεωρήθηκαν από τον εισαγγελέα να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή της διακεκριμένης κατοχής όπλου, πολεμικού όπλου, που είναι διακεκριμένη μορφή όπλοκατοχής, όπως και ύποπτοι να φύγουν από τη χώρα. Θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι, ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και είχαν πληροφορίες για διακίνηση βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ πριν σχεδόν δύο εβδομάδες. Και είχαν στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των ελληνικών διοκτικών αρχών ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιούνταν σε εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Άλλωστε, και ο ίδιος ο 36χρονος στις απολογίες του, τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα τα είπαν να τα μεταφέρει και του τα παρέδωσαν μέλη της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons. Λέγοντας βέβαια ότι ο ίδιος απειλήθηκε για τη ζωή του, γι' αυτό αναγκάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο δε Έλληνας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, γιατί απλώς χορήγησε το διαμέρισμα, το υπόγειο διαμέρισμα του πεθερού του, προκειμένου να μπουν χωρίς να ξέρει ότι είναι όπλα.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε και στην... έχουμε και τρεις συλλήψεις για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχαμε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό.
4: Ναι, συνελήφθησαν τρεις αλβαπί, 26, 31 και 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν με ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής του. Οι τρεις, τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με όπλα στον 32χρονο, και συγκεκριμένα ο ένας τον πυροβόλησε και ο 33χρονος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Ο 26χρονος έκανε ακριβώς το ίδιο, πάλι πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος φαίνεται ότι του προέταξε απλώς ένα όπλο. Mm-hmm. Μάλιστα, από τον πρώτο πυροβολισμό τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και οι ιδιωτικές αρχές θεωρούν ότι αυτό ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που διακινούν ναρκωτικά. Η αστυνομική του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν την υπόθεση, του συνέλαβαν Τους οδήγησαν εδώ στον ανακριτή και πήραν προθεσμία να απολογηθούν για την επόμενη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, Μάρια.
5: Το δικαστήριο Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, διατήρησε την δικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται, Βίκη, ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Συγγνώμη. Η δικαστική αυτή εξέλιξη, Βίκη, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Εγκληματική επίθεση καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό. Μέσα στο σπίτι της, οποίας μάλιστα άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την εγκληματική επίθεση καταγγέλει ότι ήταν μάλιστα και προσχεδιασμένη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημεριδί και κυρίες και κύριοι, όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωστη πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχθούν και να περάσουν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Mm-hmm. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας της οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτουργών, αλλά και των ηθικών αυτουργών που όπλησαν το χέρι τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του τρίχρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, mm-hmm, εντοπίστηκε το τρίχρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
7: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό. Παρά τις δεσμεύσεις, ωστόσο, για λήψη μέτρων δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα δε θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
0: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, ναι, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κρυθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των αγών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων, όπως καταγγέλουν, απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογιά μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως είπε, από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου μέχρι και την παρέμβαση των υπηρεσιών μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι κτηνοτρόφοι να ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, η διεκδίκηση, όπως είπα, αφορά και τις ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί και να καλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού το χειμώνα. Ο Βασίλης Κόκκαρης, που είναι ο δικηγόρος ενός εκ των δύο, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις τρεις. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό, κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν η αποζημίωση για ζώα που πρένθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
9: Οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι οι αυξήσεις των εφοδίων, της ενέργειας, σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά, τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόσο περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πωλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20, και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ έως 1,10 ευρώ ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει καταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει δημοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου χάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την Ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκα, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα σας, το εγωπρόβειο γάλακτος έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις στο 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κειμένεται μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστιαία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να έχουμε να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από αγελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κουπαδιών, αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βεβαίως τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών, ώστε να γίνει εφικτό να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση βεβαίως του ζωικού τους κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα. Και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα, τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί κρούσμα, να προχωρήσει η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα και το μόνο που έχουν κάνει είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Έτσι είναι το σκηνικό. Είναι δύσκολο και βεβαίως θα το δούμε και στα ράφια με τις

0: Ανδρέα.
1: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές. Είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου αλλά και στους γυροχώρους από αυτό. Ωστόσο σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε 3 μαθητές, να το πω έτσι έστω χαρτολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν 3 μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα, τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων, τα οποία έπνιξαν κάποια 20 τα κυρίως κότες, και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα και σκυλιά και γάτες, και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα χωρίς όμως να έχουν, να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα, τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της ορεινής ζώνης, κυρίως στις Βολίμες. Μάλιστα. Μιλάμε για μισή ώρα με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λέοντα, προκειμένου να κάνουν εκεί μάθημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίμνου αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αφορμή την παρουσία τροκτικών στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τη μια έχουμε ψήλους, εδώ έχουμε τροκτικά. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Μυρσίνη.
2: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο που συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών, και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποντίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε, όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί. Όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στην ΕΡΤΕΓΕΟ, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, έτοιμα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη Δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο ότι κάναμε ό,τι προβλέπετε και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα, και στη συνέχεια καθαρίστρια, κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία, παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωσης χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορο οικόπεδο 4 στρεμμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν κλείσουμε, Δίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείου, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
0: Όπου και εκεί έχουμε θέματα. Ναι.
2: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο πυργί. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών στα σχολεία, όχι μόνο για το πυργί που αφορά 30 μαθητές, αλλά για 208 παιδιά από νηπιακή.

0: Παιδαγωγείο μέχρι Λύκειο στην Αχείο, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Καθώς, Κατερίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή τους αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι οι εγκαταστάσεις εστίες και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τράβηνε καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η ίδια γραφειοκρατία ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα με την επιβολή 100 ευρώ για την εισδοχή στις εστίες, ενώ παράλληλα τα δωμάτια που παραχωρούνται γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και δικαστικά μέτρα όταν ένας εστιακός κρίνεται μη δικαιούχος, επιβάλλεται αμέσως η έξωση. Να πούμε ότι εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την Κυριακή 27 του μήνα, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξέσουν τα προβλήματά τους.
1: Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται ένας 50χρονος με καταγωγή από τον Μήλοπόταμο Ρεθύμνου, που συνελήφθη χθες το μεσημέρι, περιποιόταν φυτεία κάναβη σε χώρο εκτός των ορίων της φυλακής στα Χανιά.
3: Σε όμορφο χώρο, πρόκειται για τις αγροτικές φυλακές, που δίνεται στους κρατούμενους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε καλλιέργειες, προσκή κουβαδιών, γλυπτική και άλλα. Σε όμορο χωράφι λοιπόν είχε φροντίσει να φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης, εκτός όμως αυτό 35 συνολικά δεντρίλια κάναβης. Έχει ένα μεγάλο παρελθόν, αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μηλοπόταμο για φυτεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο. Καταδείξεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας Μαλάδες, είχε πυροβολήσει κατά τριών αστυνομικών. Ο ένας μάλιστα αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθεξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίες, καθώς και για τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε χρηματική ποινή 151.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι ο γνωστός για τη δράση του κακοποιού αρχές δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον Πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς από όσο φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
1: Μετρητά που είχαν στο σπίτι, μιλάμε για 80 χιλιάδες ευρώ. Πολιτών.
4: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
1: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
4: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμε την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΒΕ ή στην εφορία, κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά. Από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη, διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. Από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούβι. Η χθεσινή κινητοποίηση, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, και δεν προέκυψε βίκη κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους Αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πούμε χρόνια, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους Αθανάτους. Αυτό άλλωστε έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μία εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς. Βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους Αθανάτους, εκεί δηλαδή που θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι επιδρούν. Χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά. Κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε on the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα, υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγιοφάραγγου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες, και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο Μάλιστα. χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό δίκη που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίας καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψήξης των μονάδων 1 έως 5 μαζί με τα συνολικά.
1: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Δίκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150 τετραγωνικά μέτρα, με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα, στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 91-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις τέσσερις κατοικίες πληρεί σορευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη, Χανιά η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τιμή ως 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20 μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Νάφλιο. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, να συνεχίσω εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική αποσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι ισχυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ραδιανεργών πηγών και ρυπασμένων εδαφών. Παράλληλα, προβλέπεται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η απόφαση του Υπουργείου ισχύει έως το 2031. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταδαφίσεις. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσκληση της ΔΕΗ τον περασμένο Μάιο για την κατεδάφιση και αποξήλωση των 5 πύργων ψύξης του κτηρίου, το αποστητήρα και άλλων συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου. Την ίδια ώρα η υπόθεση βρίσκεται και ενώπιον της δικαιοσύνης. 50 πολίτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. 2 λεπτά βγήκε τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος της Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψύξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμενές ενεργειακό σενάριο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές. Διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, η ΔΕΙΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στη ΔΕΙΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα. Τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Αποχέτευση Ορεστιάδα, ο κ. Τσομπανίδη, ο οποίο διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή διοικειώσεων σχεδιάζει μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιο αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλη τη χώρα, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίω εξαιτία τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται και άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού, και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αμένα κάρβουνα. Συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια. Και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα, και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους, μάλιστα, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε, και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των πλοίων που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν, θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet 2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους Άντλους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βίκη, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη Σάμο είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμιωδικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας ο κύριος Μαρκόπουλος, σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής, ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά.

0: και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό. Χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤΑ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού? Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Ναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε ένα κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ο Κύβος ερήθη, οι ημερομηνίες ανακοινώθηκαν, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 6 μέρες από τώρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15η ημέρο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η διάθεσή του ξεκινά στις 15 του ίδιου μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σημείωσε ο ίδιος. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει υποδεκτή καμία ρυθμίση που θα αναγνώριζε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθαρίζει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Και τέλος, αραιές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με αφορμή καταρχάς την επιστροφή της ταπισερής της Μπαγιές στη Βρετανία. Ένα πολύ διάσημο, πολύ φημισμένο μεσαιωνικό έργο τέχνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τα επιχείρηματα της Αθήνας, τι λένε οι Βρετανοί, ποιες αντιδράσεις έχουμε το Λονδίνο και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη, καθώς στην Αμερικανική Μεγαλούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απόψε, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος πιο σωστά, πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγεβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ποια είναι τα μηνύματα, Άγη, και σε ποιους αναμένεται να στείλει τα μηνύματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Να σημειώσουμε πως στις 2.30 τα ξημερώματα θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των όσων θα πει ο κ. Μητσοτάκης το έδεσε και εχθές, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες. Στο επίκεντρο της υποσύνης ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το διεθνές δίκαιο, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και η ενεργειακή θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει από το Δήμο του ΙΕ την ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά με σαφή αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να ενταχθούν τα θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αθήνα υπογραμμίζει πως πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτό θα είναι μια σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού. Ειδικά για το Κυπριακό, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναφέρει θέση υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το ίδιο θέμα αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνάντηση που έχει, όπως είπαμε, προγραμματιστεί λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βήμα, από το Βήμα του ΟΗΕ. Ενώ δεν θα είναι τυχαίες οι αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέλειας, της διπλωματίας και του χάρτη των ΗΕ, με αφορμή βέβαια τη διεθνή αστάθεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άξονας συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις αλλά και με την προσπάθεια της Ελλάδας να παρουσιαστεί η χώρα ως παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι επαφές που είχαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.
0: Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν για αυτές τις επαφές υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια από τις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες λένε ότι υπήρχαν θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τους επικεφαλείς των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων στις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.
2: Ακριβώς. Και έτσι και η ενέργεια είναι από τα βασικά ζητήματα και για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα που θα βρεθεί υψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι αναφορές, πιθανόν έχουμε αναφορές για τις έρευνες για υδρογονάκτες και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Ενώ στο διεθνές πλαίσιο αναμένεται να γίνει και η συζήτηση με αναφορά του Πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση αλλά και τις νέες διεθνείς προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά συνολικά για ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια στο πλαίσιο αυτό να παρουσιαστεί η χώρα μας ως ισχυρότερη οικονομική και με ισχυρότερη οικονομική και επενδυτική θέση, όπως πολλές φορές έχει τονίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, το στίγμα έδωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης με ομιλία στην ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, μιλώντας στην εκδήλωση ομογενειών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στα αλληλεγγύα, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μια ελληνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας, τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης αποτελεστικής ικανότητας. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση έγινε και για την ενέργεια, με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία να αποτελούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. Μάλιστα, δήλωσε πως πιθανότατα την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, που μιλάμε στο Ιόνιο, με συγχωρείς, είναι οι πρώτες μετά από 45 χρόνια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Εξού και οι δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις γεωτρήσεις αλλά και τις συμφωνίες. Αναφέρεται στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Ενώ έβαλε και καθαρά πολιτικό πρόσημο με την παρουσία της ΗΠΑ, όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν έχει να κάνει με το αν θα σπάσουμε το ρεκόρ, άρα πρόκειται για πραγματικά που έχει να κάνει για την αλλαγή της χώρας, προσθέτοντας πως αυτό που τονωθεί είναι να συνεχίσουμε, όπως είπε, να εργαζόμαστε σκληρά για την βελτίωση της ζωής των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχυθεί η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
0: Πέρα από τα οικονομικά, λοιπόν, από αυτά που είπες, κρατάμε το μήνυμα για τα εθνικά θέματα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, το μήνυμα προς την Άγκυρα προφανώς, αλλά δεν θα δεχθεί και καμία απειλή από κανένα. Σωστά το έχουμε κωδικοποιήσει, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και με τον Πρωθυπουργό εμέσως ή ακόμα και με σαφήνεια να αναφέρεται και το Βήμα του ΙΕΣΑ συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Κρατάμε και την αναφορά του στις κάλπες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και στο διακύβευμα των εκλογών αυτών για τη βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήταν η αναφορά που έκανε στις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες ομογενείς.
2: αντιγνωστώντας και στόχο την συνέχιση μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πούμε, λέγοντας πως υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα όσα έχουν γίνει, όσο έχουν επιτευχθεί, θα είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι είπε τώρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την παρουσία και τις επαφές του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
3: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάι Φάι, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε και τις επίσημες ομιλίες. Τώρα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της ταπιστερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, τον δανεισμό μάλλον από τη Γαλλία στη Βρετανία του διάσημου αυτού έργου της ταπιστερή της Μπαγιέ, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτίστου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο άρθρο του και στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, ζητώντας να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας φυσικά ταυτόχρονα σενάρια δανεισμού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως τα λες, γιατί στην κοινότητα του Βρετανικού Μουσείου αρχικώς ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, δεν είναι της κυβέρνησης, αλλά λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Βάζει σε ευρύγωση, αν θέλουμε, τροποτινά και την Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάνουν συντονισμένες κινήσεις τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επαναφέροντας στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής. Η ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα πολιτιστικό κόσμο με 70 μέτρων του 11ου αιώνα που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έτσι. Ήταν ο Μακρόν, ήταν η Πάντας, ύστερα από χίλια χρόνια.
0: Με κάθε επισημότητα, έτσι. Με κάθε επισημότητα, ύστερα από χίλια χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
4: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα χέρι, αν θέλει, σύμπλευσης Γαλλίας-Αγγλίας. Ήταν πραγματικά το απτό παράδειγμα προς μίμηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian για να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας, δηλαδή την επιπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι οι ζωοφόρος του Παρθενώνα είναι ένα φιλμ, είναι κάτι σαν φιλμ. Του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος του έργου του Φιδία των 160 μέτρων που καταγράφει την Μπουμπή των Παναθηναίων είναι ακροτεριασμένα. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα με τη ροή μιας ιστορίας βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών, τη γνωστή ιστορία με τον Λόρδο Έλγιν. Υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, προτού γίνει πρωθυπουργός, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά, χωρίς όρους. Μάλιστα, ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Κλείνοντας το άρθρο του.
0: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, κάνουμε μια παρένθεση για τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού. Βέβαια, ο οποίος ακριβώς δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν να εκλεγεί στον πρωθυπουργικό θόκο, ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και τώρα άλλαξε στάση και λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα, το Βρετανικό Μουσείο ξέρει.
4: Εδώ λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, κλείνοντας το άρθρο του, στέλνει το μήνυμα που είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι προς το Βρετανικό Μουσείο, στην κατοχή του οποίου είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά προς την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας, λέγοντας πολύ σαφέστατα: σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα. Την επανένωση των γλυπτών. Όπως βλέπεις, πραγματικά τώρα είναι σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να παραμένουμε στο Βρετανικό Μουσείο. Παρότι η νομοθεσία βέβαια της Βρετανίας, ναι, όντως τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν στην δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Πρωθυπουργός στο Guardian, δηλαδή με αφορμή την επιστροφή αυτή, το δανεισμό, να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για δανεισμό, έτσι.
4: Έτσι είναι, δανεισμός είναι. Αυτό είναι στη Νορμανδία ανήκει, είναι μια ταπισσερή, τη λέμε ταπισσερή, είναι κέντημα επί της Σοφίας και καταγράφει όλη την νορμανδική κατάσταση της Αγγλίας.
0: Είναι ένα εμβληματικό. Σημαντικό έργο του μεσαίων, της μεσαιωνικής τέχνης και λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ελεύθερη μετάφραση, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα κομμάτι να μένει στη Γαλλία και το άλλο στο Λονδίνο.
4: Είναι να κόβεις πραγματικά την ταπιστερή της Μπάγη, όπως είπε ο Πετερμαλής. Κόβεις καρέα από τη Ζωφόρο και κάπου εξαφανίζεται η πομπή του Παναθηναίου. Ξέρουμε δηλαδή πώς ήταν η Αθήνα εκείνης της εποχής. Είναι πολύ σαφές. Υπάρχει και υπουργός πολιτισμού όμως, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, η οποία μίλησε και αυτή ανέβηκε στο βήμα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ουσιαστικά.
4: Ακριβώς. Είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και νεολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλώς ζήτημα κυριότητα επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακεραιότητας. Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η κυρία Μενδώνη, και μετά την κίνηση επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που είχε προηγηθεί, Γρηγόρη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, τις προηγούμενες μέρες από την εισαγγελία του Μανχάταν, αρχαιότητες οι οποίες ήταν απόρρια παράνομης διακίνησης, είπε μεταξύ άλλων: στρατηγική θέση της Ελλάδας αποτελεί αρχή ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, και έδωσε το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουμε χρόνια τώρα με την Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια κινητικότητα να δούμε που θα οδηγήσει. Είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και την Αμάλα Λαμουντίν που είχε έρθει στην Αθήνα για το λόγο αυτό. Συναντήθηκε και με την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία. Είναι η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται, είχε ασχοληθεί με το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει όλο αυτό.
4: Πάρα πολλές δεκαετίες πλέον.
0: Βέβαια. Έτσι. Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχε προηγηθεί ωστόσο το δημοσίευμα της Telegraph, άλλης βρετανικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αντιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα είχαμε και το δημοσίευμα της Telegraph, είχαμε και το δημοσίευμα των Times. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Στην ουσία δεν έχουν μεγάλη, δεν αποκλίνουν σε αυτά που αναφέρονται στα δύο άρθρα. Καθώς η Telegraph στην ουσία μας λέει ότι έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, λέει, χαρακτηριστικά, και δεν διεξάγονται συνομιλίες και δεν αναμένεται να επαναληφθούν, παρόλο το ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Αναφέρει η Telegraph ότι έχει εξεταστεί μια ευρυδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε η μόνιμη επιστροφή ούτε δανεισμός και δεν βρέθηκε καμία λύση, και έχει συζητηθεί και η αποστολή ελληνικών αρχαιοτήτων στη Βρετανία εκ περιτροπής. Η Times αναφέρεται στο πολιτικό κομμάτι, που παρά το ότι ο Άντι Μπέρμαν παλαιότερα ήταν πιο ανοιχτός στην επανένωση των γλυπτών σε αυτό, ωστόσο πλέον η στάση του έχει αλλάξει. Στην ουσία ακολουθεί τις θέσεις των πρωθυπουργών της χώρας, που σημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε ταχθεί υπέρ. Και το ζήτημα, κατά τη γνώμη του νέου Πρωθυπουργού, πλέον αφορά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου, που γνωρίζουμε φυσικά τις θέσεις τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν υπάρχουν, επισημαίνει αυτό που λέει και επιβεβαιώνει αυτό που λέει και η Telegraph, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες.
0: Είναι μεγάλη αλλαγή στάση αυτή πάντως για τον Βρετανό Πρωθυπουργό.
5: Βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά, ότι υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις, ότι έχουν βρεθεί τα σημεία, πολλά κοινά σημεία που υπάρχει ομοφωνία στο πώς θα διεκπεραιωθεί αυτό.
0: Ωραία.
5: Και υπήρχε μια αισιόδοξη νότα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο.
5: Τα δύο δημοσιεύματα όμως, αναιρούν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κοινικότητα. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, εκτιμάει συγγραφέα και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να μην χάσουν την ελπίδα τους και επισημένοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Βρετανίας.
6: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
7: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
6: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Δεν είναι... Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Έλληνες λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε τώρα εμείς να επιστρέψουμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Πολύ ψηλοί τόνοι χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς τα δύο πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο παγκόσμιο επίκεντρο, επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση. Πάμε στην αδοσύνταξη για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις ομιλίες, ενώ σε εξέλιξη, Έλενα, βρίσκεται, είναι και ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως συνηθίζεται βεβαίως σε τέτοιες συνόδους, αλλά αυτή την περίοδο έχει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Γρηγόρη, όπως είπες, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και μάλιστα σε δύο μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, λοιπόν, όπως είπες, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους, αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, εννοώντας ότι από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και είναι κίνδυνος για όλο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι
0: είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
8: Ακριβώς, στον COVID, ακριβώς. Για τον ασθενή μηδέν, από που ξεκινάει η νόσος. Ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι ο κόσμος θα πρέπει ουσιαστικά να στερήσει από την Ρωσία την οικονομική δυνατότητα να συνεχίζει τον πόλεμο. Ενώ είπε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και ατελείωτο όπως εξελίσσεται πόλεμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, μια ενεργειακή εκεχηρία και στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που έχει ζητήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πράξει εδώ το ίδιο και η Ρωσία. Όσο διαρκούσε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως συνεχίζονταν οι ρωσικές επιθέσεις. Χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ και τη νύχτα υπήρξαν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στο διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από αυτό που γίνεται στο πεδίο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ στην πρόσκληση των ΗΠΑ μέσω του Μάρκο Ρούμπιο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο που θα γίνει στην Φλόριντα και πιθανώς και μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Είπε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ευγενική αυτή πρόταση και είπε ότι το Κρεμλίνο θα το σκεφτεί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Mundo, η CIA, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουν ενημερώσει Ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, για

0: είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις. Είναι η ομιλία του Ιρανού Προέδρου αμέσως μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ουσιαστικά προς την Τεχεράνη ή θα συμφωνήσετε ή θα σας εξαφανίσω.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και εκεί πάρα πολύ ψηλή τόνη. Ο Μαζούτ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τρομοκρατία και κρατούσε στα χέρια του φωτογραφίες παιδιών που σύμφωνα με τον ίδιο έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανική επίθεση στην πόλη Μινάπ σε σχολείο. Επίσης, ο Πεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να γονατίσει και πρόκειται να απαντήσει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο και όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο και με τις συναντήσεις Αμερικανών, των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικότερα με τη μεσολάβηση και του Κατάρ. Υπάρχει μία κινητικότητα, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται οι δύο πλευρές και συγκεκριμένα το Ιράν να κάνουν πίσω. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν αναφέρθηκε και στο αναφέρετο δικαίωμα του Ιράν να συνεχίσει το πολιτικό, όπως είπε, πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα περιμένουμε σήμερα τι θα πει από το ίδιο βήμα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου, Έλενα.
1: Ναι, αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει προηγηθεί της ομιλίας του και η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του Πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, μέσω βίντεο βέβαια, γιατί δεν δόθηκε βίζα ούτε φέτος στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.
0: Και να κλείσουμε με την ομιλία του Κύπριου Πρόεδρου, κ. Χρυσοδουλίδη, η οποία επίστανσε πολύ ψηλούς τόνους προς την Άγκυρα, Έλενα.
1: Ναι, ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για υποκρισία, αναφερόμενο στην χθεσινή ομιλία, στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Χρυσοδουλίδης είπε επίσης από το βήμα του ΟΗΕ ότι αν ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να επικαλείται το χάρτη του ΟΗΕ και για την εδαφική ακαιρεότητα, θα πρέπει να πράξει το ίδιο στην Κύπρο. Γι' αυτό τον κατηγόρησε για υποκρισία. Επίσης είπε ότι είναι έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017 και στα πλαίσια των συμφωνηθέντων του ΟΗΕ, και επίσης ότι η μόνη λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
0: Έλενα Λεβίσου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς μεταφράζονται στην αγορά και τι αντανάκλαση έχουν στις αγορές των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι τιμές στα δηληστήρια έχουν υποχωρήσει, όμως η μείωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αντλία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτή την ώρα, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,8, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,3 και το φυσικό αέριο έχει ανακάμψει ελαφρώς και είναι στα 74,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει γενικώς μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές. Γι' αυτό είδαμε και ότι η κυβέρνηση είναι πολύ συγκρατημένη στο να προχωρήσει στις ανακοινώσεις πριν φτάσει και η τελευταία ώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει για ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη κυκλοφορίας του καυσίμου. Όπως είπες και εσύ, η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,199, δηλαδή σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει στα 2,20 και είναι στα 2,226. Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχεί την κυβέρνηση, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ταυτοχρόνως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τα δηληστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων σε όλα τα καύσιμα. Φαίνεται ότι εκτός όμως του όλου του πλάνου μένει η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς επιδιώκεται να υπάρξει μεγάλη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δημιουργούν, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και την εικόνα στην. Είναι ρευστή εικόνα έτσι κι αλλιώς στις διεθνείς αγορές. Νέα άνοδος, για παράδειγμα, του Brent στις διεθνείς αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο εσωτερικό περιμένουμε όλοι τις οριστικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ρωτήθηκε αρκετές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και πάμε για το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις να τις μάθουμε.

0: Μάγη.
1: Ακριβώς οι πρώτες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της μείωσης του φόρου, του ειδικού φόρου στα καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο φόρο, αλλά και τη διαβίωση ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξη των πολιτών για τις αυξημένες τιμές, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή ουσιαστικά έναρξης της διάθεσης στους πολίτες. Ωστόσο, όπως είπε, απαντώντας την ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση καλείται ένα λόγο μέτρο, η οποιαδήποτε μείωση φόρων γίνεται με βάση όσα επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Ανέφερε δε πως απαιτείται τόσο εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενώ υποστήριξε πως παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας από τυχόν παρεμβάσεις αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντα τις διεθνείς τιμές. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης πως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Έτσι κι αλλιώς εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα σήμερα της δημοσιότητας. Να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί μια συνήθιστη κίνηση σε επίπεδο πρωτοκόλλου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping, το Κινέζο πρόεδρο της στρατιωτικής βάση Άντριους, κατά την έναρξη της κρατικής επισκέψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις, αλλά και η αντιπαράθεση των δύο χωρών για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, ποια είναι τα μηνύματα από την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ακριβώς σε επίπεδο συμβολισμού ήταν πολύ σημαντική η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για πρώτη φορά από το 1962, που ένας Αμερικανός πρόεδρος καλωσορίζει προσωπικά ένα ξένο ηγέτη. Σήμερα
0: σπάει το πρωτόκολλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάει ο ίδιος προσωπικά να υποδεχθεί τον Xi Jinping, ο οποίος εμφανίζεται με έναν άλλον αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του πια στις ΗΠΑ.
2: Έτσι ακριβώς, και ήταν οι πρώτες κυρίες στο πλευρό τους. Και να πούμε ότι την ώρα που υποδεχόταν ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωνε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο υπερδυνάμεις για την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι έλεγε τον Νοέμβριο και παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Είναι έτσι μια πρώτη θετική ένδειξη για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα.
0: Και αυτό όλο κάτι σηματοδοτεί αυτό που μας περιέγραφες νωρίτερα με το σπάσιμο του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Κάτι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά το Xi Jinping. Και προφανώς έχει να κάνει με τις συνομιλίες για την οικονομία.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο ουσίας, γιατί σε επίπεδο εικόνας.
0: Όλα καλά είναι εκεί.
2: Όλα καλά είναι ακριβώς. Να πούμε ότι στις 5 ώρα Ελλάδος θα γίνει επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο σήμερα. Στις 6.30 θα συναντηθούν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες. Και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι και το επίσημο δείπνο, στο οποίο θα λάβουν μέρος και κορυφαίες στελέχη της AI από τη Silicon Valley.
0: Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολλά, είναι τα οικονομικά, είναι τα γεωπολιτικά, έτσι έχει ρόλο και λόγο και η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και από τον ανταγωνισμό τώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε μια εξέλιξη που πραγματικά αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Σήμερα γίνεται γνωστή η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI κατάφερε να διεισδύσει σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία, με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα απαράδεκτο περιστατικό και να εγκαινιάζει να ανακοινώνει μια έρευνα. Τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία, για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πώς έγινε η συγκεκριμένη επίθεση?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι όλα έγιναν. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία OpenAI το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε με τη σειρά της την κυβέρνηση της Αυστραλίας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω email. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν έχουν παραβιαστεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, αλλά ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. είναι, τι ακριβώς είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης. Είναι αυτόνομο πρόγραμμα υπολογιστή που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει ανθρώπινες εργασίες. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συμβαίνει η παραβίαση αυτή, αυτό το hacking, την ώρα που συζητούν οι ισχυροί του κόσμου το τι, πώς ακριβώς θα βάλουμε όρια και φραγμούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που προφανώς μας απειλούν. Να θυμίσω ότι τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της Anthropic παρετήθηκε καθώς είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Και πραγματικά είναι τρομακτικό τώρα να σκέφτεις ότι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να μπορεί να μπει, να σπάσει πρωτόκολλα, να σπάσει κωδικούς ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και στην Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
3: Δεν είναι πεπισμένο ότι τα κινητρά του είναι αγνά.
4: Νομίζω
3: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις που μπορεί ας πούμε να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και από τους κινδύνους και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων που, σύμφωνα με την πλευρά της, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Παράλληλα, έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για τον έλεγχο των τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο κάδρο της έρευνας. Τι γνωρίζουμε καταρχάς για την υπάλληλο του ιατρίου που, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στις αρχές? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια υπάλληλο του ιατρίου η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και να διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή ως τώρα δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, η υπάλληλος αυτή θεωρείται κρίσιμη μάρτυρας, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να έχει προειδοποιήσει τη γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τον Γιώργο Μαζονάκη, με συγχωρείτε, και η γιατρός να της απαντά ότι εκείνη είναι αρμόδια να αποφασίσει το τι θα πράξει με τον τραγουδιστή. Επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρμόδια αρχή, γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη ζητεί να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη υπάλληλο προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μαζονάκη ορίζει έναν ακόμα τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φιτιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται. Ενώ πλήνοντας να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών. Ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους, λέγοντας πως οι δύο γιατροί με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους προσβάλλουν βάναυσα στην ιατρική κοινότητα.
0: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που είπες για την παράσταση διαμαρτυρίας που δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γιατί για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογος στο Ιατρείο της Οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη. Και πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία που αποκάλυψε.
4: Πρώτον, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, ναι, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
6: Άρα λέτε ότι ήτανε Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
4: Ενώ η εταιρεία αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
6: Ναι.
4: Θα δείτε λοιπόν ότι ενώ αναφέρουν ότι δεν λειτουργούσαν Σαββατοκύριακο, ναι, και στις 29 Αυγούστου,
6: δηλαδή
4: που είναι ημέρα Σάββατο.
6: 29 Αυγούστου είναι Σάββατο.
4: Ακριβώς, είναι ημέρα Σάββατο.
6: Άρα 6 και 21 πάλι χρησιμοποίησαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
4: Επίσης στις 30 Αυγούστου, δείτε, ναι, έχουν γίνει 3 ιατρικές πράξεις
6: Κυριακή
4: ημέρα
6: τώρα.
4: Κυριακή.
6: Άρα αυτό που λέτε ότι δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
4: Αυτό αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
6: Δηλαδή...
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη παράμετρο στη διάκριση μεταξύ ψυχίατρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρής. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται. Επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές ευθύνες.
7: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις,
0: ναι,
7: και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
0: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Τρία περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Ξεκινάω από την Καλαμάτα τώρα, εκεί όπου μια 25χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την επίδεση που σύμφωνα με τις αρχές δέχθηκε από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άντρας φέρεται να την είχε απειλήσει και στη συνέχεια να πυροβόλησε εναντίον της με καραμπίνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, πώς είναι η κοπέλα, πώς είναι η 25χρονη, σε τι κατάσταση βρίσκεται, Κώστα?
8: Ωστόσο, Γρηγόρη, δεν τραυματίστηκε η 25χρονη, ωστόσο από φαύμα πραγματικά δεν έχασε τη ζωή της ή δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό, καθότι φέρεται ότι αστόχησε ο 38χρονος πρώην σύντροφό της που την πυροβόλησε χθες 10 λεπτά πριν τις 8, όταν αυτή είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε να πάει πεζή στη δουλειά της. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας χθες το πρωί. Με τον συγκεκριμένο 38χρονο διατηρούσαν σχέση για περίπου 2 χρόνια. Είχαν χωρίσει τουλάχιστον από τις αρχές του του περασμένου Αυγούστου. Αυτός φαίνεται ότι δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή του την πράξη, αφού νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, την είχε απειλήσει, λέγοντας της χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Mm-hmm. Τότε της έστεισε καρτέρι στο σημείο που παρκάρει για να πάει στη δουλειά της, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είναι πολύ διερχόμενη εκείνη την ώρα. Την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντάς τη, ωστόσο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, ωστόσο για καλή τύχη της κοπέλας, mm-hmm. αλλά και των περίοικων εκεί, αστόχησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε, πλάκησε τροχαίο με το όχημά του, συνελήφθη να κρύβεται στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και πλέον, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλου. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες όλες αυτές την προσεχή Δευτέρα. Η γυναίκα έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα των Καταρχών. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για το αυτόφορο, για το τροχαίο ουσιαστικά που προκάλεσε στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διαφύγει.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, πάμε στην Οικουμενίτσα, ενώπιον ανακριτή ο 27χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Ο 27χρονος βρίσκεται πλέον ενώπιον του ανακριτή. Τι αναμένουν, τι περιμένουν από την απολογία του, Βασίλη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 27χρονου. Η απολογία του κράτησε κοντά στα 40 λεπτά. Βρέθηκε στο γραφείο του κυρίου ανακριτή και στη συνέχεια τον είδε ο εισαγγελέας. Στο γραφείο του εισαγγελέα δεν είχε να προσθέσει κάτι ο κατηγορούμενος. Όμως, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι με έβρισε η άτυχη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα, ήμουν νευριασμένος. Αυτές είναι λίγες από τις κουβέντες που μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες. Επικαλέστηκε δηλαδή ότι ήταν θολωμένος, ότι ήταν νευριασμένος. Δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή. Κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές στο κέντρο κράτησης των φυλακών στο Δομοκό. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η μεταγωγή του στις φυλακές αυτές. Να σου πω ότι το πρωί, μέχρι και το πρωί, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φιλιατών λόγω των τραυμάτων που έφερε στο θώρακα. Κάποια από αυτά τα τραύματα ήταν πιο βαθιά. Όμως οι γιατροί που τον εξέτασαν το πρωί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη πορεία της υγείας του. Και έτσι λοιπόν το έδωσαν
0: εισιτήριο, αλλά ουσιαστικά εισιτήριο για τη φυλακή.
9: Εισιτήριο για τη φυλακή με δραχόδια μέτρα. Αστυνομική της όπτικης της ομάδας βίας και της ασφάλειας τον συνόδευσαν μέχρι το δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας. Υπήρχε ο φόβος να υπάρχει σε συγκεντρωμένος κόσμος. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα αυτή η διαδικασία.
0: Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε την Ιγουμενίτσα. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου μια 50χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρείας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
10: Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, είναι πρώην σύντροφοι και ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την γυναίκα χθες το βράδυ σε ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου η γυναίκα καθόταν με μια παρέα. Τότε ο άνδρας μπήκε μέσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω χτυπώντας με γροθιές και κλωσιές την γυναίκα, την οποία μάλιστα την πέταξε και στο πάτωμα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Κράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Οι θαμώνες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Ασθενοφόρο παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου παραμένει νοσηλευόμενη χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει αιτηθεί και panic button, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα δημόσια το εκλογικό του δίλημα.
11: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
12: Θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
13: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα
12: ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
13: Σε μια προοπτική.
12: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
13: Ή εσείς ή κανείς.
12: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό ακριβώς το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, το ίμιση ικανής πυροδότησης σειρά αντιδράσεων και προκαλεί πολλώσεις έτσι και αλλιώς το ήδη πολλωμένο και τεταμένο πολιτικό κλίμα. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο εκτός όσο και εντός του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για το συγκεκριμένο δίλημα, Αντρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατή μας. Πράγματι, η αντιπαράθεση του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Και όπως βγαίνεται όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις, τελικά το φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη να εξυπηρετεί δημοσκοπικά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι δύο πολιτικές δυνάμεις δίνουν μάχη για το ποιος θα βρεθεί απέναντι ως δεύτερος, αλλά και με στόχο την νίκη σε εκλογές απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Το δίλημα το οποίο έθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος ότι η Ελλάς θα κερδίσει το Μητσοτάκη ή όχι, φαίνεται έχει πυροβοτήσει έντονη αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία του Πασόκ. Και μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένουμε για την ομιλία του Νίκου Αμβρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ενδεχομένως εμέσως πίσω να αναφερθεί σε αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε για το δίλημα Τσίπρα Σιχάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που τύχθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ιδιαίτερα αιμηρός εμφανίστηκε και ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όποια τα τακτική και αν χρησιμοποιήσει, στρέφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τελευταίος που μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει την νίκη στο κέντρο αριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστρωσε το γαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Από την πλευρά από την πλευρά της Αμαλίας και του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα στα εκεί γραφεία σημειώνεται ότι ουσιαστικά κλείνει με το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρα στο ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για να ξεκαθαρίσει, καθώς ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 70% είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει στρατηγική και κρατική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κούφων Νικολάκου μιλώντας στο Κόντρα Νιούς.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε αυτό το δίλημα ο ημισυκανής, ο βουλευτής του Πασόκου Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8, στο Βασίλη Δαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου.
15: Ξέροντας ότι έχουν προγραμματίσει τη συνέντευξη, ξέρετε τι σκέφτηκα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Το ή εμείς ή κανείς.
13: Ή εμείς ή κανείς.
15: Είναι
16: πάλι και το δίλημα που είχε θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη. Είπα τον κύριο Μητσοτάκη ότι ή Μητσοτάκης ή Χάος.
13: Όχι, αυτό δεν το είπε ο Μητσοτάκης. Το είπανε κάποιοι άλλοι, όχι ο Μητσοτάκης.
16: Οι Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε ακούσει.
15: Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το είπε μόνος του πάντως.
16: Προσπαθώντας να θέσουν διλήμματα. Νομίζω ότι το δίλημα αυτό ο κύριος Τσίπρας, αν δεν απατάει η μνήμη μου, το είχε θέσει πάλι και το 2023.
15: Η εμίση αυτή είχε πει τότε.
16: Όταν πάλευε να επανέλθει στην διακυβέρνηση και κατάφερε το εξής πρωτοφανές.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δρόμο της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρήπανσης στο Κηφισό. Βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην Κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα, λοιπόν, καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Νίκος Θωμαίδης μίλησε πριν από λίγο στο Ernews Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
17: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
18: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Σερβία στο Βελιγράδι. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω μια ισοπαλία απέναντι στην Σερβία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν κάνει και για την νίκη. Είναι στο πρώτο παιχνίδι της εθνικής, παράλληλα στις 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για την Ευρωλίγκα την γαλλική Παρί, ενώ ένα ταρτάκι αργότερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπασκόνια και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για τη φετινή χρονιά.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
19: Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με επιδείνωση από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία που νωρίς το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, το μεσημέρι θα ανέβει ως τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές από τη νύχτα. Η άνεμη νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5 και από την Οριστιάδα στους 103,5. Για το Βόρειο Ευρώ ισχύει η συχνότητα των 101 FM και φυσικά από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 στα FM, διότι μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα η ραδιοφωνική της ΕΡΤ, σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το μπαρ ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα από 3 έως 4 εκτός Σαββατοκύριακου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με ένα σούπερ σχήμα και ακούσαμε και το εξαιρετικό και αγαπημένο μου Train to Nowhere. Το κομμάτι περιλαμβάνεται και αυτή η εκτέλεση που ακούσατε, περιλαμβάνεται σε ένα άλμπουμ που είναι φόρος τιμής στο JJ Cale, είχε γίνει το 2014 και το άλμπουμ λεγόταν The Breeze, an appreciation of JJ Cale. Το επιμελήθηκε ο Eric Clapton, όπως σας είπα ήθελε να ποτίσει φόρο τιμής στο θρυλικό φίλο και μουσικό του εμπνευστή, τον JJ Cale, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή ένα χρόνο νωρίτερα. Η συγκεκριμένη σύνθεση, όλος ο δίσκος βέβαια, εννοείται ότι έχει τραγούδια του JJ Cale, αλλά αυτή η σύνθεση φέρει το χαρακτηριστικό χαλαρό και ατμοσφαιρικό Tulsa Sound ήχο του, συνδυάζει τα blues με το rock και με μελαγχολικούς υπαρξιακούς στίχους. Στην ερμηνεία του κομματιού, ο Clapton πλαισιώνεται από σπουδαίους προσκεκλημένους όπως ο Mark Knopfler από τους Dire Straits και ο Don White, οι οποίοι μοιράζονται τα φωνητικά και τις κιθάρες, ενώ ολόκληρος ο δίσκος φιλοξενεί εξέχουσες προσωπικότητες της μουσικής. Μιλάμε για ονόματα όπως ο Tom Petty, ο John Mayer, ο Willie Nelson και άλλοι πολλοί. Τώρα θα πάμε στο First We Take Manhattan, το οποίο γράφτηκε από τον σπουδαίο Καναδό δημιουργό Leonard Cohen. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Jennifer Warnes για το άλμπουμ της Famous Blue Raincoat. Αυτό το άλμπουμ είχε βγει το 1986 και ήταν ένας δίσκος αφιέρωμα στον Cohen, στον οποίο η ίδια είχε διατελέσει για χρόνια υποστηρικτική τραγουδίστρια, έκανε τα backing vocals. Η σύνθεση ξεχωρίζει για τους σκοτεινούς, ενηγματικούς και υπαρξιακούς της στίχους, στίχοι που πραγματεύονται θέματα εξουσίας, εξέγερσης και ψυχικής τρομοκρατίας. Κοιτάξτε πόσο επίκαιρο είναι το κομμάτι. Ενώ στην πρωτότυπη εκτέλεση της Warnes το κομμάτι απογειώνεται από το κιθαριστικό σόλο του θρυλικού blues κιθαρίστα του συγχωρεμένου Stevie Ray Vaughan, ο οποίος συμμετέχει ως προσκεκλημένος σε αυτό το δίσκο, πριν ο ίδιος ο Cohen κυκλοφορήσει τη δική του πιο synth-pop εκδοχή το 1988. Όλα αυτά και άλλα πολλά τέτοια ακούμε εδώ στο Bar ΕΡΤ, και αν θέλετε να μείνετε και εσείς σε αυτή την παρέα και να τα απολαύσετε, μείνετε και συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και φυσικά όσοι μας ακούτε από το ίντερνετ, από το ΕΡΤΕΚΟ, μείνετε κολλημένοι εκεί, σε εκείνη τη διεύθυνση.
1: Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen. Der

Αυτό ήταν το κομμάτι που ονομάζεται I Got The Blues, ηλεκτρικό Delta Blues από τον εξαιρετικό Sam Myers, τραγουδιστής και φυσαρμονίστας, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στη μουσική σκηνή τόσο ως solo καριέρα όσο και ο επί σειρά ετών βασικός τραγουδιστής των θρυλικών Anson, Vandenberg and the Rockets. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο album My Heart is Crying, είχε βγει το 2000. Ένας δίσκος στον οποίο ο Myers συμπράττει με εκλεκτούς μουσικούς όπως ο κιθαρίστας Anson Vandenberg και ξεδιπλώνει την βαθιά εκφραστική φωνή του και το παθιασμένο παίξιμο της φυσαρμονικής μέσα από στίχους που αποτυπώνουν την απόγνωση, την απώλεια και τη μελαγχολία που ορίζουν την ουσία των blues. Τώρα, το τραγούδι Solidarity Song περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Trip the Night Fantastic. Είχε βγει το 2026, λίγους μήνες πριν από τώρα, και είναι ο δίσκος της βραβευμένης με Grammy Αμερικάνιδας drummer, συνθέτριας και ακτιβίστριας Terry Lyne Carrington, μαζί με το σχήμα της τους Social Science. Πρόκειται για μια σατυρική country blues σύνθεση που έγραψε Carrington με τον κιθαρίστα Matthew Stevens, η οποία σύνθεση διακομωδεί τα πολιτικά στερεότυπα και την πόλωση στην Αμερική, αναδεικνύοντας πως οι καθημερινοί άνθρωποι συχνά διχάζονται αντί να εντοπίζουν τα κοινά τους προβλήματα. Στο κομμάτι ξεχωρίζει η συμμετοχή της θρυλικής rhythm and blues τραγουδίστριας Mickey Howard στα φωνητικά, καθώς και οι συνεισφορές του σπουδαίου κιθαρίστα Mark Ribot, αλλά και του πληκτρά του Larry Goldings, που εμπλουτίζουν ένα δίσκο που συνδυάζει τη jazz, τη soul και τον κοινωνικό ακτιβισμό. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Μπαρέρτ, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger Ερτ Κομωτίνης. Ψήγραμμα, σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες όλα δεκτά.

Πραγματικά συναισθηματικά φορτισμένη μπαλάντα αυτού του Ιρλανδού θρύλου της κιθάρας του Rory Gallagher, το A Million Miles Away, από το εμβληματικό Tattoo του 1973. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τους μελαγχολικούς εσωτερικούς του στίχους, οι οποίοι περιγράφουν την επιθυμία δραπέτευσης από την πραγματικότητα και την απομόνωση, πλαισιωμένη από το δεξιοτεχνικό γεμάτο πάθος παίξιμο του Gallagher στην ηλεκτρική κιθάρα. Στη δημιουργία του κομματιού και του άλμπουμ συνέβαλε καθοριστικά το συμπαγές power trio σχήμα του, αποτελούμενο από τον πιστό μπασίστα τον Τζέρι Μακαβόη και τον drummer τον Ροντ Ντεάθ και τον Λου Μάρτιν στα πλήκτρα, οι οποίοι χάρισαν στο δίσκο το δυνατό αυθεντικό και οργανικό ήχο που χαρακτήριζε τις θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις του Rory Gallagher. Αλλά εμείς θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε σε έναν εξαιρετικό μουσικό. Πρόκειται για τον Steve Winwood, σε μια ζωντανή εκτέλεση ενός πολύ γνωστού κομματιού του Why Can't We Live Together. Έχει χιλιοακουστεί και χιλιοδιασκευαστεί. Περιλαμβάνεται αυτή η εκτέλεση που θα ακούσετε στη ζωντανή συλλογή Winwood Greatest Hits Live. Είχε βγει το 2017. Ενώ η αρχική του εκτέλεση ηχογράφηκε για το άλμπουμ About Time το 2003 και ουσιαστικά πρόκειται για επανεκτέλεση της κλασικής soul επιτυχίας που έγραψε και κυκλοφόρησε ο Τίμι Τόμας το 1972 ως διαμαρτυρία κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Ο Winwood, αυτός ο Βρετανός θρυλικός μουσικός και πρώην μέλος των Traffic, πρώην μέλος των Blind Faith, πρώην μέλος των Spencer Davis Group, αποδίδει το κομμάτι με το δικό του χαρακτηριστικό οργανικό ήχο, αναδεικνύοντας τα πλήκτρα και τη φλογερή soul ερμηνεία του μέσα από ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης, ενότητας και κατάργησης των φυλετικών διακρίσεων.

Ο Νοέμβρης δεν ήρθε, αλλά late November μας είπαν από το Pampered Manual του 1975 η Παύλος Doc. Αυτό το progressive rock συγκρότημα μπροστά από την εποχή του, με ένα κομμάτι το οποίο έγραψε ο David Sukamp, ο τραγουδιστής, και ο κιθαρίστας ο Στίβι Σκορφίνα. Ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική του μελωδία, το συνδυάσμα των κλασικών progressive rock οργάνων όπως το μέλλοντρον, το φλάουτο και το βιολί. Η ταυτότητα του τραγουδιού αλλά και ολόκληρου του δίσκου σφραγίζεται από τα ιδιαίτερα φωνητικά του Σούρκαμπ, ενώ το πολυμελές σχήμα από το Σεντ Λουίς, που περιλαμβάνει αρκετούς μουσικούς, ήταν 7 άτομα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα από τους πιο χαρακτηριστικούς και νομίζω progressive έτσι, rock δίσκους της δεκαετίας του 70. Τώρα το New Coat of Paint αποτελεί το εναρκτήριο κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ του Tom Waits με τίτλο The Heat of Saturday Night. Αυτό το άλμπουμ είχε βγει το 1974. Ένα τραγούδι που αγγίζει τον blues, όπου ο Αμερικανός δημιουργός ο Tom Waits, με τη χαρακτηριστική βραχνή ερμηνεία του και τη συνοδεία του πιάνου, κοντραμπάσου, τυμπάνου και πνευστών, περιγράφει μια νυχτερινή έξοδο στην πόλη και την ανάγκη για ανανέωση μιας σχέσης. Ο ομώνυμος δίσκος, ο οποίος επηρεάστηκε βαθιά από τη λογοτεχνία της γενιάς των Beatnik και τη λογοτεχνία συγγραφέων και ποιητών όπως ο Jack Kerouac και την ατμόσφαιρα των μεσονυχτίων μπαρ, καθιέρωσε το περιθωριακό ποιητικό στυλ του Waits, ενώ την μουσική παραγωγή υπέγραψε ο Bon Scow, εγκαινιάζοντας μια πολυετή και εξαιρετικά δημιουργική συνεργασία μεταξύ τους.

Αυτό ήταν ένα instrumental κομμάτι, λέγεται Del Sur και αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ατμοσφαιρικές συνθέσεις του Javier Vargas. Είναι Ισπανός κιθαρίστας και του σχήματός του Vargas Blues Band. Παντρεύουν το blues με τις ισπανικές κλίμακες και τις κλίμακες του φλαμένκου. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Madrid Memphis το 1992. Ένα δίσκο που επίσης γεφυρώνει το αμερικανικό ηλεκτρικό blues με τις ισπανικές μουσικές ρίζες. Τεράστια καλλιτεχνική αξία της σύνθεσης επιβεβαιώθηκε όταν ο θρυλικός Κάρολος Σαντάνα επέλεξε να τη διασκευάσει ξανά μαζί με τον ίδιο το Vargas στο άλμπουμ του Santana Brothers το 1994, και ήταν μια συνεργασία που του χάρισε του Vargas και τη διεθνή αναγνώριση. Τώρα, τελευταίο κομμάτι είναι το Big Love από τον Lindsey Buckingham. Μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδείξεις κιθαριστικής δεξιοτεχνίας στη ροκ μουσική. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 1987 στο άλμπουμ Tango in the Night των Fleetwood Mac ως ένα pop κομμάτι. Ο Buckingham το 1997 το μεταμόρφωσε ριζικά για το ζωντανό άλμπουμ επανένωση του συγκροτήματος The Dance. Λοιπόν, είναι εκτελεσμένο αποκλειστικά από τον ίδιο με μία ακουστική κιθάρα. Το κομμάτι βασίζεται στη χαρακτηριστική τεχνική του finger picking. Θα το ακούσετε και θα σας καθυλώσει. Είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Σας πάμε αμέσως μετά στην Οριστιάδα, στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα αρχίσει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν, πάντως, δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποσταλεί από τη χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας αναμένεται να απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του, θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του πάντως ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιθυμεί προς το παρόν τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός, ψευδός, γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρων ομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομερία 50.000 άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτζούμπας χαρακτήρισε τη ρύθμιση πρόκλησης ζητώντας την απόσυρση των άρθρων 71 και 74, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για απόπειρα αμνίστευσης των εμπλεκομένων και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε επίσης ένσταση αντισυνταγματικότητας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εχθρός ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Είναι η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου και μαζί όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα ταξιδεύουμε μέχρι και τις 5. Είναι η δεύτερη απογευματινή ώρα του δικτύου μας μετά την Κομοτηνή στην Ορεστιάδα. Μεταφερθήκαμε τώρα. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρους, τους 103 και 5 πάμε για το νότιο, τους 98,1 και ή 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, η ΕΡΤ Καβάλας εκπέμπει στους 96,3 και η ΕΡΤ Σερών στους 101,5. Έτσι πιάνουμε όλη τη μεγάλη περιφέρεια από Προμαχώνα μέχρι και το Ορμένιο και φυσικά rteco.gr. Όπου και αν είστε, με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε, μπορείτε να μας ακούτε. 25-52-0, 22-7-51 ή 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Σήμερα φίλες και φίλοι θα θυμηθούμε ένα τραγούδι που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από το 1987 μέχρι και σήμερα, σε στίχους του Σαράντι Ελβιζάτου και μουσική του Μάριου Τόκα, πολύ αγαπημένο, πολύ ερμηνευμένο και έρχεται μια εξαίρετη ερμηνεύτρια, ηθοποιός και θεατρολόγος, η Μαριάννα Μασμανίδου, να μας το ξαναθυμίσει με το δικό της τρόπο και με την ενορχίστρωση του Αλέξη Στενάκη. Πάμε να τα ακούσουμε και αμέσως μετά η Μαριάννα Μασμανίδου μαζί μας.

0: Φίλες και φίλοι, ξέρετε πολύ καλά και μέσα από τις ακροάσεις αυτής εδώ της ώρας, της εκπομπής καλύτερα, πως κάποια τραγούδια δεν τελειώνουν την πορεία τους με την πρώτη ηχογράφηση. Συνεχίζουν, ταξιδεύουν, αλλάζουν φωνές, αλλάζουν ερμηνείες, αλλάζουν εποχές. Επιστρέφουν τώρα όπως για καλή ώρα εδώ για να μας ξανασυστηθούν ένα σπουδαίο τραγούδι που το θυμόμαστε από το 1987 όταν πρώτο είπε η Κωνσταντίνα, λίγο αργότερα ο Δημήτρης Μητροπάνος και άλλες ερμηνεύτριες, και έρχεται τώρα η Μαριάννα Μασμανίδου να τραγουδήσει Σαράντι Αλιβιζάτο και Μάριο Τόκα, δύο σπουδαίοι δημιουργοί με μια εξαίρετη ενορχιστρωτική ματιά από τον Αλέξη Στενάκη, το Θάλασσες. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η Μαριάννα Μασμανίδου, που είναι ηθοποιός, θεατρολόγος, είναι τραγουδίστρια, και να που σήμερα με την ιδιότητα της τραγουδίστριας, της ερμηνεύτριας που μου αρέσει να λέω κι εγώ, είναι μαζί μας. Μαριάννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και χαίρομαι που σε έχω σήμερα προκειμένου να μιλήσουμε για αυτό εδώ το τραγούδι. Δεν ξέρω, είναι το ντεμπούτο σου ξανά, πώς φτάνεις εσύ?
1: Ναι, με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο, ναι. Με έναν τρόπο είναι αυτό, ναι. Να πούμε ότι ακούγεσαι από 4 περιφερειακούς σταθμούς, δεν θυμάμαι αν σου το πω αυτό ή όχι. Δηλαδή, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες είναι το Ερτέκο. Οπότε είναι μια μεγάλη παρέα αυτή που μας περιβάλλει αυτή την ώρα. Και θα ήθελα, Μαριάννα, έτσι, να μου πεις πώς έφτασε αυτό το τραγούδι και τι ένιωσες όταν σου γίνει πρόταση, ήταν δική σου πρόταση, πώς συνέβη και φτάσατε στην ηχογράφηση του Θάλασσες.
1: Ήταν μια δική μου πρωτοβουλία. Είχα διαλέξει το τραγούδι να το παίξουμε μαζί με τον ενορχιστρωτή του κομματιού, τον Αλέξη. Τον Στενάκη, που είναι ένας πολύ ωραίος μουσικός. Είχαμε παίξει live. Εκεί έγινε σε μένα ένα κλικ. Κάθε φορά που διαλέγω να πω ένα τραγούδι, με αφορά πάρα πολύ το τι λέει σε μένα. Μου αρέσει να ψάχνω την ιστορία του, τις άλλες ερμηνείες που έχουν γίνει, τις πρώτες εκτελέσεις. Οπότε ήδη από το live μου είχε μπει αυτή η ιδέα, αυτό το μικρόβιο. Πέρασε ένα διάστημα και συνέβη κάτι στη ζωή μου, έτσι μια απότομη απώλεια, και μετά από περίπου ένα μήνα βρέθηκα με τον Αλέξη και του λέω, σκέφτομαι να κάνουμε αυτό. Του είπα τις σκέψεις μου απέναντι στο τραγούδι σε σχέση με το πώς το είχαμε παίξει live, τι μου είχε αρέσει, και κάπως έτσι προχωρήσαμε. Αλλά ταυτόχρονα συνέβη και κάτι έτσι ιδιαίτερο, είναι ότι εγώ έψαχνα διαρκώς για το κομμάτι στοιχεία, για το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ακούγοντας μια συνέντευξη της Κωνσταντίνας, που είναι και η πρώτη ερμηνεύτρια, την άκουσα να λέει πώς, ας πούμε, συνδέθηκε ο στιχουργός μαζί της, συνδεόταν φιλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μίλησε για μια δική της προσωπική απώλεια, η οποία αυτή ενέπνευσε τον Σαράντι Αλιβιζάτο να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, τίποτα τελικά δεν γίνεται τυχαία.
1: Ναι, και ήταν τρομερό αυτό εκείνη τη στιγμή για μένα, γιατί αυτό που οδήγησε στη δική μου απόφαση ήταν κάτι που συνομιλούσε, ας πούμε, και...
0: Ήταν αυτό που έκανε το κλικ προκειμένου να προχωρήσετε. Μου είπες λίγο πριν ότι και στις ζωντανές εμφανίσεις σου, εμφανίσεις σας μάλλον καλύτερα, το λέγατε αυτό το τραγούδι, ήταν στο προγραμματισμό, ας πούμε, στο πρόγραμμα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον ίδιο τρόπο, ενορχιστρωτικά.
1: Όχι, αυτό κάπως άλλαζε, αν και ακολουθούσαμε, επειδή σε κάποια live, ας πούμε, δεν έπαιζε ο Αλέξης, αλλά...
0: Κατάλαβα.
1: Παίζανε άλλη μουσική. Όμως είχαμε κάπως ακολουθήσει μια διαφορετική, ας πούμε, οπτική. Mm-hmm. Ο Αλέξης όμως ήρθε και έβαλε το δικό του αποτύπωμα.
0: Σωστά, ναι.
1: Που ήταν ότι ακριβώς, ας πούμε, και εγώ φανταζόμουν για τον τρόπο που θέλω να προσεγγίσω το κομμάτι.
0: Πάντως χαίρομαι έτσι που το βλέπεις, γιατί φαίνεται ότι ενδιαφέρεσαι όχι μόνο για το πώς ακούγεται ένα τραγούδι, αλλά και για το τι κρύβεται πίσω του. Αυτό, τη ιστορία που είπες λίγο πριν, έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για έναν ερμηνευτή, αλλά και ακόμη και για έναν άνθρωπο γενικότερα της μουσικής, της τέχνης, να το πω καλύτερα. Βέβαια, από την άλλη τώρα, εδώ μιλάμε για ένα τραγούδι που είναι τόσο γνωστό, έχει συνδεθεί και με τη φωνή της Κωνσταντίνας και με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, διαφορετικές ερμηνείες. Θα ήθελα να πεις πώς ένιωσες όταν μπήκες πια στο χώρο και φαντάζομαι ότι σκεφτόσουν, βρε αδερφέ, εδώ υπάρχουν δύο πολύ ισχυρές και διαφορετικές μεταξύ τους μνήμες, ε?
1: Ναι, είναι δύο πολύ, πολύ ισχυρές ερμηνείες και έχουν κατακτήσει, ας πούμε, τη χώρα μας. Ιδιαίτερα, νομίζω, του Δημήτρη Μητροπάνου. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρώτο είπα να το κάνω, δεν το σκέφτηκα και πολύ. Δηλαδή,
0: και είχα δει κάπως
1: με φόρα, γιατί είχα μια ανάγκη έτσι έντονη να το τραγουδήσω. Και γι' αυτό δεν φοβήθηκα να το βάλω και στα live.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά, όταν άρχισε αυτό, ας πούμε, να παίρνει σάρκα και οστά και να χρειάστηκε να το ηχογραφήσω, ναι, βεβαίως αγχώθηκα, σκέφτηκα ίσως τη σύγκριση ή όλα αυτά που μπορεί να σκέφτεται ένας νέος καλλιτέχνης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μεταστάθηκα στην αλήθεια μου, σε αυτό που θέλω να κάνω, και ότι δεν υπάρχει και λόγος σύγκρισης, με την έννοια ότι έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα τεράστιο και οι δύο αυτοί οι ερμηνευτές. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι οι άνθρωποι να ξανακούμε, να τολμάμε, να τραγουδάμε τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Στα live είχαν έρθει άνθρωποι και που δεν ήξεραν το κομμάτι και μου λέγανε τι ωραίο αυτό το τραγούδι.
0: Φαντάζομαι νεότερα σε ηλικία, παιδιά, έτσι, γιατί οι παλαιότεροι φαντάζομαι λίγο πολύ θα το έχουν ακούσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, και νεότεροι άνθρωποι, ναι, αλλά ναι, και άνθρωποι που μπορεί να μην ακούνε τόσο ελληνική μουσική.
0: Σωστά, ναι.
1: Γιατί μου συνέβη και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Που λέω, αποκλείεται να μην το ξέρεις, και όμως, ας πούμε, δεν το ήξερα.
0: Ξέρεις κάτι, έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτό το τραγούδι πήρε δεύτερη ζωή από τον Μητροπάνο. Γιατί θυμάμαι, διάβαζα και μία συνέντευξη παλιά του Λιβιζάτου που έλεγε ότι χρειάστηκε πολύ καιρό μέχρι να γίνει το τραγούδι γνωστό. Με την Κωνσταντίνα δεν τα είχε πάει πολύ καλά, έτσι, το κομμάτι αυτό. Και έρχεσαι τώρα εσύ και πατάς πάνω στην ουσία στη γυναικεία πλευρά του τραγουδιού, γιατί δεν είναι τραγούδι γραμμένο για άντρα, αλλά ούτε και γυναίκα, νομίζω.
1: Ναι, ήταν και αυτό κίνητρο, το να ξαναπατήσω, ας πούμε, στη γυναικεία μεριά του τραγουδιού.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και σε μια μεριά που έχω την αίσθηση ότι το τραγούδι έτσι και σε μένα έχει κλειδώσει.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα μου, σαν ένα ερωτικό, εξωστρεφές τραγούδι. Και όταν άρχισα να το μελετάω, συνειδητοποίησα ότι μου γεννάει και άλλα συναισθήματα και ότι δεν αφορά απαραίτητα μόνο έναν χαμένο έρωτα, ας
0: Όχι,
1: πούμε.
0: Βέβαια.
1: Και πραγματικά μου ήταν σημαντικό να βρω τη δική μου, ας πούμε, ιστορία μέσα σε αυτή την ερμηνεία.
0: Mm-hmm. Έχει και σκοτεινό στίχο σε κάποιες πλευρές, έχει και τόσο τρυφερό σε άλλες, ο στίχος του Σαράντε Λιβιζάτου. Εγώ εκεί που, στο τέλος του τραγουδιού που λέει, ας πούμε, βουτάω βαθιά μέσα του, που λέει «Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις όσα με λόγια δεν σου έχω πει». Τελικά νομίζω εκεί βρίσκεται και όλη η ουσία του τραγουδιού, στην αδυναμία μας δηλαδή να πούμε αυτά που αισθανόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το βλέπεις έτσι.
1: Το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες αυτό.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμουν πόσο πολύ συμβαίνει, η αλήθεια είναι, και πόσο απελευθερωτικό είναι όμως όταν καταφέρνουμε να πούμε όλα όσα νιώθουμε άφοβα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό όμως υπάρχουν και τα τραγούδια.
0: Έτσι είναι.
1: Που βοηθούν πολλές φορές τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους, να έχουν ένα αντίκρισμα πάνω σε αυτά που δεν μπορούν να πούν και να εκφράσουν.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, όπως και να μου λέει ένας φίλος ακροατής, τώρα διαβάζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει ένα τραγούδι, τόσο γνωστό, κλασικό μάλλον τραγούδι, να γίνει ξανά από την αρχή. Όμως εδώ μου λέει η συγκεκριμένη ερμηνεία του δίνει μια άλλη ταυτότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι το. Και το, πώς το λένε, αυτό που θέλατε να περάσετε και με τον Αλέξη και με τους συνεργάτες σου, εσύ.
1: Ναι, είναι αυτό, αν περνάει, μου είναι συγκινητικό, γιατί όντως. Νομίζω ότι αν κάτι είναι σημαντικό σε μια επανεκτέλεση είναι έτσι, να μπορέσεις να δώσεις μια νέα ταυτότητα.
0: Άλλη
1: πνοή. Να μπορέσει και ο ακροατής να ακούσει και μια διαφορετική οπτική μεριά, ενώ κάτι του είναι πολύ γνώριμο, ξαφνικά μπορεί να το δει από μια άλλη οπτική γωνία.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί εδώ δεν είναι μια διασκευή τραγουδιού, Μαριάννα. Είναι μια άλλη αποτύπωση, μια άλλη ερμηνεία, μια άλλη έμπνευση. Καλά, ο Αλέξης έχει κάνει σπουδαία δουλειά, όπως το είπες και εσύ λίγο πριν. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος πέρα από ενορχιστρώσεις, παίζει και βιολί και τσέλο και κιθάρα και κοντραμπάσο και άλλα.
1: Παίζει πιάνο,
0: παίζει τσέλο,
1: παίζει κλαρινέτο.
0: Οπότε εδώ ναι, έχουμε έναν άνθρωπο ολόκληρη ορχήστρα.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά αυτό που λες, ότι είναι μια νέα αποτύπωση.
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι για μας αυτό είχε νόημα, δεν είχε νόημα απλώς να βγω και να ξαναπώ το τραγούδι ως έχει... Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε οι νέοι άνθρωποι να βάζουμε το δικό μας αποτύπωμα σε μια νέα εποχή, ας πούμε, στην εποχή μας.
0: Mm-hmm. Πάντως θυμάμαι και τα δύο προηγούμενα τραγούδια που είχες κάνει, πρέπει να ήταν τώρα 21-23, δεν θυμάμαι ακριβώς, το «Κι εγώ να λιώνω» Δημητρίου Κακουλίδη, σωστά, και το άλλο του Θέμη Καραμοντατίδη και το Ιωάννα, το Οδυσσέα, το αυτό που περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Και εκεί τα στοιχεία τους ήταν αυτά που κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Δηλαδή, επερεκτέλεση μεν, αλλά ήταν μια άλλη ερμηνεία του τραγουδιού. Απόδοση, τέλος πάντων.
1: Χαίρομαι, πραγματικά, ευχαριστώ.
0: Μα δεν το λέω και να το ευχαριστήσω, αλλά μια δική μου εκτίμηση ήταν αυτή. Ναι. Να σου πω τώρα, πες μου, συγγνώμη.
1: Όχι, πες μου.
0: Ναι, θες να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν το δικό σου για να γνωρίσει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή τώρα τη δική σου ιστορία μέχρι να φτάσεις στις ηχογραφήσεις τραγούδια. Γιατί ξεκινάς στην ουσία από Θεσσαλονίκη, κατάγεις, σωστά?
1: Ναι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Σπουδάζεις λοιπόν θεατρολογία, αποφοιτίζεις από τη Δραματική Σχολή Αθηνών, από το Θεοδοσιάδη.
1: Σωστά, ναι.
0: Και μετά, πες μου την δική σου ιστορία έτσι για να μπούμε στο κλίμα.
1: Εγώ πάντα ήθελα να κάνω μουσική και τραγούδι. Κάπως η ζωή δεν μου το είχε επιτρέψει τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Και κάπως πάντα βρισκόμουν πιο κοντά στο θέατρο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ήρθα στην Αθήνα, έκανα αυτές τις σπουδές που θεωρώ ότι είναι δύο παράλληλες τέχνες. Το θέατρο και
0: εννοείται.
1: Μουσική και το τραγούδι.
0: Εννοείται. Και η έννοια της ερμηνείας επίσης παράλληλη σχέση είναι. Και θεατρική ερμηνεία και ερμηνεία πάνω στο σανίδι ή στο μικρόφωνο.
1: Και το τραγούδι έχει τρομερή σύνδεση, ας πούμε, το πώς, ας πούμε, εγώ μελετούσα το αρχαίο δράμα, ας πούμε, στη σχολή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μελετάω ένα τραγούδι. Το αρχαίο δράμα είναι σαν παρτιτούρα.
0: Τι είναι αυτό που λες τώρα, αλήθεια, έτσι το έβλεπες?
1: Ναι, έτσι το έβλεπα και έτσι,
0: και έτσι είναι,
1: έτσι είναι, θεωρώ, και έτσι μελετούσα. Και γι' αυτό και έχουμε μια μακραίωνη ιστορία, ας πούμε,
0: βέβαια,
1: στο πώς γεννιέται το τραγούδι, η ποίηση και η μουσική που γεννάει το τραγούδι, που νομίζω ότι προέρχεται από το αρχαίο δράμα.
0: Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα όμως, όταν έρχονται κοντά σου Χαρά Κεφαλά, Έλλη Πασπαλά, Δήμητρα Γαλάνη, Μάρθα Φριτζίλα, σεμινάρια φωνητικές κτλ. Αυτό πώς έγινε, τυχαίο θα μου πεις? Και αυτό, όχι.
1: Όχι, καθόλου. Μπαίνοντας στη Δραματική Σχολή, στην θεατρολογία, έψαχνα παράλληλα να βρω και πώς θα κάνω πράγματα τα οποία είναι πρακτικά εκτός από τις θεατρικές σπουδές. Έτσι βρέθηκα κοντά στη Μάρθα Φριτζίλα. Έτσι έκανα μαθήματα τραγουδιού με τη σπουδαία Έλλη Πασπαλά και μετέπειτα με την υπέροχη δασκάλα και καλλιτέχνητα Χαρά Κεφαλά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, οπότε δεν άφησα ποτέ, έκανα πάντα παράλληλα και τα δύο.
0: Mm-hmm. Ναι, το θέατρο, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας τρόπος που σου επιτρέπει να σε επηρεάζει μάλλον και τον τρόπο ερμηνείας, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί στην ουσία ένας ερμηνευτής επάνω στο σανίδι υποδύεται κατά κάποιο τρόπο τον άνθρωπο που, μάλλον το στίχο που αφηγείται εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί τα τραγούδια είναι σαν μικρά δίλεπτα, τρίλεπτα, μονόπρακτα.
0: Έτσι
1: έχεις λίγα λεπτά να πεις μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Και πολλές φορές μπορεί, ας πούμε, να χρειαστεί να επιστρατεύσεις συναισθήματα που μπορεί να μην τα έχεις βιώσει για να ερμηνεύσεις ένα τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την υποκριτική. Απλώς έχουν διαφορές, γιατί στο τραγούδι στην ουσία είσαι εσύ και ο εαυτός σου, δεν υποδίσει κάποιο ρόλο απαραίτητα.
0: Mm-hmm.
1: Βάζεις μέσα τα δικά σου συναισθήματα, τον εαυτό σου και ερμηνεύεις με ό,τι αποσκευές κουβαλάς. Το θέατρο χρειάζεται να μπεις μέσα στη ζωή ενός ρόλος.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, γιατί είπες λίγο πριν και για το αρχαίο δράμα, για παράδειγμα. Ξέρω πολύ καλά ότι συμμετείχε στις βάκχες του Ευρυπίδη, στον Έαντα, του Σοφοκλή, σωστά. Μάρθα Βριτζίλα, ναι, ναι. Σκηνοθεσία. Τώρα, mm-hmm. θα ήθελα να μου πεις έτσι, τι σου έμαθε καλύτερα το αρχαίο δράμα για την ανθρώπινη φωνή, για το συνέστημα που σήμερα μεταφέρει στο τραγούδι, ας πούμε.
1: Το αρχαίο δράμα είναι πραγματικά μια απίστευτη σχολή και σπουδή, και όσο το διαβάζω ή το μελετάω, καταλαβαίνω ότι είχαν βουτήξει βαθιά, πολύ βαθιά στην ανθρώπινη ιστορία, στον ανθρώπινο ψυχισμό. Αυτό σου δίνει, εμένα μου έδωσε το χώρο και το χρόνο να αντιληφθώ βαθύτερα και δικά μου συναισθήματα και τον εαυτό μου, αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Αυτό κατευθείαν σου δίνει μία σύνδεση που... Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς κατανοητό έτσι πως το αναλύω, αλλά και στο τραγούδι στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι θέλουμε όλοι να συνδεθούμε. Οπότε το αρχαίο δράμα σου δίνει, βασικά το θέατρο, εμένα μου έμαθε το πόσο σημαντικό είναι το κείμενο. Το
0: Μάλιστα.
1: πόσο σημαντικό είναι να μεταφέρει ο αγωγός, ηθοποιός, τραγουδιστής, το κείμενο στον απέναντι άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η γλώσσα επικοινωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έρχεται και η μουσική που κάνει κάτι μαγικό, είναι το ότι η μουσική μας συντονίζει χωρίς λόγια,
0: έτσι.
1: Χωρίς λέξεις. Με τη μουσική και το τραγούδι συντονιζόμαστε ασυνείδητα, αναπνέουμε μαζί, τραγουδάμε μαζί, χορεύουμε μαζί, και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια σύνδεση που θεωρώ ότι την έχουμε πολύ πολύ ανάγκη, και παρότι συμβαίνει ασυνείδητα όταν είσαι είτε παρακολουθείς, ας πούμε, μια παράσταση που όλοι μπορεί να συντονίζουμε την αναπνοή μας με τον ηθοποιό και με μια σκηνή, ας πούμε, που έχουμε όλοι κεντρωθεί, είτε όταν τραγουδάμε όλοι μαζί ένα τραγούδι και το βιώνουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα.

0: υπήρχε ένα όργανο ή κανένα, ναι, το τραγουδού ξεκινούσε ένας, ας πούμε, να πει ένα μυρολόι ή να πει ένα τραγούδι γάμου ή να πει ένα τραγούδι της τάβλας. Όλοι οι άνθρωποι μαζί στην κοινότητα συνδεόντουσαν και λέγανε τον πόνο τους, τη χαρά τους μέσα από...
1: Mm-hmm. Καλά, τώρα δεν είναι τυχαίο βέβαια που αυτά τα αθάνατα έργα που ήρθαν μέχρι και το σήμερα και ερμηνεύονται, αποδίδονται αλλιώς τέλος πάντων, έμειναν αθάνατα γιατί είχαν πρώτα απ' όλα κάτι να πούν, να μεταφέρουν αυτό το συναίσθημα στους απέναντι, είτε το διαβάζανε είτε το μεταφέρουν επάνω στο σανίδι, και το πολύ σημαντικό, Μαριάννα, είναι το πώς κατάφεραν τόσοι σπουδαίοι μεταφραστές αυτά τα χρόνια να το φέρουν κι αλλιώς. Δεν τυχαίο αυτό.
0: Όχι, καθόλου, γιατί ξαναλέω το αρχαίο δράμα, τα αρχαία κείμενα. Έχω κάνει και αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Βλέπω ότι έχουν μιλήσει για την ανθρώπινη ψυχή τόσο Σωστά. βαθιά που... νεότεροι μελετητές και πολύ μεταγενέστεροι, ας πούμε, άνθρωποι ακόμα ψάχνουν να βρουν και να δώσουν σχήμα, λόγο ή ορολογία mm-hmm. σε πράγματα τα οποία είχαν ήδη μιλήσει όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς mm-hmm. και που εμείς, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κάνει τόσο επίκαιρα, γιατί συνέχεια ο άνθρωπος, ας πούμε, ψάχνει να βρει αυτές τις αλήθειες, αυτά που τον βασανίζουν, να κατανοήσει τον ανθρώπινο ψυχισμό, τις συμπεριφορές του. Και νομίζω ότι γι' αυτό είναι που τα κάνει τόσο επίκαιρα, γιατί έχουν βουτήξει σε μια πυρηνική αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης και υπόστασης.
1: Mm-hmm. Πέρα βέβαια από την υπέροχη ερμηνεία σου και την ολοκληρωμένη αυτή δουλειά πάνω στις θάλασσες του Τόκα και του Σαράντι Ελβιζάτου, το τραγούδι συμπληρώνεται και από ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που είναι πραγματικά σε ταξιδεύει. Πού γυρίστηκε?
0: Γυρίστηκε στην Αίγινα.
1: Μάλιστα. Γιατί η Αίγινα, αλήθεια? Εμένα με μαγεύει η Αίγινα, γι' αυτό και το ρωτάω.
0: Ένας λόγος που το είχα σκεφτεί είναι γιατί είναι και ο τόπος καταγωγής του ενορχιστρωτή του Αλέξη Τενάκη. Και γιατί εγώ εκεί έχω μια πολύ καλή φίλη που έχει ένα υπέροχο σπίτι. Οπότε όταν είχα αποφασίσει ότι θα την κάνουμε αυτή τη δουλειά, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι εικόνες από το σπίτι της, από... τη θάλασσα, που νομίζω ότι συνειρμικά όλους μας οδηγεί το τραγούδι σε αυτές τις εικόνες. Οπότε με τον Έσονα που σκηνοθέτησε το βίντεο, θέλαμε η εικόνα να συνομιλεί με το τραγούδι και με την αισθητική την νέα του τραγουδιού. Mm-hmm. Οπότε έτσι καταλήξαμε στο όμορφο νησί της Αίγινας mm-hmm. Για να δώσουμε...
1: εικόνα, στα μάτια, εικόνα, στη μνήμη, στον έρωτα, στην απόσταση, σε όλα αυτά που πραγματεύεται το κομμάτι αυτό. Να σου πω, Μαριάννα, αυτό το κομμάτι ξεκίνησε πριν 2-3 μέρες, 5, πόσο είναι την απορία, σωστά?
0: Ναι.
1: Τι ακολουθεί, είναι πολύ νωρίς ακόμα να ρωτήσω.
0: Τώρα θα ακολουθήσουν κάποια live εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι 3 Οκτωβρίου. Και εύχομαι να ακολουθήσουν νέα τραγούδια που είμαι στην αναζήτησή τους.
1: Με το καλό πραγματικά, και με πολύ χαρά να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Μια πρώτη κουβέντα κάναμε, μια πρώτη επαφή για γνωριμία σήμερα, και έτσι φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλα νέα από σένα.
0: Μακάρι, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Με μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά λόγια και για το χρόνο.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μαριάννα Μασμανίδου. Πραγματικά έτσι χάρηκα που τα είπαμε, και με τις θάλασσες να μας ταξιδέψεις και σε άλλες θάλασσες και ωκεανούς με τα επόμενα τραγούδια σου. Να είσαι καλά.
0: Με χαρά. Να είσαι καλά και εσύ, Γιάννη μου.
1: Μια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μαριάννα Μασμανίδου, θάλασσες, το τραγούδι που το ακούμε τις τελευταίες ημέρες, που, να, όπως είπαμε λίγο πριν, πόσο, ούτε εβδομάδα έκλεισε που κυκλοφόρησε, και ήταν και η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε με τη Μαριάννα και η πρώτη φορά που τα είπε στον αέρα τον ραδιοφωνικό. Είναι 34 λεπτά, μου κάνει

0: Η δώρα από απέναντι. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Αυτά λοιπόν λίγο πριν με την Μαριάννα Μασμανίδου είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να κουβεντιάσουμε εδώ στο δίκτυο με την υπέροχη ερμηνεύτρια ηθοποιό και θεατρολόγο και με αφορμή βέβαια της θάλασσας, το τραγούδι αυτό που ξαναήρθε στην επικαιρότητα μέσα από τη φωνή της. Μάριο Στόκας στη σύνθεση, Σαράντης Ελβιζάτος στη μουσική. Καλησπέριζω όλους εσάς που ήρθατε μόλις στις συχνότητές μας, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών ή στο ΕΡΤΕΚΟ.gr. Από όπου και αν μας ακούτε, αλλάζουμε τελείως κλίμα για να τα αλλάξουμε και πάλι αμέσως μετά. Αύριο, φίλες και φίλοι, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω ένα σπουδαίο συγκρότημα από τα ανεπομείμαντα συγκροτήματα στο χώρο της ροκ ελληνικής μουσικής. Ο μουσικοσυνθέτης, συνιδρυτής του συγκροτήματος Magic the Spell, ο Θοδωρής Βλαχάκης, θα είναι μαζί μας με αφορμή το σπουργίτι τους.

Αύριο λοιπόν η Magic The Spell εδώ στο δίκτυο των 4 σταθμών, 4 και 10 περίπου το απόγευμα. Δίνουμε ραντεβού και αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Θα σας πάω τώρα σε μία από τις πιο, θεωρώ, ευρηματικές μουσικές συναντήσεις που έκανε η Δήμητρα Γαλάνη με το Βασιλικό. Ένα τραγούδι από τη μία που γράφτηκε από το σπουδαίο Μισελ Λεγκράν και πρωτοακούστηκε στην ταινία του 68 υπόθεση Thomas Crown και είχε πάρει μάλιστα και Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού τότε. Και από την άλλη έχουμε ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που το ξαναείδαμε να συνομιλεί μαζί μας από τα πέρσι προπέρυσι μέσα από το Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Είναι αυτή μια συνάντηση των δυο τους. Είχα τύχει να δω και αυτήν εδώ την παράσταση. Είχα πάθει, κυριολεκτικά το πω απλά, πλάκα είχα πάθει από τον τρόπο της ερμηνείας, από τον τρόπο της επιλογής των τραγουδιών που θα έδαινε το ένα πάνω στο άλλο. Δεν έχουμε εδώ όμως μια απλή διαδοχή από δύο τραγουδιών. Έχουμε δύο μελωδίες που μπλέκονται δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα σε ένα ευληματικό κομμάτι του παγκόσμιου κινηματογράφου και ένα τραγούδι της σύγχρονης ελληνικής ηλεκτρονικής και εναλλακτικής μουσικής. Οι εμφανίσεις τους ήταν το 2011, αν δεν κάνω λάθος, 11-12 κάπου εκεί στο Γκαζάρτε, που κάποιες από αυτές μάλιστα κυκλοφόρησαν και σε live. Το αποτέλεσμα, ακούστε το.

Τι να πει κανείς τώρα μετά από αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε την εξαιρετική αυτή συνεργασία. Θα πάμε. Διάβαζα και σήμερα και χθες, είδα και κάποια στιγμιότυπα τέλος πάντων από την μεγάλη υπερπαραγωγή που ετοιμάζει μια μεγάλη στάρ της χώρας μας, η Άννα Βύση, μεθαύριο, τώρα το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο ΆΚΑ. Εντυπωσιάζει το σκηνικό, μια τεράστια σκηνή. Δεν ξέρω αν είναι και μεγαλύτερη από αυτή που στήθηκε στο Coldplay. Μάλιστα η ίδια λέει ότι ετοιμάζεται για μια συναυλία που είναι περίπου στις 4 ώρες με πολλούς βέβαια guest και τα λοιπά. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη μεγάλη συναυλία για εσάς που ξέρω ότι και αρκετοί από εδώ πάνω μάλιστα από το Βόρειο Εύρο έχουν κλείσει εισιτήρια για αυτή τη συναυλία. Ήδη οι προπολήσεις ξεπερνούν τις 90.000, ξέρετε. Οπότε καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Ελάτε να θυμηθούμε αυτό το κομμάτι που και η ίδια η Άννα Βύση λέει ότι είναι από εκείνα τα τραγούδια που έτσι κι αλλιώς μένει σταθερά στο προσωπικό της ρεπερτόριο, αλλά είναι και από εκείνα τα τραγούδια που θεωρεί ιδιαίτερα προσωπικά και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως το τραγούδι που την αποκαλύπτει περισσότερο.

Και από το 1992 πάμε πίσω το χρόνο. Θα φτάσουμε στο 1964 και στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης εκείνη τη χρονιά, όπου εμφανίζεται μια φωνή που είχε κάνει μια σπουδαία καριέρα, μια φωνή που μπορούσε να κινηθεί από την τζαζ και το ελευθερό τραγούδι μέχρι και τις μεγάλες κινηματογραφικές μελωδίες, χωρίς να χάνει πραγματικά την χαρακτηριστική της καθαρότητα. Μίμης Πλέσας, Κώστας Πρετεντέρης, δεύτερο βραβείο του τώρα στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης του 1964 και φυσικά μεγάλη δημοσιότητα και μέσα από την ταινία του Γιάννη Δαλενίδη, Κορίτσια για φίλημα, Τζένι Βάνου.

από τις πιο σπουδαίες φωνές που γεννήθηκαν σε αυτόν εδώ τον τόπο και το κλείσιμο στο 1,5 λεπτό που έχουμε, όσο προλάβει να ακουστεί, αλλιώς αύριο. Σχεδόν ερωτευτήκαμε το νέο τραγούδι, η νέα συνεργασία της Παυλίνας Βουλγαράκη με την Μάγδα Φαρούχα. Η Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο και πάλι μαζί 4 και 10 και με τους Magic The Spell στη συντροφιά μας. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διυλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:30 το απόγευμα στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα ένα βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιαμπού. Σε υψηλείς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει ακαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απαταιώνες του ΟΠΚΕΠΕ κάνει λόγο η αντιπολίτευση ενώ ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση. Απορρίφθηκε στο μεταξύ από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα το Thessaly Evrospas 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θεσσαλία και Εύρος, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2026. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 σήμερα το βράδυ μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10:15. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν ξέρω αν θα είναι Yellow Moon, μάλλον ξέρω ότι δεν θα είναι Yellow Moon, αλλά έρχεται η Πανσέλινο Σεπτεμβρίου 2026. Αναφέρομαι στο φεγγάρι τη συγκομιδή. Η Πανσέλινο λοιπόν του Σεπτέμβρη, ήδη βλέπουμε ένα υπέροχο φεγγάρι στου ουρανού, θα πραγματοποιηθεί στι 26 του μήνα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, με κορύφωση στι 7:49 ώρα Ελλάδο. Η Πανσέλινο αυτή ονομάζεται το φεγγάρι τη συγκομιδή, επειδή σχετίζεται με την φθινοπορεινή ησημερία και τη δυνατότητα εργασία των αγροτών μετά τη δύση του ηλίου. Στέλλα και Νατάσα, συντονισμένες ήδη στο Άκου να Δεις, όπως κάθε μέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να Δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία τιμή χαρά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι η Ζωή Κουτελοπούλου. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε έως και στις 7. 24 του Σεπτέμβρη, προ-Παρασκευούλα, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αν με ρωτάς για την κίνηση αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, που πάντα σας το λέμε και δεν θέλουμε έτσι να σας κουράζουμε, ότι πάντα προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα 24 του Σεπτέμβρη γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι, από ό,τι διαβάζω, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Και είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Λοιπόν, ήδη έχει σταλθεί το πρώτο μήνυμα στο Viber. Θέλουμε πολλά μηνύματα και σήμερα στο Viber του 102, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Εν τω μεταξύ, ξαναγύρισε αυτή η εποχή που βάζεις όλη την καρταρόμπα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φοράω αμάνικο, αλλά έχω πάρει μαζί μου και πουκάμισο, έχω βάλει μπότα πρώτη φορά για φέτος και έχω πάρει και το μπουφάν της μηχανής για μετά. Δηλαδή, τρία ντυσίματα σε ένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με bad news. Εμείς μόνο ευχάριστα εδώ θα σας πούμε, εδώ στο Άκου να Δεις τον 102.

0: δεις, άκου να δεις. Πω, απειλητικό ακούστηκε αυτό. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, βαίνουμε αυτή τη στιγμή καλώς στους δρόμους της πόλης. 21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν θα πω ότι είμαι μόνη στο στούντιο, ούτε θα πω φυσικά ότι είναι μαζί μου η Αλεξάνδρα η Κοκοζίδου. Οπότε απλά το παραβλέπω και συνεχίζω να σας πω ότι έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αν αναρωτιέσαι για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, τι θα γίνει μετά του καιρού, το νέο κύμα αστάθεια, σας το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, με τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα και να σημειώνονται μικρά ύψη βροχής. Επίσης, θα έχουμε στιτή επιδείνωση και το Σάββατο και κορύφωση των φαινομένων την Κυριακή. Του τέστην, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχει ξεκάθαρα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, με βροχές, με καταιγίδες και θερμοκρασίες αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και αν αυτό που θες να με ρωτήσεις είναι αν εγώ θα πάω για τη βουτιά μου στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, ναι, θα πάω.
1: Πρώτον, είσαι εξαιρετικά προκλητική.
0: Εννοείται.
1: Λέγοντας για τον καιρό. Δηλαδή, δεν θα μιλήσω, απλά θα κάτσω να σε θαυμάσω.
0: Ναι,
1: γιατί έχω
0: μπορείς,
1: καιρό να μπω στο στούντιο.
0: Δεν μπορείς όμως να μην μιλήσεις.
1: Δεν μπορώ, γιατί μου δίνεις αγάπη, μου λαβές. Δηλαδή, αν είναι δυνατό τώρα.
0: Έτσι.
1: Μου λες για μια τραγωδία που θα έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Τραγωδία.
1: Ωριακά τραγωδία.
0: Όχι, μια μίνι κακοκαιρία. Βασικά δεν είναι ούτε καν μίνι κακοκαιρία, διότι είναι φθινόπωρο. Είναι Σεπτέμβρη.
1: Εμείς το ξέρουμε, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Εγώ το έχω καταλάβει, γι' αυτό θα πάω όμως και τη βουτιά μου θα την κάνω. Είναι το τελευταίο, νομίζω, Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Οπότε ήθιστε μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη να κάνω βουτιά στη θάλασσα. Για να είμαι γερή, να έχω γερά κόκαλα το χειμώνα, ρε παιδί.
1: Τα νεύρα μας δεν ξέρω πώς θα είναι με αυτά που βλέπουμε.
0: Ηρεμεί η θάλασσα, τα πάντα όλα, και το σώμα και το μυαλό και το νου και την ψυχή.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει, παιδιά, πάμε όλοι μαζί στη φούρκα. Τέλεια, εξαιρετικά.
0: Ορίστε, πρόοδος. Βασικά, στο Ποσίδι πάω για μπάνιο. Το ξέρεις εσύ καλύτερα
1: από όλους. Στη φούρκα, ναι. Το ξέρεις.
0: Πάντως, κοίταξε, το Σάββατο θα έχει την ψυχάλα του. Την Κυριακή όμως, που θα έχει μία συννεφιά και δεν έχει και πολύ κόσμο στη θάλασσα. Ξέρεις τι όμορφα που είναι στη θάλασσα.
1: Όχι, δεν με κάλεσες Κυριακή. Για να ξέρω πώς είναι.
0: Θέλει πρόσκληση. Ορίστε, θα καλέσουμε και τη Ζωή την Κουτελοπούλου και ελάτε όλες την Κυριακή.
1: Όχι. Δεν θα μου αλλάζεις το πρόγραμμα. Η Ζωή Κουτελοπούλου με το Συμπάθειο θα μας καλέσει στη Σάββο.
0: Α, ντάτα. Σήμερα όλα
1: βγήκανε. Εγώ όλα τα ξέρω, όλα τα ξέρω.
0: Εγώ ότι έχω σπίτι στη Φούρκα και εσύ στη Σάμμο.
1: Εγώ δεν είπα για σπίτι στη Σάμμο, είπα ότι θα μας καλέσεις στη Σάμμο.
0: Έτσι, έτσι. Εσύ που θα μας καλέσεις.
1: Παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα. Ανάληψη. Μέχρι το λουδί φτάνω. Αν σας βολεύει το κουνουποχώρι.
0: Δεν πειράζει. Και εμείς τα τσιπουράκια μας και τα κρασιά μας που πίνουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί να τα λέμε αυτά, ότι είμαστε όλοι εδώ στον 102 και στον 958, μια όμορφη παρέα. Ειλικρινά, περνάμε πάρα πολύ ωραία αναμετάξι μας και ευελπιστώ ότι αυτό βγαίνει και στον αέρα. Και μόνο ότι κάθε φορά σκέφτομαι ότι θα πάω στη δουλειά, μόνο σαν δουλειά δεν το βλέπω και πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένη που κάνω αυτό που αγαπάω και πόσο μάλλον που βλέπω τους ανθρώπους που επίσης αγαπάω και πόσο μάλλον όταν μετά συνδυάζεται αυτό με μία έξοδο, εντάξει όχι κάθε μέρα, κάποιες στιγμές και περνάμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας έλειπε ένας συνάδελφος ο οποίος είναι δυστυχώς.
0: Πολλοί συνάδελφοι μας λείπανε, δεν πειράζει, θα το ξαναοργανώσουμε.
1: Το κόλλημα το δικό μου είναι ένα. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει. Κανονικά θα έπρεπε και να είναι και ένας συνάδελφος μαζί μας.
0: Αυτοί που μας ακούνε δεν περιπτώσει. Το γνωρίζουν το κόλλημά σου.
1: Δεν θέλω να εκθέσω τον συνάδελφο γιατί θα φύγει το κεφάλι μου.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μία μουσική ανάσα, αφού είπαμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εμείς τα λέμε όλα. Και θα πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι κάτι τη πειραγμένο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ποτέ το Stairway to Heaven, αυτή την τραγουδάρα, την κομματάρα, τη διαχρονική, την επιτυχία.
1: Κατέληξε λίγο γιατί το αν το έχεις ακούσει.
0: Είναι πειραγμένο. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Κρατάω λίγο μια επιφύλαξη, ξέρεις ότι με τα πειραγμένα έχω ένα θέμα.
0: Το λέω. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Νατάσα, τη Στέλλα, τη Γεωργία, την Αθηνά. Όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102, να γίνουμε όλοι μια παρέα.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι όμορφος ο καιρός, αλλά Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι φθήνο πορεινό, για να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Άλλοι να τα βλέπουν αυτά που σχεδιάζουν εκδρομούλες στη θαλασσίτσα.
0: Πάντα είπαμε. Σαββατοκύριακο. Άσε, θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια τελικά. Μπορεί να το
1: μόνο
0: πάω
1: αυτό
0: και
1: να
0: Οκτώβρη.
1: Δω και στον κόσμο, πραγματικά. Δηλαδή.
0: Γιατί
1: δεν θέλω
0: όχι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Γιατί όχι. Και να σας πούμε και για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε. Όχι. Είδε μία ανανέωση κάνει στη σελίδα της κίνησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εκεί που ήσουν στα πορτοκαλοπράσινα ξαφνικά βλέπεις. Είδε κόκκινα. Λοιπόν, Εθνική Αμήνη, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο κέντρο αρχίζει λίγο και πυκνώνει η κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος μετά την Τριανδρία μέχρι περίπου και στις Σικές. Επίσης να υπενθυμίσω ότι στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί στο ύψος της γειτονιάς σου, της Πέτρου Συνδίκα, γίνονται εργασίες με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι λίγο πιο πυκνή κίνηση και πιο πριν. Και πιο μετά.
1: Να πω να λίγο τώρα, ρε παιδιά, κάτι.
0: Εκεί, στη όσοι μεν,
1: ναι, είναι στη γειτονιά μου, είναι μια τραγωδία γιατί αυτό το έργο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έχω να πω. Ξεκίνησε από την παραλία, όλοι το ξέρουμε, υπήρχε μια ελαφριά κίνηση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Από το καλοκαίρι που έστριψε στη Συνδίκα, έχει μείνει στο κομμάτι
0: εκεί.
1: Ανάμεσα Συνδίκα και Όλγα.
0: Έχει βαλτώσει δηλαδή.
1: Και έχουν προχωράνε οι άνθρωποι, αλίμονο. Αλλά έχουν βαλτώσει εδώ και τρεις μήνες. Σε εκείνο το κομμάτι.
0: Ναι. Και αυτή την εβδομάδα έτσι θα τσουλήσει, δηλαδή και εκεί θα συνεχίσουν να γίνονται εργασίες.
1: Είναι τραγωδία γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω 5 μήνες γιατί έχουν μείνει σε αυτό το σημείο. Ενώ η παραλιακή είχε ξεκινήσει και πήγαινε με καλή ροή. Την απελευθερώσανε.
0: Καλά, γενικώς έχουμε πολύ όγκο οχημάτων πλέον παντού. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα, που περισσότερα από ότι βαστάει αυτή η πόλη, αν με ρωτάς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις δίκιο, συμφωνώ αυτό πέρα
0: και
1: από την
0: πλάκα. Γενικότερα έχουμε έτσι μια δυσκολία παντού. Σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά προβλήματα και στους δρόμους, τα έχουμε ξαναπεί για τα μπαζώματα, για τα μπαλώματα, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και η Βασιλής Σόλγας, που είναι πολύ κεντρικός δρόμος και περνάω καθημερινά με το μηχανάκι για να έρθω στη δουλειά, το έχω ξαναπεί ότι κάνεις τάγκαντα, γιατί ναι, μεν έχεις μπαλώσει 2-3 σημεία. Τάγκαντα. Θυμάσαι στο Λούνα Πάρκ που κάναμε τάγκαντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό,
1: να θυμάμαι τα σωστά ελληνικά.
0: Αυτά είναι τα σωστά ελληνικά. Να δείχνουμε φυσικά και την ηλικία μας φυσικά.
1: Ζωή
0: όχι.
1: Μου, εγώ μαζί σου.
0: Και
1: ναι.
0: Τα μπαλώματα που λες είναι στα ίδια σημεία και πάλι κάνεις τάγκατα. Δηλαδή είναι
1: το εκπληκτικό. Να το ισιώσουμε, να μην κάνουμε τον τάγκατα δεν υπάρχει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ίσως σκέφτονται τη δική μας διασκέδαση τελικά.
1: Ότι εγώ χαίρομαι που θα κάνω.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και όπως λέει η ζωή μας, μόνο αυτό σκέφτονται.
0: Έτσι,
1: λέει,
0: λοιπόν, θα μείνω στα του. Στα τον δρόμο και κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για το flyover.
1: Αλίμονο, γιατί και επίσης μόνο αυτό μας έλειπε.
0: Και συγκεκριμένα,
1: θα ήθελα ο κύριος Γλυκόπουλος να μας πει τι πιστεύει.
0: Ο κύριος Γλυκόπουλος κάνει μπικουτί το μαλλί, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα. Συγκεκριμένα από σήμερα το βράδυ, σήμερα βράδυ 5 στις 11 η ώρα ως και στις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί, να ξέρετε να γνωρίζετε, αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, γιατί πάρα πολλοί φυσικά χρησιμοποιούν για να πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους και την περιφερειακή οδό, που εγώ πάλι την αποφεύγω, δηλαδή πραγματικά δεν την μπορώ καθόλου. I just can't get enough, που λέει και το τραγούδι, κάτι τη και αυτό πειραγμένο. Έχω μία τάση τώρα τον τελευταίο καιρό.
1: Μα σήμερα βρήκε. Έχω να έρθω τόσο καιρό όλα τα πειραγμένα
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Πλέον τα παίζουμε λίγο έτσι διασκευασμένα, αν θέλετε. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, ακούμε από Nouvelle Vague. Και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κινέζο πρόεδρο υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός ομόλογός του. Σε εξέλιξη είναι οι ομιλίες τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα για το Thessaly Eurospass 2026. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το αξιμερώματα η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Peaks, Boat on the River ή αλλιώς άλλος με τη βάρκα μας, διότι σαν σήμερα το 1977 οι Styx κυκλοφορούν το single με τίτλο Come Sail Away, αλλά εμείς ακούσαμε κάτι μεταγενέστερο από το 1979, ένα αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι, μόνο τέτοια ακούμε και έτσι τα περνάμε εμείς τα απογεύματά μας, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και αυτό το απόγευμα της 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Θέλω να σου πω ότι έγινε η φορολοταρία και έγινε η κλήρωση για τον Αύγουστο και η τεχειρή αριθμή για τα 50.000 ευρώ. Δεν έχω κερδίσει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή να το κοιτάξω.
1: Εγώ μία φορά κέρδισα ένα από αυτό.
0: Λαχείο.
1: Όχι ακριβώς.
0: Αμορτή.
1: Δεν θα σχολιάσω.
0: Πάλι δείχνω την ηλικία μου.
1: Δεν
0: ζωή.
1: Θα σχολιάσω.
0: Πάλι δείχνω την ηλικία μου. Ναι.
1: Πήγαμε σε ένα προποτσοίδικο με το σύζυξ.
0: Ναι, με το σύζυγο.
1: Και αποφάσισα ότι θέλω να παίξω ένα τυχερό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό που
0: ναι.
1: πειράζει τέλος okay, πάντων με ναι. το κέρμα. Και αφού το κέρδισα αυτό και είχα κάποια ευρώ τύπου δεν έχω κερδίσει ποτέ
0: δηλαδή,
1: στη ζωή
0: τι
1: μου.
0: Τι έχεις κερδίσει, πόσο?
1: 30 ευρώ.
0: Α, αυτό
1: πήγαμε
0: είναι.
1: Για μπύρες. Ναι. Εγώ είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια ενθουσιάζεσαι. Εγώ που δεν
1: μετά,
0: έχω κερδίσει
1: μετά βέβαια επειδή
0: τίποτα.
1: Ενθουσιάστηκα το είπα δεν ξαναμπαίνω. Γιατί ξέρεις
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: τα φοβάμαι.
0: Φυσικά, εντάξει, μετά έτσι ξεκινάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λένε ότι δεν πειράζει, εσύ κερδίζεις την αγάπη, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απομυθοποιήσουμε και να πούμε ότι όχι. Θέλουμε να κερδίζουμε και σε αυτά. Τι να κάνουμε δηλαδή
1: θέλω
0: τώρα.
1: Λίγο να κρεμίσουμε το μύθο του.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά δεν φτιάχνουν
0: επίσης,
1: την ευτυχία.
0: Μια χαρά τα φέρνουν και τα
1: εγώ
0: λεφτά.
1: Εγώ θα ήμουν τρισευτυχισμένη αυτή τη στιγμή αν είχα περισσότερα χρήματα.
0: Δεν λέω ότι φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν μια ευκολία ας πούμε στη ζωή σου.
1: Ευτυχία φέρνουν. Αν εγώ πήγαινα κάθε μήνα ταξίδι, ευτυχία θα ήταν.
0: Και ταξίδια ναι, μπορείς να κάνεις.
1: Αν εγώ μπορούσα να πηγαίνω διακοπές ένα μήνα το καλοκαίρι γιατί είχα τα χρήματα. Μια χαρά πιο ευτυχισμένη θα ήμουν.
0: Και
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξέρω και τα νεύρα θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930 στο Viber του 102-078-228. Δεν ξέρω για να σε ηρεμήσω, θα σου παίξω τώρα Nirvana, διότι σαν σήμερα σ' αρέσουν Nirvana. Έλα, σ' αρέσουν οι Nirvana.
1: Δηλαδή, πόσο πιο πολύ πρέπει να δηλώσουμε πόσο χρονών είμαστε.
0: Το δηλώνουμε με κάθε μας λέξη, νομίζω. Mm. Σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορούν φυσικά το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nevermind. Είναι το γνωστό με το μωρό που κυνηγάει το δολάριο. Και εσύ μωρό είσαι που κυνηγάς το δολάριο.
1: Νομίζω είχε κάνει μήνυση το μωρό αφού είναι ενηλικιώθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί ήθελε να πάρει και άλλα λεφτά, αλλά δεν πήρε τίποτα.
1: Δεν θα ήθελα
0: φτάνει.
1: Να πω. Τι θα έπαιρνε.
0: Εντάξει, το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Nevermind, είναι ένα από τα πιο θρυλικά του συγκροτήματος των Nirvana. Θα φτάσει στην κορυφή. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

0: Paradise City, please take me home. Δηλαδή, παραδεισένια πόλη, σε παρακαλώ πήγαινε με σπίτι, λέει κάποια στιγμή ο φίλος μας ο Άξελ.
1: Δεν το λέει ο φίλος μας ο Άξελ, ο Γρηγοράκης σε περιμένει στο σπίτι.
0: Ο Γρηγοράκης λοιπόν μας περιμένει στο σπίτι. Αγάπη μου γλυκιά, χίλια συγγνώμη Μανούλα άργησε. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει στο ραδιόφωνο, εγώ λέω τον πόνο μου, ο καθένας λέει τα δικά του. Να αφιερώσουμε λοιπόν στον υπέροχο γιο μου, δεν θα μιλήσω για τον σύζυγο. Άλλη φορά θα αφιερώσω λοιπόν το Paradise City στον υπέροχο γιο μου, τον Γρηγόρη μου, που με περιμένει ο κακομοίρης, με πήρε τηλέφωνο.
1: Το αφιερώνω και εγώ αν θέλεις όλη την εκπομπή.
0: Και να πω ότι αυτό που θέλουμε όλοι οι γονείς, γιατί συγκινήθηκα που μου είπε το παιδάκι μου, μαμά ακόμα σε περιμένω που είσαι, να είναι καλά τα παιδάκια μας και με υγεία και
1: γερά
0: να μην μπλέκουμε.
1: Και, γερά
0: και να είναι
1: τυχερά.
0: Παραδεσένιος όλος τους ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να είναι γερά, κυρίως γερά. Γρηγόρη μου, σ' αγαπώ πολύ και θα τα πούμε σε
1: έρχεται,
0: λίγο.
1: Τη διώχνω τώρα τη Μανούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 και επειδή ζήλεψε ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα ανατολικά, έχει κίνηση και εκεί αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, να γνωρίζετε, και λίγο ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος που σας λέγαμε από Σικές περίπου μέχρι την Ευκαρπία, και λίγο στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα κόλλημα. Πολύ πολύ προσοχή, 102 στα ραδιόφωνά σας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στην Λάρισα και φυσικά και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μας ζητήσατε. Σήμερα Βασιλάκι από την Καβάλα, σε πρόλαβε ο Δημήτρης από τη Λάρισα, να τα λέμε αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα τραγούδια που μας ζητάτε πάντα τα μεταδίδουμε. Οπότε συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θα μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα προ-Παρασκευούλας, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο κίνηση. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι το Πουσουκού, δηλαδή το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, θα είναι λιγουλάκι φθινοπορεινό. Μεταξύ άλλων, αυτό που πρέπει να πούμε και πάρα πολύ σοβαρά, αγαπημένη Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, προτού μας αποχαιρετήσεις, είναι το γεγονός ότι όχι μόνο γυναίκες, οι άνθρωποι, αλλά εγώ θα μείνω λίγο σε εμάς τις γυναίκες, ότι πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνούμε τους προληπτικούς ελέγχους, ιδιαίτερα όσον αφορά το γυναικολογικό κομμάτι και το μαστό μας. Οπότε πρέπει κάθε φορά να κλείνουμε το ραντεβού μας, είναι το μόνο πιστό ραντεβού
1: πλέον
0: που πρέπει
1: θεωρώ
0: να έχουμε.
1: Ότι είναι αυτονόητο αυτό, Τόνια.
0: Τα αυτονόητα τελικά είναι οι μεγαλύτερες εφευρέσεις όμως, από ό,τι φαίνεται, οπότε δεν είναι κακό να το τονίζουμε.
1: Καθόλου συμφωνώ μαζί σου, απλά μετά πάω και. Δηλαδή είναι και ο αντίποδας ότι το αυτονόητο για την υγεία μας, γιατί είμαστε γυναίκες, έχουμε μεγάλες ευθύνες, είμαστε μαμάδες, είμαστε εργαζόμενες, έχουμε όλα τα άγχη του κόσμου. Ευτυχώς υπάρχει πλέον μια μεγάλη αλλαγή υπάρχει βέβαια το κακό με τις γυναικοκτονίες, υπάρχει όμως και μια μεγάλη αλλαγή στους συζύγους που βοηθούν, που συμμετέχουν, που δίνουν επισκέπτες, αλλά παρόλα αυτά το μεγαλύτερο βάρος στο σπίτι του τρώμε εμείς. Αυτό το άγχος βγαίνει πάντα σε ψυχοσωματικά και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα υγείας. Καλό είναι να προλαμβάνουμε για τη δική μας υγεία. Αν δεν είμαστε εμείς υγιείς, δεν είναι και κανένας άλλο γύρω
0: μας. Το προλαμβάνει καλύτερο του καταστέλνει. Οπότε γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, ροζ θα φωτιστούν οι ομπρέλες Ζογκολόπουλου, εντάξει, πασίγνωστο το πόσιμο εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η δράση αυτή θα λάβει χώρα την επόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, και θα σηματοδοτήσει την έναρξη του Οκτώβριου, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας μήνας ροζ, διότι είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και μάλιστα αναλυτικά το άλμα ζωής αναφέρει ότι την Τετάρτη στις 7.30 σας περιμένουμε όλους στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε μαζί τη σπουδαιότητα της πρόληψης Pink Together.
1: Επίσης να πούμε ότι δεν είναι και ντροπή, δηλαδή να το συζητάμε, να το λέμε.
0: Φυσικά δεν είναι ντροπή. Εννοείται αυτό.
1: Φτάσαμε σε σημείο να κρύβουμε γιατί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κτλ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια πράγματα και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια για να προλαμβάνουμε το κακό πράγμα που μπορεί να μας συμβεί, ας πούμε.
0: Μα όσο το συζητάς, βρίσκεις και πάρα πολλούς ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με σένα, να έχουν κάποιο άλλο, κάποιο, ξέρω εγώ, αυτοάνοσο μακριά από εμάς ή κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, πρέπει να τα συζητάμε και κυρίως πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνάμε αυτό το ραντεβού, το πολύ σημαντικό, με τους γιατρούς μας, τα check-up μας, τις αιματολογικές μας.
1: Κυρίως οι γυναίκες σε πολλά συγκεκριμένα σημεία. Εγώ να σας χαιρετήσω, να σας πω καλή συνέχεια.
0: Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε έτσι. Που...
1: Σήμερα ήταν μια μικρή έκπληξη και για μένα, δεν το περίμενα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Με το τραγούδι αυτό, επειδή λέγαμε για τυχερά παιχνίδια νωρίτερα που κέρδισες μία φορά 30 ευρώ, μας το ζήτησε ο Δημήτρης από τη Λάρισα.
1: Να το αφιερώσουμε, λοιπόν.
0: Έτσι, το αφιερώνω.
1: Να το αφιερώσω πάλι και στο γιο μου, εγώ
0: αυτό
1: που είμαι η τρέλη
0: μανούλα. Να σου πω, και εγώ το αφιερώνω στο γιο σου.
1: Που και, είμαι
0: στο μανούλα.
1: Και στο Μάριο.
0: Με Λοκομόντο λοιπόν πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εσύ θα κάνεις το κλείσιμο.
1: Φιλιά σε όλους, υγεία σε όλους, ηρεμία και καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες μέσα σε διάστημα 11 μηνών και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε περήφανοι που σας φιλοξενούμε στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Προέδρος Xi γίνεται ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί δεύτερη επίσημη κρατική επίσκεψη στην Αμερική, δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Xi Jinping κατά την έναρξη στάθηκε στη στρατιωτική σχέση που έχουν δεσπίσει το τελευταίο διάστημα οι δύο χώρες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουν αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και άλλα γεωπολιτικά ζητήματα μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν και το Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει σε μισή ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλων Ταΐφ και Γιαμπού. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Εν τω μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρε ομαδόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του Πασόκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκριση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα. Επίσης, η ανηφιδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική ομάδα μας μένει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ένα μου τραγούδια και δεν ήξερα τι να πρωτοξεχωρίσω από τον Κώστα Τουρνά, αγαπημένος, λατρεμένος, εδώ τον ακούμε και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ακούσαμε ένα mass-up, ας πούμε, από Κώστα Τουρνά και όχι μόνο. Μια χαρά ήταν. Λόγω της πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ συναυλία με τον Κώστα Τουρνάλα και με τον αγαπημένο Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στη Μονή Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Και από ό,τι διαβάζω, βέβαια θα σας τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις δεν θα γίνουν μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το πουσουκού θα χαλάσει λίγο ο καιρός, δηλαδή θα είναι φθινοπορεινός, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, ιδιαίτερα Παρασκευή Σάββατο, από την Κυριακή και μετά και εφεξής δηλαδή, σταδιακά θα υπάρξει κάπως έτσι μια καλυτέρευση και άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, αλλά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα. Όχι ότι ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά δεν έχει και πρόβλημα, και εκείνος είναι λίγο στα ψιλοκόκκινα, όπως τα κόκκινα είμαστε και στο κέντρο της πόλης. Επειδή σας τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, διότι είστε εν κινήσει. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102 της R3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και επειδή αισθανόμαστε αγάπη, είπαμε να την ακούσουμε κιόλας.

Είπαμε, αισθανόμαστε αγάπη, περνάμε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι θα συμβεί τελικά, θα γίνει. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Η τέταρτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών αυτό το Σάββατο, 26 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αύλιο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, στη Συμβολή των Οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους. Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η Τούμπα γίνεται σημείο συνάντησης της ελληνικής παράδοσης, φιλοξενώντας χορευτικά συγκροτήματα, πολιτιστικούς συλλόγους που μεταφέρουν στη σκηνή ήχους, ρυθμούς, φορεσιές, χορούς από διαφορετικές γωνίες της Ελλάδος και όχι μόνο. Γενικότερα, σας είπαμε, πολλά πράγματα, πολλά δρόμενα είναι να συμβούν τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας, αρκεί να μας αφήσει λίγο και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι λίγο θα μας τα μουσκέψει. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι που μου ζήτησε χαρακτηριστικά πάντα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου λέει να πεις ακριβώς αυτό που θα σου πω, ότι είναι ακατάλληλο αυτό, λέει, να το ακούσουν όσοι είναι κάτω των 25, άρα λέει να το ακούσουν όσοι είναι πάνω από 25 χρονών. Άρα εγώ και εσύ, Ζωή, οριακά μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλύτερα στους δρόμους της πόλης.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Με μεγαλοπρέπεια και στρατιωτικές τιμές στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Μεγαλειώδης υποδοχή από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο στη βάση Σεντ Άνδριους, στην ατζέντα των δύο ανδρών, εμπόριο, δασμή, τεχνητή, νοημοσύνη, Ιράν και Ταϊβάν. Παρασεπαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τα ξημερώματα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση.

0: με αφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Λαϊκή έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών. Η πρώτη παραβίαση κρατικής ψηφιακής υποδομής από την τεχνητή νοημοσύνη έγινε στην Αυστραλία, προειδοποίησε επιστημόνων για τους κινδύνους που διατρέχει η ανθρωπότητα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και ο Μάρκ Άλμον, ο Μάρκος Αμίγδαλος που τον λέω εγώ, βρίσκεται στην παρέα του Άκου να δεις. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Και από τον Μάρκ Άλμον θα πάω στην Amy Winehouse, διότι το Back to Black επιστρέφει στη σκηνή 20 χρόνια ακριβώς μετά. Υπάρχουν, σου λέει, άλμπουμς που απλώς κλείνουν ένα κύκλο και άλλα αλμπουμάκια που μοιάζουν να ανοίγουν καινούριους κύκλους. Το Back to Black ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία, στη δεύτερη δηλαδή. 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, η μουσική της Amy Winehouse επιστρέφει στο Λονδίνο για μια ξεχωριστή βραδιά. Στις 21 Οκτωβρίου στο Roundhouse, το Camden, η Amy Winehouse Band θα παρουσιάσει το Back to Black ολόκληρο σε ένα One Night Only Concert, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την 20η επέτειο του άλμπουμ. Το timing δεν θα μπορούσε, σου λέει, να είναι πιο καλό και πιο συμβολικό, διότι το Back to Black κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου του 2006, οπότε η συναυλία πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες πριν από την επίσημη συμπλήρωση των 20 χρόνων. Ο δίσκος, το Back to Black, έγινε ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ της δεκαετίας του 2000, χάρισε στην Amy Winehouse 5 Grammy και έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Η επέτειος αυτή μάλιστα δεν περιορίζεται σε αυτή τη συναυλία, διότι στις 23 του Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει μια νέα ευρυμένη επαιτειακή έκδοση του Back to Black, η οποία θα περιλαμβάνει και ακυκλοφόρητα demos και σπάνια B-sides, αλλά και ολόκληρη τη ζωντανή της εμφάνιση της Amy Winehouse στο Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φεβρουάριο του 2007. Εξάλλου, το Back to Black έχει αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο από την εποχή του. Η συναυλία αυτή στο Roundhouse θα κινηματογραφηθεί, θα μεταδοθεί αργότερα από το BBC 2 αλλά και το BBC Radio 2 θα μεταδώσει τη συναυλία. 20 χρόνια λοιπόν μετά, το Back to Black επιστρέφει εκεί που γεννήθηκε, φυσικά στο Λονδίνο. Μόνο που αυτή τη φορά τα τραγούδια της Amy θα περάσουν από μια ολόκληρη, έτσι, νέα γενιά φωνών. Y'all met at a desert storm, I met her at a clothing store. Behind closed doors, I loved you more, but he found you first when he went to war. And that's real, I'm just truthful, there's no excuses, no loophole.

Τζούλη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και μεταξύ μας κοιτούσα τις νέες αφίξεις στους κινηματογράφους της πόλης, διότι Πέμπτη, ως γνωστόν, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και γίνεται ένας χαμούλης από νέες προσθήκες και νέες ταινίες. Οπότε πάω κατευθείαν στο Zoomie. Εκδικητές, η τελευταία πράξη, αλλιώς αν θέλετε, Avengers Endgame, Encore. Λοιπόν, να το και το σαρδαμάκι. Λοιπόν, εννοείται ότι πρόκειται για τις γνωστές ταινίες φαντασίας. Δεν λέω κάτι διαφορετικό, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Λογική και ευαισθησία, είναι έτσι πιο αισθηματική ταινία. Η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Dashwood, την Έλινορ και τη Μαριάννη, οι οποίες μετά το ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους χάνουν την οικογενειακή τους περιουσία και αναγκάζονται να μετακομίσουν σε ένα λιτό εξοχικό σπίτι στο Ντέβον. Πολύ δράμα και θρίλερ έχει αυτή η εβδομάδα. Έρχεται το Φορτίο με τον αγαπημένο μου τον Ethan Hawke και τον Russell Crowe στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, πρόκειται για δραματική ταινία. Επίσης δράμα και εδώ και δράση στην καρδιά του κτίνους, ορίστε, με τον Brad Pitt στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά από αεροπορική σου λέει συντριβή στην Αλάσκα, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, αναφέρομαι στον Brad Pitt, και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος του δίνουν μάχη επιβίωσης στη φύση. Για μία ακόμη φορά δηλαδή, ο Brad Pitt δίνει μάχη επιβίωσης. Κομμένη κλωστή, και αυτό είναι θρυλεράκι. Πατρίδα, επίσης τώρα διάβαζα για την πατρίδα, την δραματική και αυτή ταινία του Παβέλ Παβλικόφσκι, η οποία είναι κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό σήμερα, σε πάει στο καλοκαίρι του 1949. Πάμε και στα γράμματα αγάπης, και αυτή δραματική. 32χρονη Σελίν σου λέει, περιμένει το πρώτο της παιδί, αλλά η σύζυγό της, η Νάντια, είναι και αυτή έγκυος. Για να αναγνωριστεί και επίσημα ως γονιός, προσπαθεί να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές και τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Πάμε και σε κάτι ισπανικό, φαντάζομαι, από τον τίτλο του, Los Dicres, μια ταινία θρίλερ και αυτή. Σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Ροντρίγκες, βασισμένη σε ένα σενάριο που συνυπογράφει ο Ραφαέλ Κόμπος, με πρωταγωνιστές τον Αντώνιο Τεδαλτόρε και Μπαρμπαρέρα Λένι. Επίσης έρχεται και το Case 137, από ό,τι βλέπω εδώ, και αυτή η δραματική ταινία. Η ιστορία διαδραματίζεται, σου λέει, τον Δεκέμβριο του 2018 στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των χαοτικών και έντονων κινητοποιήσεων των κίτρινων γυλαίκων. Πάμε και σε κάτι μουσικό. Linkin Park, Unshatter, καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος, τον Linkin Park, από τις προσωπικές στιγμές στο στούντιο του 2022 μέχρι και την κυκλοφορία του άλμπουμ τους From Zero, αλλά και τη μεγάλη του συναυλία στο Σάο Πάολο. Επίσης μουσικό το υπόλοιπο, Nivo 831, θυμάμαι, μέσα από ένα σπάνιο αρχαιακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες, στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν υποθεί μέχρι τώρα δημόσια. Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του Νίκου Βουρλιώτη, όλοι το γνωρίζουμε, ενός ανθρώπου που κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα. Και τέλος, μία ταινία για όλη την οικογένεια, Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας, αυτές που μας αρέσουν, animation. Οπότε, μιας και αναφερθήκαμε στους Linkin Park, πάμε να ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια.

μιας και σας λέγαμε για τις ταινίες που βγήκαν στους κινηματογράφους της πόλης, πάμε και σε κάτι πολύ όμορφο θεατρικό. Αναφέρομαι στην παράσταση Φάκελος Marilyn Monroe, κώδικας Erase, το φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, ενώ στο ρόλο του αφηγητή είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Η Marilyn Monroe, παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και απόλυτη στάρ του κινηματογράφου, συνεχίζει να μας απασχολεί ακόμα και σήμερα. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας, και όμως υπάρχουν και μέχρι τώρα άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Marilyn, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου, μυθοπλασία στα θραύσματα της ζωής της. Μία παράσταση που επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύθραστη, στην κατακερματισμένη της καρδιά, φωτίζοντας τη γυναίκα πέρα από την εικόνα. Μία γυναίκα που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά τη μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς της δαίμονες, αλλά πάνω απ' όλα τι ψάχνει τελικά, να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Όλα αυτά θα συμβούν και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 και έχει διπλή και στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8, και τα εισιτήρια ξεκινούν από 9 ευρώ. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους της πόλης, γι' αυτό ακούσαμε και Linkin Park, ένα άλλο αφιέρωμα είναι για τον Νίβο. Και επειδή σας έλεγα και χθες για το mural που ήδη υπάρχει και κοσμεί την πόλη της Θεσσαλονίκης του Γιώργου Μαζονάκη εκεί στον Φίνικα Θεσσαλονίκης, μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα έβλεπα σήμερα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό το mural στην περιοχή του Φίνικα, καθώς τις τελευταίες ημέρες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια, αναμένα κεράκια, χειρόγραφα σημειώματα στο σημείο και όχι μόνο. Οπότε θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που όλοι το έχουμε αγαπήσει και όλοι θέλουμε να γυρίσουμε πολλές φορές στα παλιά. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις αύριο πάλι κοντά μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: jungle.
1: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μια βαριά ατζέντα θεμάτων που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη, στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος πέρασε νωρίτερα το κατόφλι του Λευκού Οίκου, όπου το επιφυλάχθηκε μεγαλειώδης υποδοχή με στρατιωτικά αγήματα, στολισμούς και τιμές. Ανάλογη ήταν η εικόνα λίγες ώρες νωρίτερα στη βάση Σεντ Άντριους, όπου ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε ανατρέποντας το πρωτόκολλο ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε απόδοση τιμών με στρατιωτικά αγήματα, κανονιοβολισμούς και πτήσεις βομβαρδιστικών. Πολεμικά μετώπατα Ιβάν Δασμή και τεχνητή νοημοσύνη είναι στην ατζέντα των δύο πρόεδρων. «Έπρεπε να είμαστε εταίροι», δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, ενώ παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο. Συνέχισε στέλνοντας μήνυμα προς την Αθήνα: «Οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας». Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο πως αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διυλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 ευρώ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα σωζόμενα γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέα το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτό δυνατό, υπογραμμίζει με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη Μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζητούσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει. Έκαναν και δεύτερη πλάσμα αφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε η νοσηλεύτρια. Αποκάλυψε ότι οι γιατροί ζήτησαν από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα στην πολεοδομία Μυκόνου, με τα πρώτα στοιχεία να είναι αποκαλυπτικά. Στο κάδρο βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες, για χαμένα αρχεία, για υποθέσεις που δεν διεκπεραιώνονται, αλλά και για ανενεργή ηλεκτρονική εφαρμογή. Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Οι μάρτυρες περιέγραψαν επιθέσεις με φωτοβολίδες, πέτρες και καθίσματα σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ενώ τον Οκτώβριο θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου οι 142 κατηγορούμενοι. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο ίδιος επέμεινε στην εκδοχή ότι θόλωσε γιατί το θύμα τον έβρισε, ενώ η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Υποέλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά στη Λαϊκιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών στη μάχη της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στα περισσότερα βιβλία του μιλάει για ανθρώπους που έμπλεξαν με τη διαφθορά και το ποτό. Και η ζωή του ακολούθησε παρόμοια πορεία. Από το Ναδύρ βρέθηκε στο ζενίθ της λογοτεχνίας. Από την κορυφή όμως οδηγήθηκε στην κάθετη πτώση, καθώς έχασε τον έλεγχο της ζωής του και υπέκυψε στο αλκοόλ, αλλά κυρίως στο χάος της καθημερινότητας που είχε οργανώσει με τη γυναίκα του. Τι θα ρείτε είναι η καθημερινότητα, μια υπόθεση με την οποία μπορούμε να κάνουμε λόγο μόνο με χιούμορ και να λέμε τι να κάνω, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ήπουλα και σκληρά η μελαγχολία, απαντά κάποια στιγμή, και όσο θα περνά ο καιρός θα απαντά ακόμη πιο επιτακτικά. Κάποτε γινόταν αλλιώς. Και τότε πρέπει να απαντήσεις. Πάντα υπάρχει ελπίδα να μην απαντήσουμε όπως ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Στα χρόνια της ανόδου αλλά και της πτώσης του Francis Scott Fitzgerald θα κινηθούμε χρονικά, μουσικά, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με τη δεκαετία του 20 και συγκεκριμένα με το 1924 το πρώτο μας τραγούδι ήταν το Fascinating Rhythm, το οποίο ερμήνευσαν η Adele Astaire και ο μικρότερος αδερφός της, Fred Astaire, με τον George Gershwin στο πιάνο. Ο Francis Scott Fitzgerald γεννήθηκε στο St. Paul της Μινεσότα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1896. Ήταν γιος του Edward Fitzgerald και της Mary McQuillan, Ιρλανδικής καταγωγής. Μάλιστα, η μαμά ήταν κόρη ενός Ιρλανδού μετανάστη, ο οποίος απέκτησε πολύ μεγάλο βιός ως παντοπόλης. Η οικογένειά του ανήκε, θα λέγαμε, στην μεσαία τάξη, με ισχυρούς δεσμούς με τον καθολικισμό, κυρίως λόγω της καταγωγής της μητέρας. Ο εξάδελφος του Francis Scott Fitzgerald, ο Francis Scott Key, ήταν, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο. Τις περιόδους 1898-1901 και από το 1903 έως το 1908, ο Fitzgerald έζησε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως πολιτής για την επιχείρηση Procter & Gamble. Μετά την απόλυσή του το 1908, η οικογένεια επέστρεψε στη Μινεσότα και ο Fitzgerald γράφτηκε στη σχολή St. Paul Academy and Summit School, όπου φίτησε το διάστημα 1908-1911. Στη συνέχεια δε παρακολούθησε μαθήματα στην προπαρασκευαστική σχολή Newman School στο Hackensack του New Jersey. Και νάτο, στο 1913 ξεκινά σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί ο Scott Fitzgerald θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους συγγραφείς και κριτικούς Edmund Wilson και John Peel Bishop, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε στα περιοδικά Pinchot Tiger and Nassau Literary Magazine. Θα λέγαμε ότι είχε μέτριες ακαδημαϊκές επιδόσεις και σε συνδυασμό με την απόφασή του να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία εγκατέλειψε τις σπουδές του το 1917 χωρίς να πάρει πτυχίο. Τον Οκτώβριο του 1917 θα καταταχθεί στον Αμερικανικό στρατό για να συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε ήταν που εγκατέλειψε μια για πάντα το Πρίστον. Ο Fitzgerald θα ολοκληρώσει το μυθιστόρημα The Romantic Egotist, την περίοδο κατά την οποία εκπαιδευόταν ακόμη ως αξιωματικός στα στρατόπεδα Zachary Taylor και Sheridan. Όταν κατέθεσε το έργο εκείνο στον εκδοτικό οίκο Charles Scribner Sons, έλαβε ως απάντηση μία επιστολή στην οποία, προσέξτε, αναγνωριζόταν η πρωτοτυπία αλλά δεν γινόταν δεκτό προς δημοσίευση χωρίς αναθεωρήσεις. Το πάλεψε, κατέθεσε για δεύτερη φορά το μυθιστόρημα, παρόλα αυτά του το απέρριψαν εκ νέου. Την περίοδο της στρατιωτικής εκπαίδευσής του στο στρατόπεδο Sheridan τον Ιούνιο του 1918, ο άνθρωπός μας γνώρισε και ερωτεύτηκε την Τζέλντα Σάερ, κόρη δικαστή. Μουσική
Και πιστέψτε με, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι πραγματικά εκείνες οι συναντήσεις που όταν τις σκέφτεσαι χρόνια μετά, λες να πάρει και να σηκώσει. Δεν μπορούσες εκείνη την ώρα να περνούσες από τον κάτω δρόμο. Τον επόμενο χρόνο και μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισαν να μετακομίσουν παρέα στην πόλη της Νέας Υόρκης με στόχο να παντρευτούν. Τότε ο Φιτζέραλντ εργαζόταν για μια διαφημιστική εταιρεία και παράλληλα έγραφε διηγήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να πείσει την αγαπημένη του Τζέλντα πως θα ήταν ικανός να συντηρήσει οικονομικά μια οικογένεια. Κάπως έτσι, η Τζέλντα ανοίγει μια μέρα την πόρτα και φεύγει. Είχαν ήδη προλάβει να ραβωνιαστούν, Ο Φιτζέραλντ, συντετριμμένος, επιστρέφει στους γονείς του, στο Σεν Πολ, προκειμένου να πέσει με τα μούτρα και πάλι στο γράψιμο, για να γράψει το «Η άλλη όψη του παραδείσου», «This side of paradise», που έγινε δεκτό προς δημοσίευση από τον Maxwell Perkins των εκδόσεων Charles Scribner's Sons στην άνοιξη του 1919. Παράλληλα, ξεκίνησε να γράφει μικρές ιστορίες για λογοτεχνικά, περιοδικά και έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας. Το μυθιστόρημά του εκδόθηκε τελικά στις 26 Μαρτίου του 1920 και θα λέγαμε ότι τον κατέστησε έναν από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής του. Προσέξτε πόσο φτηνοί μπορούν να είναι ορισμένοι άνθρωποι. Η επιτυχία του είχε ως αποτέλεσμα την επανασύνδεσή του με την Τζέλντα, η οποία Τζέλντα, μόλις είδε παρά, γύρισε. Και θα μου επιτρέψετε σε καμία περίπτωση να μην σταθώ στη λογική του «Όχι, γύρισε γιατί τώρα πια έβλεπε πώς μπορούσε να αποκτήσει οικογένεια». Ο άνθρωπός μας την παντρεύτηκε. Μία εβδομάδα μετά την έκδοση του βιβλίου. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Frances Scott Fitzgerald, Σκότι, για να ξεχωρίζει από τον μπαμπά, η οποία γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1921. Ένας εκ των βασικών εκπροσώπων της λεγόμενης χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, φίλες και φίλοι, θα έχανε για πάντα την ίδια του τη ζωή με αυτό το ολέθριο λάθος. Απλά δεν το είχε καταλάβει. Πριν δούμε όμως πώς την έχασε τη ζωή αυτή, αξίζει να σταθούμε στον όρο χαμένη γενιά, παίρνοντας ωστόσο και ένα μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο 1925. Οι Lou Brown, Billy Rose θα γράψουν τους στίχους και ο Ray Henderson θα τους μελοποιήσει, δημιουργώντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς εκείνης, το Don't Bring Lulu. Ο Bill Murray, ένας από τους πρώτους που το ερμήνευσαν, είναι αυτός ο οποίος θα ακουστεί στη σημερινή μας εκπομπή.

Κάθε φορά, φίλες και φίλοι, που γίνεται κουβέντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σκέψη αναπόφευκτα περιστρέφεται γύρω από τα στρατιωτικά γεγονότα, σαφώς τα πεδία των σκληρών μαχών, τη μοναξιά των χαρακομμάτων, τις πολιτικές αποφάσεις. Μέσα σε αυτό το φρικτό σκηνικό βρίσκεται και μια ομάδα ανθρώπων απογοητευμένων από τις εξελίξεις, οι οποίοι δεν πάβουν όχι μόνο να ονειρεύονται, αλλά και να προσπαθούν να δημιουργούν έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο πλασμένο από τα ιδανικά τους, μακριά από αιματοχυσίες και πολιτικά παιχνίδια. Μακριά από αιματοχυσίες και πολιτικά παιχνίδια. Το 1918 δεν ήταν μόνο η χρονιά κατά την οποία λήγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά είναι και η χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας αναδύεται σταδιακά μια νέα γενιά Αμερικανών λογοτεχνών, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τη γενέτειρά τους με κατεύθυνση την Ιγυραιά Ήπειρο και συγκεκριμένα το Παρίσι. Την πόλη όπου δεν φάνταζαν απλώς ονειροπόλη ή ουτοπιστές, θα έλεγε κανείς έμοιαζαν με διεκδικητές της απελευθέρωσης από τα δεσμά του συντηρητισμού και τις μνήμες του φρικτού πολέμου. Τι ήταν όμως αυτή η γενιά? Ήταν μια παρέα, μια συντροφιά όπως όλες οι άλλες? Ήταν κάποιοι φίλοι που αντάμωναν στα καφέ του Παρισιού και συζητούσαν έτσι απλά για τα έργα τους και δημιουργούσαν, θα λέγαμε, με φόντο την Ευρώπη του 1920. Σίγουρα ήταν κάτι παραπάνω, για να μείνω στην ιστορία. Συγκεκριμένα ήταν ένας πυρήνας στοχαστών που με ορίζοντα τη σκέψη τους και όπλο τους τις λέξεις περιέγραφαν τη σκληρή καθημερινότητα, νάτι πάλι μπροστά μας, τον πόλεμο, τις αλλαγές της εποχής τους, την ταραγμένη τους ζωή και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και όλα αυτά, ναι, με χιούμορ, με ρεαλισμό, με καθαρότητα, πάνω απ' όλα με ευαισθησία. Θα έλεγε κανείς ότι μιλάμε για ένα εκρηκτικό πραγματικά μείγμα. Γιατί ονομάστηκαν «Χαμένη γενιά»? Ο όρος αυτός αποδόθηκε από την Γερτρούδη Στάιν, την κυρία της παρέας. Σχετίζεται κυρίως με την μετανάστευσή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναζήτηση εκείνης της νέας πνευματικής πατρίδας, όπου θα μπορούσαν να πάρουν στα άρκα και οστά τα όνειρα και οι επιδιώξεις τους. Πράγματι, στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920, στην πόλη του φωτός, στην πόλη των ευχεριών, αντάμωσαν ο Σκοτ Φιτζέραλντ, ο Έρνστ Χέμινγκουεϊ, ο Έζρα Πάουντ, ο Μάντοξ Φορτ, για να σηκώσουν ένα ποτήρι μπράντι και να συζητήσουν για τον κόσμο. Και όλα αυτά, δεν είναι τυχαία η επιλογή της μουσικής μας, φίλες και φίλοι, όλα αυτά υπό τις μελωδίες της jazz, η οποία τότε χαρακτηριζόταν βέβαια και η μουσική των αμαρτωλών, όπως έλεγαν. Η χαμένη γενιά του 20 είναι κάτι παραπάνω από μια περασμένη εποχή. Είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό καλλιτεχνικό ρεύμα ή μια μερίδα εκπατρισμένων δημιουργών. Η χαμένη γενιά του 20 αποτελεί το αντάμωμα, το σταυροδρόμι Ευρώπης και Αμερικής. Αποτελεί έναν διάβλο για τη μετάδοση όλων εκείνων των ιδεών που έμελαν να αλλάξουν την πορεία της σύγχρονης σκέψης. Αλλά και μια γοητευτική ιστορία που δεν τελείωσε

τελικά στους δρόμους του Παρισιού τη δεκαετία του 30 που ακολούθησε, αλλά που αποτελεί μέχρι και σήμερα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα. Γιατί το λέμε αυτό? Για σκεφτείτε, οι οικονομικές κρίσεις δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη. Και όταν λέω δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν εννοώ είναι ακόμη στο δρόμο και έρχονται, είναι ότι έχουν έρθει και δεν έχουν περάσει ακόμη από πάνω μας, να το πω καλύτερα. Προσέξτε πώς περιγράφει τον κόσμο του στην Κατάρρευση ο Φιτζέραλντ, στο έργο Κατάρρευση, για να πάρουμε και μία ιδέα από αυτό που χαρακτήριζε αυτήν τη γενιά. Και βέβαια, η ζωή όλη είναι μία διαδικασία κατάρρευσης. Αλλά τα πλήγματα που την κάνουν δραματική, τα μεγάλα ξαφνικά πλήγματα που έρχονται ή φαίνεται να έρχονται απ' έξω, αυτά που θυμάσαι και τα θεωρείς αιτία όλων των δεινών και σε στιγμές αδυναμίας τα λες φίλου σου, τα πλήγματα δεν δείχνουν τις συνέπειες τους αμέσως. Υπάρχει και ένα άλλο είδος πλήγματος που έρχεται από μέσα, που δεν το νιώθεις παρά μόνο όταν είναι αργά πια για να κάνεις κάτι. Ωστόσο, συνειδητοποιείς κάτι ανέκλητο, ότι από μία άποψη ποτέ δεν θα είσαι ξανά ο άνθρωπος που ήσουν. Και συνεχίζει ο Φιτζέραλντ. Τα πλήγματα του πρώτου είδους φαίνεται να συντελούνται γρήγορα, αλλά του δεύτερου είδους συντελούνται χωρίς να το καταλάβεις, μολονότι συνειδητοποιούνται ξαφνικά. Η δική μου ευτυχία στο παρελθόν έφτασε συχνά σε τέτοια έκσταση που δεν μπορούσα να τη μοιραστώ ακόμη και με το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο. Και νομίζω ότι η ευτυχία μου ή το ταλέντο μου για αυταπάτη ή ό,τι άλλο θέλετε ήταν μια εξαίρεση. Δεν ήταν το φυσικό πράγμα, αλλά το αφύσικο, τόσο αφύσικο όσο και το μπούμ της ευημερίας, για να καταλήξει ο Φιτζέραλντ. Και η πρόσφατη εμπειρία μου είναι παράλληλη με το κύμα ευημερίας, για να καταλήξει ο Φιτζέραλντ. Και η πρόσφατη εμπειρία μου είναι παράλληλη με το κύμα της απελπισίας που σάρωσε το έθνος όταν το μπούμ κατέρευσε.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο εκπρόσωπο της χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, τον Francis Scott Fitzgerald. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτός, φίλες και φίλοι που ακούσαμε, ήταν ο Jack Fulton στο Lover, Come Back to Me. Τον συνόδευσε η ορχήστρα του Paul Whiteman, ένα από τα κορυφαία τραγούδια, 1928, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο show του Broadway με τίτλο The New Moon, από του Zygmunt Romberg στη μουσική και τον Oscar Hammerstein τον δεύτερο στους στίχους. Η δεκαετία του 20, μια δεκαετία που έμεινε γνωστή ως η εποχή της jazz ή αλλιώς τα Roaring Twenties, υπήρξε καθοριστική για την πορεία του Fitzgerald. Το δεύτερο μυθιστόρημα που ολοκλήρωσε με τίτλο The Beautiful and Damned, όμορφη και καταραμένη, θα δημοσιευθεί το 1922, ενώ το 1925 θα εκδοθεί το κορυφαίο κατά πολλούς έργο του The Great Gatsby, ο υπέροχος Gatsby. Η υπόθεσή του εκτελήσεται την ίδια χρονική περίοδο, την εποχή της jazz δηλαδή, στο Long Island, και περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις του αφηγητή Nick Carraway με τον μυστηριώδη εκατομμυριούχο Jay Gatsby και το πάθος του Gatsby προκειμένου να επανασυνδεθεί με την παλιά αγαπημένη του, την Daisy Buchanan. Έμπνευση για το μυθιστόρημα αποτέλεσε κατά πολύ μια νεανική ερωτική ιστορία του Fitzgerald με την τότε νεαρή κοσμική Ginevra King, αλλά βέβαια και τα οργιώδη πάρτι στα οποία πήγαινε ο Fitzgerald στην βόρεια ακτή του Long Island το 1922. Την πρώτη εκδοχή του την υπέβαλε το 1924 στον εκδότη Maxwell Perkins, ο οποίος έπεισε τον Fitzgerald να αναθεωρήσει το έργο. Μετά από μπόλικη σκέψη σχετικά με τον τίτλο του μυθιστορήματος, μια πρόταση ήταν το «Κάτω από το κόκκινο, το λευκό και το μπλε», ο Perkins πείθει τον Fitzgerald να αλλάξει τον τίτλο σε «Ο υπέροχος Gatsby». Το έργο απέσπασε γενικώς καλές κριτικές, αλλά από εμπορικής πλευράς τότε υπήρξε μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Ω, ναι. Φύση απεσιόδοξος ο Fitzgerald πίστευε από τότε, μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του όπως θα δούμε, ότι είχε αποτύχει στη ζωή του και ότι συνολικά το έργο του και όχι μόνο ο υπέροχος Gatsby θα ξεχνιόταν. Και σε όλα αυτά προσθέστε και μια σύζυγο η οποία ουσιαστικά δεν κάνει απολύτως τίποτα και απλά περιμένει τις εισπράξεις προκειμένου να ξοδέψει. Ο φόβος θα μου ξαναφύγει αν δεν πάνε τα πράγματα καλά ήταν πάντα μεγάλος. Πάντως το μόνο που δεν ξεχάστηκε ήταν το έργο του, φίλες και φίλοι, διότι μετά το θάνατό του το μυθιστόρημα επανεξετάστηκε από την φιλολογική κριτική και σύντομα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συμπεριλήφθηκε στην ύλη πολλών ανθολογίων λογοτεχνίας που χρησιμοποιούνταν στα αμερικανικά γυμνάσια και βέβαια βρήκε και μία αντίστοιχη θέση στο κέντρο της λαϊκής κουλτούρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα ο υπέροχος Gatsby έχει μεταφερθεί στο σινεμά μέχρι και σε 4 διαφορετικές ταινίες, αλλά και σε τηλετενίες

έχει διασκευαστεί σε θεατρικά, σε κόμιξ και έχει γίνει ακόμη και όπερα αλλά και μπαλέτο. Όπως γνωρίζουμε ήδη από την αναφορά που έγινε στη χαμένη γενιά, ο Φιτζέραλντ αγαπούσε πάρα πολύ την Γαλλική Ριβιέρα. Μισό τσιγάρο δρόμος από το Παρίσι, εκεί όπου γνωρίστηκε με τους άλλους Αμερικανούς λογοτέχνες, τον Ernest Hemingway, τον οποίο ο Φιτζέραλντ θαύμαζε. Και με τη σειρά του βέβαια ο Hemingway έγραψε κάποτε για το ταλέντο του Φιτζέραλντ πως ήταν τόσο φυσικό το ταλέντο του Φιτζέραλντ όσο το σχήμα που αφήνουν στη σκόνη τα φτερά μιας πεταλούδας. Στα τέλη της δεκαετίας εκείνης, στα τέλη της δεκαετίας του 20, ο Φιτζέραλντ ξεκινά την επεξεργασία του τέταρτου μυθιστορήματός του. Παρ' όλα αυτά, εντελώς μεταφορικά αυτό που θα πούμε, κοιτά προς τον ουρανό και συνειδητοποιεί ότι τα σύννεφα της ζωής του είναι κατάμαυρα. Τα χρήματα που φεύγουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό αρχίζουν να γίνονται λιγότερα από τις εισπράξεις. Και σε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τα οποία εμφανίζει η σύζυγός του. Η μουρμούρα της αρχικά ήταν μουρμούρα, δεν άργησε να γίνει ο θάνατος του ερωτά τους. Δυστυχώς μετά θα έρθει στην επιφάνεια η σχιζοφρένειά της, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους μελετητές του συγκεκριμένου ζευγαριού το πιο μεγάλο αγκάθι στο ήδη έφθραυστο δέρμα του γάμου τους. Ενώ τα τεράστια έξτρα οικονομικά κόστη από τις αγωγές και τις περιθάλψεις στις διάφορες ψυχιατρικές κλινικές για την σύζυγο έπληξαν για τα καλά τον Φιτζέραλντ, ο οποίος ήδη ψιλοκοιμόταν με ένα μπουκάλι ουίσκι στο πλευρό. Και βέβαια δεν έπαψε ποτέ να συχνάζει σε εκείνα τα μέρη στα οποία ο καπνός μπαίνει μες στα μάτια, smoke gets in your eyes, που λέει και το τραγούδι το οποίο τώρα μόλις θα ακούσουμε, ο Paul Whiteman και πάλι και η ορχήστρα του, Bob Lawrence στα φωνητικά, 1934, έχουμε αλλάξει δεκαετία, επαναλαμβάνω, smoke gets in your eyes.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Smoke Gets in Your Eyes, μια επιτυχία του 1934 των Harbach and Kerr. Εμείς ακούσαμε τον Bob Lawrence, τον οποίον συνόδευε ο Paul Whiteman και η ορχήστρα του. Η έμπνευση του Fitzgerald πήγε περίπατο. Η υγεία του κλονίστηκε όσο περνούσε ο καιρός. Η κόρη του δεν του μιλούσε μέχρι που έπαψε οριστικά να του μιλάει. Παρόλο που στο πλευρό του στάθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η δημοσιογράφος Σίλα Γκρέαμ, με την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια στιγμή θα συνάψει και ερωτική σχέση, η αντίστροφη μέτρηση είχε πλέον αρχίσει. Ο συγγραφέας, που ήξερε όσο κανείς πως πρέπει να γράφεις στα βιβλία αυτά που δεν μπορείς να εμπιστευθείς σε κανέναν, πως δεν πρέπει να βουτάς την πένα σου στο μελάνι αλλά στη ζωή, ο συγγραφέας που ήξερε όσο κανείς πως όλες οι λύπες αντέχονται αν τις τοποθετήσεις έντεχνα μέσα σε μια ιστορία, είχε βρει, να το πούμε έτσι απλά, τον πελά του με την Zelda Shire. Την αγάπησε βαθιά, αμετάκλητα. Αν είχε να διαλέξει ανάμεσα σε καριέρα και αγάπη, θα προτιμούσε να μείνει για μια ζωή άνεργος και άεργος, αλλά αλυσοδεμένος στην ψυχή της. Η ψυχική υγεία της Zelda θα παραμείνει εύθραυστη μέχρι και το τέλος της ζωής της. Μετά από μία νευρική κατάρρευση, το 1930 εισήχθη σε κλινική της Ελβετίας μέχρι το Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς, το Σεπτέμβριο του 1931 δηλαδή, και στη συνέχεια μαζί γύρισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 1932 η Zelda εισήχθη εκ νέου σε νοσοκομείο της Βαλτιμόρης. Την ίδια περίοδο, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει λίγο, ο Fitzgerald νίκησε το κτήμα Λαπέ στα προάστια του Τόνσον, εκεί όπου αφιερώθηκε στο νέο του μυθιστόρημα, το οποίο εκδόθηκε τελικά το 1934 με τον τίτλο «Tender is the Night», «Τρυφερή είναι η νύχτα», και το οποίο αποτέλεσε, όνε, άλλη μία, για την εποχή έτσι, εμπορική αποτυχία. Κακό τελικά να αναγνωρίζεσαι μετά θάνατον, αν και πιστεύω ότι το έχουμε δει και συντροφιά και το γνωρίζετε σαφώς και πολύ πριν γνωριστούμε, ότι ως επιτοπλίστων αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι των καιρών τους. Συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, έχουν την ικανότητα να γράφουν για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, ο οποίος δεν γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους της ίδιας εποχής, με αποτέλεσμα να έρχεται αυτό που προαναφέραμε, η μετέπειτα φιλολογική κριτική για να αποδώσει τα εύσημα. Στο «Τρυφερίνη νύχτα» ο Fitzgerald καταγράφει εμέσως, μέσα από βλέμματα τρίτων, την σταδιακή φθορά της σχέσης του ψυχιάτρου Dick Diver και της χαρισματικής σχιζοφρενούς σύζυγου του Nicole, χωρίς να τηρεί χρονολογικές συμβάσεις. Το ξέρω, κάτι σας θυμίζει. Ξεκινάει την μυθιστορηματική του σύνθεση μέσα σε ένα κλίμα εφορίας και ανεμελιάς. Συνεχίζει με ένα φοβερό flashback και επιστρέφει στο παρόν πλέον με ισχυρές δόσεις απελπισίας. Όμορφη, ευκατάστατη και ευφυής η Diver και τα δύο τους παιδιά περνούν το καλοκαίρι μεταξύ Ιταλικών συνόρων και Μασσαλίας. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει, τα γαλλικά παράλια είναι της μόδας και ένας συρφετός από αργόσχολους κοσμικούς συναγωνίζονται μεταξύ τους στην επίδειξη υλικής ευδαιμονίας. Ωστόσο, μια υποψία πλανάται στον αέρα. Πίσω από την ιδυλιακή εικόνα των Diver κρύβεται κάποιο μυστικό και παράλληλα ανθίζει και ένα φλερτ. Ο Dick είναι έτοιμος να παραδοθεί στην αγκαλιά μιας άλλης γυναίκας, μιας νεαρής ηθοποιού
που έχει μόλις ξεκινήσει την καριέρα της στο Hollywood. Το 1937, με πολλά οικονομικά προβλήματα να τον βαραίνουν, ο Fitzgerald θα υπογράψει συμβόλαιο με την Metro Goldwyn Mayer, εξάμηνης διάρκειας και με αμοιβή $1,000 την εβδομάδα, παρακαλώ. Αργότερα ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει τις όποιες οικονομικές δυσκολίες ήθελε να δοκιμάσει στον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως σεναριογράφος χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Το 1939 ξεκίνησε το πέμπτο μυθιστόρημά του, The Love of the Last Icon, βασισμένο στη ζωή του στελέχους Irving Thalberg και μια προσπάθεια προσέγγισης του κόσμου του Hollywood και περιγραφής του αμερικανικού ονείρου.

Η ορχήστρα του Benny Goodman συντρόφευσε την Mildred Bailey, φίλες και φίλοι, στο I Thought About You, των Mercer και Van Housen, με μεγάλη επιτυχία του 1939. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν το μουσικό μας διάλειμμα, The Love of the Last Icon, έμεινε ημιτελές, αλλά εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, έπειτα από σχετική επιμέλεια των σημειώσεων του Fitzgerald από τον φίλο του, τον Edmund Wilson. Την ίδια περίοδο αποξενώθηκε από την Zelda, η οποία συνέχισε να ζει σε ιδρύματα. Και όπως είπαμε, εκείνος ήδη είχε συνδεθεί με την δημοσιογράφο Σίλα Γκρέχαμ. Σταμάτησε να πίνει, η αλήθεια είναι, και εργάστηκε με ζήλο στο τελευταίο του μυθιστόρημα. Τέλη Ιούλη ολοκλήρωσε το Κοσμοπόλιταν. Ήταν και το Κοσμοπόλιταν ήταν το τελευταίο του σενάριο για το Hollywood, το οποίο, αν και δεν γυρίστηκε σε ταινία, αναθεωρήθηκε μετά το θάνατό του και κρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα σενάρια που έχει δει ποτέ ο αμερικάνικος κινηματογράφος. Ο Fitzgerald, φίλες και φίλοι, υπήρξε αλκοολικός ήδη από νεαρή ηλικία, ενώ κατά την δεκαετία του 20 ο προσωπικός του μύθος ήταν συνδεδεμένος με την ιδιότητα αυτή. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του, ειδικά κατά τα τέλη της δεκαετίας του 30. Το 40 επέστη δύο καρδιακές προσβολές. Η τελευταία, στις 21 Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, προκάλεσε και τον θάνατό του σε ηλικία 44 χρόνων. Έσβησε στα χέρια του πραγματικού του έρωτα, της Σίλα Γκρέχαμ. Τον θάψανε στο Ρόκβιλ, εκεί που θάφτηκε και η Τζέλτα Φιτζέραλντ δίπλα του το 1947. Μπερδεμένος μια ολάκερη ζωή, παρόλο που είχε όλα τα προσόντα και ακόμη πιο πολλά, ποτέ του δεν υπήρξε περήφανος για το σύνολο του έργου του. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακροβασία του ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και τον προσδιορισμό από τους άλλους. Ενώ με καθυστέρηση και μετά από μια σειρά σπασμωδικών συγγραφικών κινήσεων έμελε να αντιληφθεί πως, προσέξτε, η σπαρακτική στιγμή που συμβιβάζεσαι με λιγότερα από όσα αξίζεις σηματοδοτεί την ακόμη πιο σπαρακτική στιγμή κατά την οποία παίρνεις λιγότερα και από όσα με τα οποία συμβιβάστηκες. Είναι όντως σπαρακτική η στιγμή που οι συνθήκες ή οι άνθρωποι μας καλούν να συμβιβαστούμε με έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον οποίο ζούσαμε ως τη στιγμή της αποδοχής του συμβολέου μας. Διότι εκεί τελειώνουν όλα, αργά και βασανιστικά, αλλά τελειώνουν. How deep is the ocean είναι και το τελευταίο μας τραγούδι. Το Irving Berlin, η ορχήστρα του Paul Whiteman, συντροφεύει τον Jack Fulton. Γεια και χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλητό Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε βίντεο που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, όπου βρίσκεται η Αμερικανο-Βρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Το Μάρτιο, το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς κατά της βάσης Diego Garcia. Ο ένας βαλιστικός πυράβλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση, όμως ο δεύτερος χρειάστηκε να αναχαιτιστεί με πυράβλο SM-3 που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο μεταξύ, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το Ρωσο-Ουκρανικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Πούτιν στη Σύνοδο της Ομάδας τον 20 τον Δεκέμβριο. Η Ρωσία εκτιμά πραγματικά την πρόσκληση. Δεν έχει αποφασίσει ο Πούτιν αν θα μεταβεί, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου Προέδρου, Δημήτρη Πεσκόφ. Η Ρωσία όμως ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουνς κατά Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo. Μάλιστα, αναφέρει ότι η Λιθουανία γνωρίζει εδώ και καιρό τα συγκεκριμένα σχέδια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε κέντρο εφοδιαστικής στην Οδυσσό, σε χώρο αποθήκευσης ντρόουνς στο Νόβι Μπίλιαρι και σε φορτηγό πλοίο το οποίο κατευθυνόταν προς την Οδυσσό. Στη Νέα Υόρκη τώρα η ενεργειακή ασφάλεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και συναντήσεων που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άκουσε και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα από τις ΗΠΑ ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές, μιλώντας εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Λίγο νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Μπένσαμιν Νετανιάχου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, των οποίων τα συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Μετά τη σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας από το Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών. Ο Σι είπε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πρέπει να συνυπάρξουν ειρηνικά, υπογράμμισε, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Είπε πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό, αλλά και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει υπό τον ανθρώπινο έλεγχο. Πάνω από 100.000 ειδικά φυλαπορίας έχουν σταλεί μέσω της ιστοσελίδας gov.gr σε Έλληνες πολίτες από τις στρατιωτικές σχολές, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επισημαίνει ότι είναι παντελώς ανυπόστατες οι φήμες για επιστράτευση. Η μαζική αποστολή τους εντάσσεται στην επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων και στην ακριβή χαρτογράφηση του έμψυχου δυναμικού της εφεδρείας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του θεσμού. μετά το θάνατο Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Σωρία καταγγελιών γίνονται και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Στη δικαιοσύνη έφτασε περίπτωση εταιρείας που διαφήμιζε υπηρεσίες χωρίς εξειδικευμένο γιατρό. Γιατροί χωρίς ειδικότητα και συνταξιούχοι προχωρούσαν σε παράτυπες ιατρικές πράξεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά επιστημονικές αποδείξεις για τις ιατρικές πράξεις και τους εξοπλισμούς ιατρίων όλων των ειδικοτήτων. Έλεγχοι σε εξέλιξη είναι σε κέντρα υγείας για παραπλανητικές διαφημίσεις και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο χώρος της ψυχικής υγείας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ Αυλίδος. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε άνετα τη Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του Open της Σιγκαπούρης. Επόμενη αντίπαλος για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα είναι η Τάλια Γκίμψον από την Αυστραλία. Στην πρόγνωση του καιρού αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια και σήμερα αυτής της εκπομπής, και ελπίζουμε και εσάς στα μηνύματα και στην ακρόαση 693-0078-228, αριθμός Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να το κοινοποιήσουμε, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, που είστε αυτή την ώρα, τι αντιμετωπίζετε, τι βλέπετε μπροστά σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Βγαίνει πριν από μένα ο Θανάσης Βικόπουλος και λέει για Σκοτ Φιτζέραλντ και καλλιτεχνικά πράγματα, και τα λέει και με... λέει κάτι random ονόματα με έναν τρόπο που είναι σαν να τα... πρέπει να τα ξέρεις εσύ, πρέπει να τα γνωρίζεις, σαν να σου μιλάει, ας πούμε, για το γείτονα. Εδώ βγήκες απ' έξω, ας πούμε, και είδες το Σκοτ Φιτζέραλντ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα θα κάνω την επανάστασή μου και θα σας μιλήσω για τον Πέτερ Καλφαμπερζέ, Ρώσο κοσμηματοπόλη, γνωστό από τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα. Εντάξει, όχι, μην ξεφύγουμε. Παιδιά, κλείνω περιφερειακός. Αυτά θα σας πω εγώ. Σιγά μην σας έλεγα τώρα Φαμπερζέ και τέτοια. Ποιος είναι αυτός? Τυχαία τον πέταξε μπροστά μου και τον είπα. Δεν θα φάμε τη δουλειά του Θανάση. Για να ξέρετε λοιπόν, σε λίγη ώρα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο περιφερειακό και από τις 11 το βράδυ μέχρι το πρωί αύριο στις 5 θα κλείσει και στα δύο ρεύματα το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έχετε το νου σας, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Όσοι δεν κυκλοφορείτε και βρίσκεστε στα σπίτι, σε λίγη ώρα, 21:45, η Εθνική ρίχνεται στη μάχη για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Ίσως τη μόνη αντίπαλο στα μέτρα μας σε αυτόν τον όμιλο και με την οποία θα είχαμε κάποιες ελπίδες να πάρουμε θετικά αποτελέσματα, καθώς οι άλλες δύο είναι Γερμανία και Ολλανδία σε ανασύνταξη και οι δύο.

Νωρίτερα ακούσατε την Τόνια Σουφλέρη να σας λέει ότι στο mural που έφτιαξε ο Χαγιάτε, γνωστός και ως Ηλίας Στήλος στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη πριν από λίγες μέρες, ως φόρο τιμής για τον τραγουδιστή που έφυγε τόσο άδικα, πλήθος κόσμου αφήνουν κεριά και λουλούδια εκεί από το γήπεδο του Φίνικα, κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, επισκέπτες, διάφοροι περαστικοί, αποτείουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που τόσο πολύ συγκίνησε με τον χαμό του. Και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, έγραψε νωρίτερα, όταν ξεκίνησα να φτιάχνω αυτό το mural του Γιώργου Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη για τον άδικο χαμό του, ήθελα απλώς να τιμήσω τη μνήμη του. Αυτό που συμβαίνει όμως τώρα, με τις δικές σας καταθέσεις ψυχής, ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τα σημειώματα και τα αφιερώματα δείχνουν ότι στις δύσκολες στιγμές γίνομαστε ένα. Σας ευχαριστώ που ομορφαίνετε τον πόνο με την ανθρωπιά σας. Είναι χαρακτηριστική η ανάρτησή του, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ο πόνος κάτι που μας ενώνει, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που τελικά, όπως φαίνεται, τον αγαπούσε σχεδόν όλη η Ελλάδα. Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν να πούν κάτι αρνητικό. Δεν είναι τυχαίο το πάνδημο αυτό αντίο.

Και θα πάμε στη Χαλκιδική. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228, όπως και η Κωνσταντίνα, σε αυτόν τον αριθμό, στο Viber, τα μηνύματά σας. Και θα πάμε στη Χαλκιδική. Σήμερα ο Νίκος Πιτζιακίδης ήταν εκεί για την εκπομπή Περίμετρος, τη μεταμόρφωση Χαλκιδικής λοιπόν, εκεί όπου συντελείται ένα μικρό θαύμα. Και αυτό γιατί, καταρχάς, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είναι πάρα πολλοί από αυτούς, αρκετοί μάλλον, όχι πάρα πολλοί, να μην υπερβάλλουμε, τρίτεκνοι και άνω. Δηλαδή τη στιγμή που άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, εκεί υπάρχουν οικογένειες με τρία και πλέον παιδιά. Επίσης, εδώ και λίγα χρόνια, μια οικογένεια πολυτέκνων με 12 παιδιά μετακόμισε από την Αθήνα στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής, γιατί είχε έρθει για διακοπές, τους άρεσε ο τόπος και αποφάσισε να μείνει εκεί. Και ακολούθησαν άλλες 10 οικογένειες πολυτέκνων, τις οποίες συμπαρέσυρε η πρώτη, καθώς έκαναν παρέα μεταξύ τους στην Αθήνα και λέγε, ήρθαν διακοπές, τους άρεσε και αυτούς, και έτσι 10 οικογένειες πολυτέκνων έχουν μετακομίσει στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής και ζουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Το δε δημοτικό σχολείο της περιοχής, το οποίο κινδύνευε να κλείσει γιατί δεν είχε μαθητές, πλέον είναι πενταθέσιο, αριθμεί 72 μαθητές και χρειάζεται επιπλέον σχολικές αίθουσες για να φιλοξενήσει τους μαθητές που είναι πλέον υπεράριθμοι σε σχέση με το σχολικό κτίριο. Αυτές είναι οι ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρωτοβουλία για την Κύπρο στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στον ΟΗΕ, στην ατζέντα και η ενέργεια. Δημοσιονομική πολιτική επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεγαλειώδηση υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Για το πετρέλαιο κίνησης καταγράφεται μείωση κατά 7 λεπτά το λίτρο στις τιμές διελιστηρίων. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώστε άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να ανασάνουν οι πολίτες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Στο νοσοκομείο Βόλου ξέχασαν μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή χειρουργικό εργαλείο. Έγινε δεύτερη επέμβαση για να αφαιρεθεί, διατάχθηκε δε και συμπληρωματική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες. Η θάλασσα καταπίνει την ακτογραμμή από νέους επιβάτες έως Περαία. Αντίθετα, προς την Αγία Τριάδα παρατηρείται πλεόνασμα άμμου. Άμεσα μέτρα ζητούν οι τοπικοί φορείς. Αυτοκίνητο ανετράβη στη Χαλκιδική, διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό. Πολίτες αφήνουν κεράκια, λουλούδια και σημειώματα στην τοιχογραφία του Μαζονάκη.

0: και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out,
7: fade out. Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα. 693-00-78-228 ο αριθμός Viber. Η Εθνική, όπως είπαμε, σε λίγη ώρα ρίχνεται στη μάχη κόντρα στη Σερβία και η ενδεκάδα είναι Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Τζόλης, Καρέτσας, Κοστούλας, για πρώτη φορά βασικός, και Παυλίδης. Θα είμαστε εδώ, τουλάχιστον στην αρχή, για να σας ενημερώσουμε και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ μπάσκετ για να δούμε μια συνέντευξη του Ιταλού προπονητή, του Ανδρέα Τρινκέρι, σε σερβικό μέσο ενημέρωσης. Όπως είπε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο και αφοσίωση για να έρθουν τίτλοι στην ομάδα. Έκανε σύγκριση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτίζαν, οι οποίοι είναι αδελφομένοι οι ομάδες, οι οργανωμένοι φιλαθλικοί των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία, τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή. Όταν ήμουν στην Παρτίζαν εγώ, που είναι αρκετά μακρινή, τόνισε ο Τρινκέρι. Μίλησε για τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, που είναι ένας διοικητικός ηγέτης, όπως είπε, που έχει όραμα και ξέρει τι είναι οι επιχειρήσεις. Δεν ξέρει βέβαια πολλά για τον μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει, είναι σπουδαίος επιχειρηματίας. Και όταν ρωτήθηκε για να προβλέψει αν και πότε θα αγωνίζεται στη EuroLeague ο ΠΑΟΚ, απάντησε: «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα». Αυτή είναι μια ερώτηση για τη διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά από αυτή την αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα έχει δυναμώσει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Καλάθι ο Τρινκέρι, λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος μεταγραφικός στόχος από την αρχή της περίοδου. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά, προχθές που είχε ανοιχτή προπόνηση ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει τον Αριστοτέλη Μιστακίδη να είναι χαμηλά στο αγωνιστικό χώρο κοντά στις κερκίδες και φωνάζει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ: «Το Χεζόνια, πάρε πρόεδρε, τον Χεζόνια. Τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ, τα υπόλοιπα πρέπει να τα βάλεις εσύ. Τα εισιτήρια για το πήγαινε, έλα», εννοεί.

Και πάμε και στον Άρη στο μπάσκετ. Δημοσίευσε η ΚΑΕ Άρης τη νέα εικόνα του Αλεξανδρίου, τον Νικ Γκάλις Χολ, που απέκτησε καινούρια κερκίδα. Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν: το σπίτι μας έγινε μεγαλύτερο. Και δεν είναι μόνο η καινούργια κερκίδα που έχει πάρει τη θέση της και τα φώτα LED που έχουν τοποθετεί περιμετρικά του γηπέδου, έχουν αντικατασταθεί και οι πολυθρόνες κοντά στο παρκέ, το οποίο έχει επίσης ανανεωθεί. Η εικόνα του γηπέδου είναι αισθητά διαφορετική σε σχέση με την περσινή σεζόν, με την έδρα του Αυτοκράτορα να εμφανίζεται πιο σύγχρονη και πιο αναβαθμισμένη. Ταυτόχρονα ο προπονητής του, Βασίλης Πανούλης, μιλώντας στο Sport 24, εξηγεί ότι δέχτηκε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, γιατί το project τον εξητάρει, θέλει να αφήσει, όπως είπε, κάτι που θα έχει αξία, θα μείνει και θα αναγεννήσει την ομάδα. Αυτό ήταν άλλωστε η πρόκληση, να αναγεννήσει τον Άρη και να τον οδηγήσει ξανά σε οδούς δόξας. Όπως είπε, θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του ίδιου μες στους μπασκετμπολίστες του Άρη και τα στοιχεία που επιθυμεί. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Άρη, στο μέγεθος και στις απαιτήσεις του συλλόγου, αλλά και στα όσα αντιλήφθηκε μέχρι τώρα για τον οργανισμό στον οποίο είναι προπονητής. Είπε τι περιμένει από τους παίκτες του, για την εικόνα που θέλει να έχει η ομάδα σε ένα χρόνο από σήμερα και για τον Νίκο Γκάλι, του οποίου η φανέλα βρίσκεται κρεμασμένη στην οροφή του γηπέδου και θα είναι πάνω από τους μπασκετμπολίστες του Άρη την ώρα του αγώνα. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Άρης, νομίζω ότι αυτοί οι δύο πλέον θα πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ, κοντράροντας, γιατί όχι, στα ίσα, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Και στο, καλησπέρα και στον ανώνυμο ακροατή που έστειλε μήνυμα για να μας πει τι ωραία που είναι η εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. 693-078-228 ο αριθμός του Viber και όπως ακούσατε, επειδή ο καιρός θα χαλάσει από αύριο και το Σαββατοκύριακο, κυρίως το Σάββατο, την Κυριακή φαίνεται ότι οι βροχές πηγαίνουν πιο ανατολικά, θα μας έρθουν από δυτικά. Το Σάββατο θα μας είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή θα πάνε πιο ανατολικά. Έχουμε και μια αλλαγή ημερομηνίας λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία. Ανακοινώθηκε ότι το Oktoberfest που γίνεται στη Γερμανική σχολή είναι όπως αυτό που γίνεται κανονικά στη Γερμανία, γίνεται όμως στη Γερμανική σχολή. Μικρότερο σε μέγεθος, αλλά και πάλι προσωπική κόσμου. Ήταν προγραμματισμένο για αυτό το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση, μεταφέρεται, το πρόγραμμα παραμένει ίδιο. Θα γιορτάσουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο σχολείο μας, στη Γερμανική σχολή λοιπόν. Λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία, μεταφέρουμε τη γιορτή κατά μία εβδομάδα για να την απολαύσουμε με ασφάλεια και στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 11 η ώρα με, δεν μπορώ να τα προφέρω με την καμία, είναι ήδη γερμανικών λουκάνικων, γερμανικές μπύρες, παιδική ψυχαγωγία, παιχνίδια, διαγωνισμούς, ξεναγήσεις από τη μία το μεσημέρι και μετά και στις 6 γίνεται η επίσημη έναρξη με το παραδοσιακό άνοιγμα του βαρελιού μπύρας. Οπότε λοιπόν να ξέρετε όσοι προγραμματίζετε να πάτε το Σάββατο, δεν θα πάτε, θα πάτε το επόμενο Σάββατο, αλλάξτε την ημερομηνία. Γενικά έχετε το νου σας το Σαββατοκύριακο, γιατί ειδικά το Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές και κατά τόπους έντονες ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Αν και εδώ λόγω των ανέμων έχουμε τον βροχοδιώκτη, το Σάββατο φαίνεται ότι δεν θα το αποφύγουμε και θα δούμε και μια βροχή χρειάζεται.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούργκας στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Από το μέτρο εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοιτησή στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού. Επιβεβαιώνεται και η απαγόρευση της μπούρκας όπως και υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύναση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμων Αττικής. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζονοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Η εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 10 ανερχόντι νεκροί στρατιώτες από την ευνίδια επιδείνωση των καιρικών συνθήκων κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία θάλασσα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως και τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φάνη Λιάκο αυτή τη φορά στη ραδιοσκηνοθεσία για την επόμενη ώρα. Και μιας και λέγαμε για βροχές, έχουμε επίσημα στοιχεία από το meteo.gr σε συνδυασμό με δεδομένα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, στα οποία φαίνεται ποια είναι η πόλη της Ελλάδας η οποία είναι η πιο βροχερή. Δεν είναι και Λονδίνο εδώ που τα λέμε, αλλά είναι η πόλη της Ελλάδας που δέχεται περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, μπορεί η Κέρκυρα να είναι πανέμορφη το καλοκαίρι, αλλά από το φθινόπωρο και μετά δέχεται τις περισσότερες βροχές από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η μέση ετήσια βροχόπτωση λοιπόν στο νησί των Φεάκων φτάνει τα 1087 εκατοστά. Καταγράφονται κατά μέσο όρο 83 μέρες το χρόνο με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm. Και η διαφορά είναι εντυπωσιακή ανάμεσα στις εποχές. Νοέμβριο και Δεκέμβριο πέφτουν τα περισσότερες βροχές. Τον Ιούλιο οι βροχές είναι ελάχιστες. Ωστόσο, τα Ιωάννινα έχουν λιγότερα χιλιοστά, μόλις 8 από το συνολικό όγκο βροχής που πέφτει στην Κέρκυρα και είναι στη δεύτερη θέση. Φτάνουν τα 1079 χιλιοστά. Ωστόσο, η πόλη της Ηπείρου έχει περισσότερες μέρες βροχής το χρόνο. Καταγράφονται 96 ημέρες τον χρόνο στις οποίες βρέχει. Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι και δύο οι πιο βροχεροί μήνες, 165 και 172 χιλιοστά βροχής. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, στα Ιωάννινα, έχει καταγραφεί ετήσιο αθροιστικό ύψος ιετού 1724,6 γραμμάρια το 2010. Είναι ρεκόρ για μια χρονιά. Από εκεί και πέρα, Ζάκυνθος, Καλαμάτα, οι επόμενες πιο βροχερές πόλεις στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία ακολουθούν η Σάμος, η Μεθόνη, η Πάτρα, η Σούδα, τα Κύθυρα και το Ηράκλειο. Όπως βλέπετε, ούτε πλην των Ιωαννίνων, μια πόλη πάνω από εδώ, από εμάς, Βόρεια Ελλάδα.

Ένα ελληνικό χωριό είναι ένα ανάμεσα, ένα από τα πιο 10 πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης. Πρόκειται για τον Ιμφαίο της Φλόρινας, όποιος δεν έχει πάει να πάει, είναι πανέμορφο, όποιοι έχουν πάει ξέρουν. Είναι χτισμένο στις πλαγιές του Βίτσι, είναι 1350 μέτρα ψηλά. Μοιάζει με περισσότερο με ορεινό χωριό της κεντρικής Ευρώπης. Πέτρα, ξύλο, σκούρες, στέγες, καλντερίμια, πυκνά δάση γύρω από τον οικισμό. Ήταν γνωστό στα παλιότερα ως Νέβεσκα. Έχει βαθιές ρίζες στη βλάχικη παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία και γνώρισε οικονομική και εμπορική ανάπτυξη τα παλιότερα χρόνια. Άλλωστε τα μεγάλα πέτρινα αρχοντικά που συναντά κανείς σήμερα δεν χτίστηκαν για να δημιουργήσουν ένα όμορφο οικισμό, απλώς αντικατοπτρίζουν τον πλούτο μιας κοινωνίας εμπόρων και τεχνητών που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή και είχαν αποκτήσει οικονομική δύναμη. Ζούσαν περισσότερες από 100 οικογένειες στο χωριό Χρυσοχώων και Αργυρο Χρυσοχώων. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία, δεν χρειάζεται να πας για να δεις αξιοθέατα. Το ίδιο το χωριό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το αξιοθέατο. Και επίσης, πέρα από το χωριό, υπάρχει και ένας άλλος λόγος το οποίο είναι γνωστό. Βρίσκεται το κέντρο προστασίας Αρκούδας του Αρκτούρου, μέσα σε μια περιφραγμένη έκταση φυσικού δάσους οξιάς περίπου 50 στρεμάτων. Εκεί φιλοξενούνται αρκούδες που λόγω τραυματισμού ή άλλων συνθήκων δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι η φιλοσοφία του Αρκτούρου η επανένταξη. Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, παραμένουν στο καταφύγιο οι αρκούδες. Είναι ένα χωριό που ιδίως με τα πρώτα χιόνια γίνεται πόλος έλξης για όλους τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας.

ξεκίνησε πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague απέναντι στην Παρί. 13-7 το σκορ, πρεμιέρες. Και ακολουθεί και ο Ολυμπιακός στις 21:30 με την Μπασκόνια αντιμέτωπος, πρεμιέρα για αυτός. Βέβαια το μεγάλο γεγονός της βραδιάς είναι η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 21:45. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Μεγαλειώδης υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις ΗΠΑ, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά. 80 χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Στις 30 Σεπτεμβρίου είναι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δηλώσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Σε μια διαφορετική κατεύθυνση, οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στη μεταμόρφωση Χαλκιδική στο χωριό των Πολύτεκνων, οικογενειών δεν χωρούν στο σχολείο τα παιδιά. Είναι πενταθέσιο και έχει 75 μαθητές. Στο χωριό έχουν μετακομίσει τα τελευταία χρόνια άλλες 10 πολύτεκνες οικογένειες, με αποτέλεσμα το σχολείο που κινδύνευε να κλείσει να χρειάζεται πλέον νέες αίθουσες. Με προκάτ δίνεται προσωρινή λύση. Στην Παχυσαρκία αποδίδονται 278.000 θάνατοι και 8 εκατομμύρια χαμένα έτη υγιού ζωής σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

γράφηκε σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προκαλώντας άκρατο γέλιο. Και αυτό γιατί ο διαρρήκτης γύρω στις 4 τα ξημερώματα πλησίασε την είσοδο του καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά τη ζαμαρία. Όπως φαίνεται λοιπόν στο βίντεο, ο κακοποιός πρόχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπάει με τα κομμάτια να πέφτουν πάνω του. Μάλιστα, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, το τζάμι ήταν χοντρό, δεκάρι το χαρακτηρίζει, θα μπορούσε να τον αποκεφαλίσει. Ωστόσο δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ατάραχος αφού γλίτωσε από τα κομμάτια των γυαλιών ο διαρρήκτης, μπαίνει στο κατάστημα και κατευθύνεται στο ταμείο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, έχει και ένα σάντουιτς στο χέρι και τρώει εκείνη την ώρα που πάει στο ταμείο. Φτάνει στο ταμείο, δαγκώνονται στο σάντουιτς, προσπαθεί με το ένα χέρι να ανοίξει το συρτάρι, το ταρακουνάει, τελικά διαπιστώνει το συρτάρι είναι ξεκλείδωτο. Και τζάμπα ταρακουνούσε την ταμιακή, ανοίγει λοιπόν το συρτάρι και ενώ συνεχίζει να τρώει, γιατί να αφήσει το σάντουιτς λοιπόν, παίρνει τα χαρτονομίσματα. Παίρνει και κάποια κέρματα. Τελικά, επειδή έχει μόνο ένα χέρι, αφήνει τα χαρτονομίσματα στο τέτοιο και παίρνει μόνο τα κέρματα στο χέρι. Και φεύγει με το σάντουιτς και τα κέρματα. Το σάντουιτς όμως στο χέρι. Βγαίνοντας από το κατάστημα, ανάβει τσιγάρο, σίγουρος ότι έγινε δουλειά, αλλά βλέπει ότι κρατάει τα κέρματα μόνο. Και επιστρέφει στο κατάστημα, αφήνει τα κέρματα, παίρνει τα χαρτονομίσματα, αλλά ξέχασε το σάντουιτς. Και έφυγε νηστικός. Αλλά πήρε τα χαρτονομίσματα, θα μπορούσε να πάρει άλλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη και σήμερα με τον 102 και στην Ιωάννα που μιλάει για ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, τα μηνύματα 693-00-78-228, αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και δεν ξέρω αν βλέπετε το Greece Next Top Model, ούτε εγώ το βλέπω, αλλά έπεσε το μάτι μου σε μια ανάρτηση και έμεινε εκεί καθώς πήγε να διαγωνιστεί σε αυτό το διαγωνισμό που από ό,τι κατάλαβα είναι για το επόμενο μοντέλο της Ελλάδας, το καλύτερο μοντέλο, δεν ξέρω τι κερδίζει και ο κάθε διαγωνιζόμενος. Πήγε να διαγωνιστεί ένα παλικάρι, ο Στόγιαν, με καταγωγή από τον πατέρα του από την Αλβανία και από τη μητέρα του από τη Ρουμανία και την Αρμενία. Αποκάλυψε λοιπόν ο Στόγιαν τα θέλω του και το ποιόν του. Εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, οι κριτές σχολίασαν το μαύρισμά του και όταν τον ρώτησαν από πού το απέκτησε, αυτός τους είπε από πού το απέκτησε. Εργάζεται, λέει, στην οικοδομή, αλλά και σε γραφείο τελετών. Και εντάξει, του λένε στην οικοδομή, οκ, okay, λέει, λογικό να έχει γραφείο τελετών, πώς γίνεται αυτό, λέει. Δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, τους τάφους σκάβω. Οπότε σοκαρίστηκαν λίγο οι κριτές γιατί έσκαβε τους τάφους. Είναι μια δουλειά και αυτή κάποιος πρέπει να την κάνει. Και μάλιστα περιέγραψε και πόση ώρα του παίρνει και πόσο χώμα πρέπει να βγάλει και πόσο πρέπει να είναι το μέγεθος. Οπότε ο άνθρωπος έβγαζε έντιμα και τίμια το ψωμί του. Παρά την αυτοπεποίθησή του όμως και το ωραίο στυλάκι του, 5 όχι πήρε, λέει. Τι σημαίνει αυτό, ότι 5 από την Κριτική Επιτροπή, μάλλον το αρνήθηκαν τη συνέχεια και ο ίδιος πάντως δεν έχασε ούτε το χαμόγελο ούτε τίποτα. Του χρόνου, λέει, θα ξανάρθω και θα είμαι πιο προετοιμασμένος, έτοιμος λοιπόν να γίνει το επόμενο Top Model της Ελλάδας.

Με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, βλέπω μόλις ότι η Σερβία έκανε το 1-0 μόλις το 4ο λεπτό εναντίον της Ελλάδας και νομίζω είδα καλά Ζιβκοβίτς ή όχι, όχι, λάθος, είδα Ζιβκοβίτς σκόρερ. Δεν ξέρω αν είδα σωστά, νομίζω ναι, Αντρίγια Ζιβκοβίτς του ΠΑΟΚ είναι αυτός που πανηγυρίζει. Μόλις το 3ο λεπτό, οι Σέρβοι, στο 4ο λεπτό, οι Σέρβοι κάνουν το 1-0, μια επίθεση από τα αριστερά όπως ανεβαίνουν. Ο Μαξίμοβιτς είναι το γκολ, ο Σέντρο Ζιβκοβιτς, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, ναι. Σε κάθε περίπτωση, 1-0 και γίνεται λίγο δύσκολο το έργο μας σε αυτούς τους ομίλους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτός ο αγώνας και κυρίως αυτός ο όμιλος. Ένας όμιλος δύσκολος όπως σας είπαμε, καθώς έχουμε Ζιβκοβιτς είναι τον γκολ. Λάθος έκανα εδώ που διάβαζα ένα site, Ζιβκοβιτς. Ο θετικός του ΠΑΟΚ λοιπόν το 0-1 και να η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει το 1-1. Δοκάρι, απίθανο, εντάξει. Θα δούμε ματσάρα, νομίζω όσοι είστε καρέτσας, ήταν δοκάρι. Στην εμπός της επόμενη επίθεση. Και σας έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή της εργασίας της 81ης Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη επανήλθε και πάλι στην επικαιρότητα ένα βίντεο που αφορά 2 χρόνια πριν πάλι μια Γενική Συνέλευση, όταν ο τότε επικεφαλής του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου της ΑΕΤΙΣ Edgar Leblanc Fils, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ, έγινε viral. Ενώ απίφθινε μια παθιασμένη έκκληση για παγκόσμια αλληλεγγύη, λοιπόν, καλώντας τις χώρες να ενωθούν και να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική προσπάθεια για τη χώρα του, ο μεταβατικός πρόεδρος της ΑΕΤΙΣ πήγε να πιει νερό και αντί να σηκώσει το ποτήρι, σήκωσε την κανάτα ολόκληρη. Και ο κακομοίρης όχι μόνο δεν κατάφερε να πιει από την κανάτα, αλλά του φύγε η κανάτα και έγινε

μουσκεμά ολόκληρος. Κυκλοφορεί αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο και με τους χρήστες να λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον ΟΗΕ. 2 χρόνια μετά, κανένας δεν θυμάται το περιεχόμενο της ομιλίας. Όλοι θυμούνται το βίντεο που βράχει ο Κακομοίρης.

κάπου εδώ και το σημερινό fade out της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής την πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και στη συνέχεια ως τα μεσάνυχτα συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνέτη δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταχύπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν Πινγκ κάλεσε σήμερα στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές

0: τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζωνοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Για εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο γραφείων, σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο βαθύ Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατασβέση της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρήχαν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε απόψε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού, ενός λιμανιού στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Το Γιαμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς. Ο Μακρόν δεν αποκλεί απόπειρα επίθεσης με ντρόουν. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

26 ώρες για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Ένα συνεφιασμένο Σαββατοκύριακο, φθινοπορεινό, με αεράκι και σποραδικές βροχές. Μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή θα είναι μια χαρά ημέρα. Τέλειο για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Μέχρι τότε όμως έχουμε εκπομπή, έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας ή όπου σας βολεύει. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αν σας έρθει να μας στείλετε μήνυμα, παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στέλνετε στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Αυτή την ώρα αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα για το National League απέναντι στη Σερβία. Είναι πίσω στο σκορ με 1-0. Δέχτηκε ένα γρήγορο γκολ στο 4ο λεπτό, ένα αφελέστατο γκολ. Δεν είχαν πάρει καν θέση αμυντική μέσα στην μικρή περιοχή και δεχτήκαμε το γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Έχουμε κάνει αρκετές ευκαιρίες, 3-4 ευκαιρίες. Έχουμε και ένα δοκάρι με τον Καρέτσα. Παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έχει έρθει το γκολ και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν έρθει γρήγορα θα αλλάξει και η ψυχολογία της ομάδας. Οπότε όλη μας τη θετική ενέργεια τη στέλνουμε αυτή τη στιγμή στους ποδοσφαιριστές μας για να έρθει γρήγορα το γκολ και να ηρεμήσουμε. Πάμε στον πιο γκαφατζή διαρρήκτη της χώρας για φέτος. Στη Ρόδο ήτανε, πήγε σε ένα μαγαζί, έσπασε την τζαμαρία, μπήκε μέσα, έψαξε συρτάρια, ταμιακές μηχανές, βρήκε όσα χρήματα χρειαζόταν. Κάποια στιγμή είδε ένα σάντουιτς, το άνοιξε, το δάγκωσε και έπαθε σοκ. Άρχισε να το τρώει με μανία. Βγήκε έξω σαν μερακλής που ήτανε να κάνει και ένα τσιγάρο, αλλά συνειδητοποίησε ότι ξέχασε τα χρήματα. Μετά από αρκετή ώρα γύρισε να πάρει ξανά τα χρήματα και έτσι μας χάρισε ένα καταπληκτικό πλάνο στις κάμερες ασφαλείας και αυτή τη στιγμή αναζητείται από την αστυνομία.

Η Γιώτα μας λέει ότι μας ακούει παρέα με τον γιο της. Παράπονο δεν έχω πάντως. Από τα μηνύματα που παίρνω, αρκετά συχνά μου γράφετε ότι μας ακούτε μαζί με τα παιδιά σας. Αν ήταν όλοι σαν τους ακροατές της νυχτερινής βάρδιας, δεν θα είχαμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Συγχαρητήρια, παιδιά, που κάνατε οικογένεια. Να μεγαλώσουν και να τα χαρείτε. Η Δέσποινα παραπονιέται ότι αυτός ο κόσμος έχει φτιαχτεί, λέει, για τους άντρες. Κάθε μέρα έχει και από ένα παιχνίδι, από όλα τα αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχει φτιαχτεί έτσι, λέει, ο κόσμος για να βλέπετε συνέχεια τηλεόραση. Δέσποινα μου, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εμείς παλέψαμε για αυτή την κατάσταση. Έχουμε αφιερώσει ώρες μπροστά από την τηλεόραση. Έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά σε εισιτήρια για τα γήπεδα. Εσείς τι κάνατε για να βλέπετε αυτά που θέλετε να βλέπετε στην τηλεόραση? Δώσαμε αγώνα πραγματικά όλοι οι άντρες αυτού του πλανήτη για να έχει συνέχεια κάθε μέρα ποδόσφαιρο. Πάμε στα ευχάριστα, γιατί θα δούμε αν θα είναι ευχάριστα ή θα δούμε πόσο ευχάριστα θα είναι. Φυσικά, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί τους πάντες στη χώρα μας είναι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Μέση τιμή είναι κοντά στα 2,2, θα βρείτε τη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων. Αρκετά αυξημένο το κόστος, ειδικά για ανθρώπους που το χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για την εργασία τους. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ελάφρυνση στη βενζίνη θα είναι κοντά στο 0,10-0,15, αλλά κάντε υπομονή, μπορεί να έχουμε και μια ακόμη πιο ευχάριστη έκπληξη. Γιατί θα ανακοινωθούν τότε? Γιατί θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο τα μέτρα, δεν θα είναι για πάντα, και θα, λόγω της υψηλής μεταβλητικότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Δηλαδή μπορεί κάτι να γίνει και να πέσουν ξαφνικά οι τιμές, όπως έγινε χθες που είπε ο κύριος Πεζεσκιάν ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και ξαφνικά έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Βγήκε μετά ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε μπορεί να σας καταστρέψουμε, ανέβηκε το πετρέλαιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτές οι τιμές έχουν μεγάλη μεταβλητικότητα από ώρα σε ώρα, έτσι, ούτε καν από μέρα σε μέρα, γι' αυτό λοιπόν θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, για τη βενζίνη, θα μάθουμε πώς θα ανακουφιστούμε, η τσέπη μας κυρίως, και στις 14 Οκτωβρίου, αυτό που καίει κυρίως τους περισσότερους, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ο καιρός αρχίζει και κρυώνει και έρχεται η ώρα να γεμίσουμε τα... τι γεμίζουμε, τους καυστήρες γεμίζουμε.

Ο Σέρβος τερματοφύλακας κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Έχει πιάσει τα άπιαστα. Μέσα σε ένα ημίχρονο έχει κάνει 5 πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Καρότο και μαστίγιο μας έχουν οι Μεγάλοι Βρετανοί όσον αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Χθες μας έλεγαν ότι η κουβέντα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχει τελειώσει, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Σήμερα εκπρόσωπος τύπου από το Βρετανικό Μουσείο μας λέει ότι υπάρχει η αμετάβλητη η διάθεσή μας για μια συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πλέον. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ δεν εμπλέκομαι, θα τα βρει η ελληνική πλευρά με το Βρετανικό Μουσείο. Και η ζωή συνεχίζεται. Είναι ζήτημα βασικό, το ζητάει η ελληνική πλευρά και είναι δίκαιο αίτημα. Μαζί με εμάς αρκετές χώρες της Ευρώπης είναι στο πλευρό μας. Πρέπει να γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα σε εμάς. Εδώ που ανήκουν δηλαδή. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20-25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξή του ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Με αποχώρηση πολλών αντιπροσωπιών και αποδοκιμασίες, η άνοδος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο βήμα του συνεδρίου του ΟΗΕ, διαδηλώσεις έξω από το κτίριο. Αναφερόμενος στην Ταχεράν, είπε στην ομιλία του ότι το Ισραήλ εμπόδισε την παγκόσμια πυρηνική απειλή του Ιράν. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη. Πολεμικά μετώπατα Ιβάν Δασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Αμερικανού και του Κινέζου Προέδρου παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Σημαντικό να χαμηλώσει η ένταση που δεν ανεβάσαμε εμείς, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές στις δηλώσεις Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο. Το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Διασώθηκαν 29 μετανάστες στη Ρόδο, συνελήθησαν 2 διακινητές. Σε εστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στον ορμοπέδι της Σίμης, εντοπίστηκαν άλλοι 11 μετανάστες που είχαν καταβάλει 7.000 ευρώ ο καθένας. Νεκρός 24χρονος μοτοσυκλετιστής ετροχείος στην Εθνική Οδό Ιγουμενίτσας Πρέβεζας. 17χρονος Ιάπωνας κολυμβητής έγραψε ιστορία καθώς αναδείχθηκε νικητής με χρόνο 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα πρόστιο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.

Ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με το θρυλικό στριπτής της Kim Basinger στο 9,5 εβδομάδες και τώρα σκεφτόμουν αν ένας οδηγός ταξί έχει ακούει 102 και έμπαινε αυτό το τραγούδι, θα είναι λίγο η ατμόσφαιρα περίεργη μέσα στο ταξί, αν έχει πελάτη εννοώ. Γι' αυτό θα πρέπει να τα σκέφτομαι αυτά, να τα λαμβάνω υπόψη μου όταν επιλέγω τραγούδια. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί ποτέ ποια είναι η πιο βροχερή πόλη της Ελλάδας? Στο μυαλό σας φαντάζομαι θα είχατε περισσότερο την Ήπειρο, τα Ιωάννινα. Είστε κοντά, αλλά η πιο βροχερή πόλη στη χώρα μας είναι η Κέρκυρα. Κονταροχτυπήθηκαν με τα Ιωάννινα, βγήκε πρώτη η Κέρκυρα με μέση ετήσια βροχόπτωση τα 1087 χιλιοστά, ενώ τα Ιωάννινα ακολούθησαν με 1079 χιλιοστά, ελάχιστα δηλαδή, λίγο πιο κάτω. Τα Ιωάννινα είχαν περισσότερες βροχερές μέρες, περίπου 96 μέρες το χρόνο, ενώ η Κέρκυρα 83, και όμως έπεσε περισσότερο νερό. Και τις προάλλες που είπαμε ότι θα βρέξει, στην Κέρκυρα είχε πάρα πολύ βροχή και πολλούς υδροστρόβιλους. Φέτος γενικά το Ιόνιο δέχτηκε αρκετό νερό. Και πάμε και στο Θεσσαλία Pass και στο Εύρος Pass που άνοιξαν σήμερα η διάθεσή τους. Μπορείτε να πάρετε να δηλώσετε συμμετοχή δηλαδή. Από σήμερα μέχρι

και τις 28 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο vouchers.gov.gr. 200 ευρώ για τη Θεσσαλία, 250 ευρώ για τον Εύρο. Πολύ εύκολη διαδικασία. Αν θέλετε να πάτε κάπου και χρειάζεστε μια οικονομική ενίσχυση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μπαίνετε, δίνετε τα στοιχεία σας, περιμένετε να βγουν τα αποτελέσματα και αν είστε τυχεροί, φεύγετε, φτιάχνετε βαλίτσες και φεύγετε. Είναι δύο οι περίοδοι που μπορείτε να πάτε. Είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος.

Θα διαφωνήσω με τον φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη, που λέει τι να τα κάνω τα λεφτά για να πάω στον Εύρο. Να μας δώσουν, λέει, λεφτά να πάμε στο εξωτερικό. Πρώτον, αυτό το μέτρο είναι για να στηρίξουμε κάποιες περιοχές της χώρας μας που είχαν κάποιες δύσκολες στιγμές, κυρίως με τη φωτιά και με προβλήματα στη Γεωργία. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει τίποτα ο Εύρος και η διαδρομή μέχρι τον Εύρο από το να πάτε πού. Πάτε και πληρώνετε 200 ευρώ για να κάνετε βαρκάδα στη Βενετία και χρειάζεστε 2 εβδομάδες για να φύγει η μυρωδιά από πάνω σας ή στο Σικουάνα που είναι μέσα στις βρωμιές, και δεν πάτε στο Δέλτα του Εύρου να κάνετε μια βαρκάδα που είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Το έχω κάνει και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μαγικές εικόνες, τόσο σε ζωικό όσο και σε φυτικό βασίλειο. Οπότε μην υποτιμούμε τόσο πολύ τον Εύρο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να δείτε και κυρίως πολύ καλούς ανθρώπους να σας υποδεχτούν. Αν είστε από αυτούς που σας ενοχλεί ο θόρυβος και η πολλή φασαρία και δεν μπορείτε, αυτούς που έχουν ανοιχτό το παράθυρο όταν οδηγούν και ακούγονται τα τραγούδια από το ραδιόφωνο, είτε είναι λαϊκά, είτε είναι rock, είτε hard rock, και σας εκνευρίζουν όλοι αυτοί, θα πάτε να ζήσετε στη Σιγκαπούρη. Και γιατί? Γιατί η Σιγκαπούρη πλέον τιμωρεί όλους αυτούς που οδηγούν και έχουν δυνατά τη μουσική. Αν είσαι οδηγός λεωφορείου και έχεις πολύ δυνατά τη μουσική, μπορείς να πληρώσεις μέχρι και 5.000 δολάρια Σιγκαπούρης, κάτι που σημαίνει περίπου 3.500 ευρώ. Αν είσαι οδηγός ιδιωτικού αυτοκινητού, γιοταχή, και ανεβάσεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου, αναλόγως την ένταση και τη διάρκεια που το κάνεις αυτό, μπορεί το πρόστιμο να φτάσει μέχρι και 1.000 ευρώ. Οπότε στη Σιγκαπούρη όλοι θα ακούνε χαμηλόφωνα τη μουσική που θέλουν, δεν θα ενοχλεί κανείς κανέναν. Σε κάποιες χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λέμε η χορύπανση. Πρόσφατα διάβαζα ότι στο Μπαχρέιν και στο Μπρουνέι, με συγχωρείτε, στο Μπρουνέι είναι αδίκημα. Αν δηλαδή σε κάποιο σπίτι παράγεται τόσο πολύ θόρυβος που ενοχλούνται οι γείτονες, υπάρχει σύλληψη και υπάρχει και ποινή. Κάποιες χώρες τα σέβονται αυτά και τα προσέχουν. Εμείς που είμαστε λίγο πιο αλέγκροι, λίγο πιο έντονοι χαρακτήρες, δεν μπορώ να φανταστώ να λέμε σε κάποιον 10 ώρα το βράδυ και 9 ώρα το βράδυ χαμήλωσε την τηλεόραση ή χαμήλωσε το ραδιόφωνο, γιατί ενοχλούμε.

Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας. Προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θα σας κρατάμε ενημερούς. Μόλις μπει το γκολ θα σας το πούμε. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Περσεφόνη. Χρόνια σας πολλά. Και ακολουθεί μετά το τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 1924 στο Κάιρο γεννιέται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η Μαρία Ζουμπουλάκη. Όταν ξεκίνησε εμφανιζόταν μόνο σε όπερες, όμως γνώρισε τον Δημήτρη Μιράτ και μπήκε στο θεατρικό σανίδι και διέπρεψε από τις καλύτερες ηθοποιούς που βγήκαν ποτέ. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλέστατος ηθοποιός της τηλεόρασης. Η είδηση θανάτου του με 21 μαχαιριές συντάραξε το ελληνικό κοινό το 2008. Το 2004 η γαλλική λογοτεχνία χάνει την πιο χαρισματική συγγραφέα της, φεύγει από τη ζωή η Φρανσουά Σαγκάν. Την έχουν αποκαλέσει Κοκό Σανέλ της λογοτεχνίας, κατάφερε τα βιβλία της να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας της Γαλλίας. Κάθε βιβλίο της ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Οι χαρακτήρες της ήταν κυρίως ήρωες με κατεστραμμένο ψυχικό κόσμο και προσωπικούς δαίμονες. Στην προσωπική της ζωή ζούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Λάτρευε τη δράση, τα ακριβά αυτοκίνητα, το αλκοόλ. Εθίστηκε στις ουσίες και έχασε το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας της στον τζόγο. Πέθανε πάμπτωχη και σε άθλιες συνθήκες στα 69 της έτη. Υπάρχει μια ταινία για τη Φρανσουά Σαγκάν. Δείτε την, είναι πάρα πολύ ωραία. Το 1966 ο Τζίμι Χέντριξ προσπαθούσε να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ. Δεν τα κατάφερνε, του λέγανε ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει, αγοράζει ένα εισιτήριο για το Λονδίνο, κρατάει μόνο ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι και την κιθάρα του, δίνει μια συναυλία στο Λονδίνο, σαν σήμερα το 1966, οι κριτικοί τον αποθεώνουν και μετά οι Αμερικανοί τον παρακαλάνε, του δίνανε κάτι αμοιβές που ούτε φανταζόταν. Και το 1991 κυκλοφορεί ο δίσκος των Nirvana Nevermind, ένας δίσκος που τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του θεωρήθηκε αποτυχημένος. Αλλά τι έγινε, φτιάξαν ένα πάρα πολύ φθηνό βίντεο κλιπ, το Smell Like Teen Spirit. Αυτό παίχτηκε στο MTV και σε χρόνο ρεκόρ, όταν λέμε σε χρόνο ρεκόρ μιλάμε για λιγότερο από 7 μέρες, ο δίσκος από αποτυχημένος έγινε πλατινένιος.

Επειδή το Σάββατο θα βρέχει και αγριεύει ο καιρός, την Παρασκευή αύριο που μεν θα έχει συννεφιά και λίγο αεράκι, αλλά δεν κινδυνεύεται να γίνεται μουσκεμα, είναι μια πολύ καλή μέρα για να βγείτε. Τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν θέλετε θέατρο? Έχουμε πρεμιέρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο με την παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Είναι το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Η παράσταση αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής, της βίας και της σιωπής. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας έχω προτείνει από χθες την καινούργια ταινία του Brad Pitt, «Η καρδιά του κτίνους». Βγαίνει όμως και στο Μακεδονικό μια καινούργια ταινία, λέγεται «Γράμματα αγάπης» της Αλίς Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει η μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του, μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα στη Μολύνα Ζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς, που χθες είχε γενέθλια, και ο Διονύς Τσακνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Και ξεκινάει αύριο στην Άνω Πόλη, το λέω με ενθουσιασμό γιατί πέρσι πήγα και πέρασα πάρα πολύ ωραία, το 12ο Wall Festival 2026, γίνεται εκεί που είναι τα τείχη της Άνω Πόλης, και ξεκινάνε αύριο οι εκδηλώσεις με το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Εντυπωσιακό μουσικό σχήμα, αν δεν το έχετε δει, να πάτε οπωσδήποτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα τελικά αποτελέσματα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς και η στρατηγική μεταξέλιξη της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ και η πορεία της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της πόλης, παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 με 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο αγωγός θα επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου από κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον το επιτρέψουν οι μελλοντικές συνθήκες μέσω του νησιού προς την Τουρκία και την Ευρώπη. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Το ΝΑΤΟ εντείνει την ανταλλαγή πληροφοριών ως απάντηση σε ένα κύμα δολιοφθορών και άλλων περιστατικών που φαίνεται να συνδέονται με τη Ρωσία. Αλλά θα πρέπει να παραμείνει ψύχρεμο και σίγουρο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της συμμαχίας στο Reuters. Οι δηλώσεις του πτεράρχου της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, Αλέξους Γκρινκέβιτς, έγιναν αφότου η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Δύσης τους επόμενους μήνες. Η εν λόγω Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας προσέθεσε ότι υπήρξε ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος που συνίσταται στο ότι η Μόσχα μπορεί να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον μιας ή αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους, προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και φορείς στις ΗΠΑ προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγής δίζελ, αναφέροντας σε κοινή επιστολή τους ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων αντί για μείωση. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητου στόχου στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε στη Βουλή άρθρο του νομοσχεδίου για την αλεία που αφορά επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης που ζήτησε την απόσυρσή του με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι βγαίνουν από την ομηρία 50.000 πραγματικοί παραγωγοί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε βιτιοφόρο όχημα στο 141ο χιλιόμετρο της Ιωνίας οδού στην Άρτα. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχει αποδεσμευτεί ο τράκτορας από το όχημα από τον οδηγό. Κλείνει αυτή την ώρα για όλα τα οχήματα έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται ρεύσεις νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το σκορ μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας παραμένει 1-0. Ο Σέρβος τερματοφύλακας είναι λες και έχει μαγνήτη. Η μπάλα πάει συνέχεια πάνω του. Η εθνική πιέζει. Για να καταλάβετε, τα τελευταία δύο λεπτά έχει κάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Όμως ο Σέρβος τερματοφύλακας είπε όχι στους επιθετικούς μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η εθνική ομάδα έχει το περισσότερο ταλέντο σίγουρα μετά το 2004. Είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή δηλαδή ατομικά όλοι οι παίχτες. Μήπως ήρθε η ώρα να θέσουμε και θέμα προπονητή, και δεν μπορώ να ακούω αυτούς που λένε υπάρχει καλύτερος προπονητής από τον Γιωβάνοβιτς. Πάντα υπάρχει ένας καλύτερος προπονητής, αρκεί να δώσει τα ανάλογα χρήματα. Είναι κρίμα αυτή η γενιά δηλαδή να λείπει από μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε και έναρξη Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν πέσει στη μάχη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σαρωτική και οι δύο. Αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός κερδίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας 99-78. Και ο Παναθηναϊκός στον ντεμπούντο του, στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο ΆΚΑ, κερδίζει 91-72 τη γαλλική Παρί. Είχαμε και παρουσίαση της ομάδας στους δημοσιογράφους του Άρη σήμερα, σε πολύ καλό κλίμα έγινε. Όλοι ήταν χαμογελαστοί. Ο Σπανούλης είπε ότι θέλει να αφήσει έργο στον Άρη. Θέλω να θυμούνται

την θητεία του. Θέλει να φτιάξει κάτι μεγάλο και να το κληρονομήσει η ομάδα. Πολύ σωστή τοποθέτηση, γιατί ο προπονητής πρέπει να αφήνει πίσω του μια ομάδα που θα συνεχίζει όταν θα φύγει αυτός. Υπάρχουν χαρακτηριστικοί προπονητές που το κάνανε αυτό. Δηλαδή, όταν έφευγε ο Ανίδης από μια ομάδα, δεν διαλύονταν η ομάδα, συνέχιζε να παίζει πάρα πολύ καλά. Είδαμε και το καινούριο Παλέντεσπορ. Εγώ θα το λέω Παλέντεσπορ γιατί είμαι λίγο παλαιότερος. Το Αλεξάνδριο Μεραθρόν, τέλος πάντων. 650 θέσεις επιπλέον έχει. Μπήκανε και παντού καθίσματα, LED φωτισμοί, LED οθόνες. Ένα σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκό που δείχνει και τις διαθέσεις της ΚΑΕ για το τι θέλει να κάνει.

Ισοφαρίσαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι. Αυτό το παιδί πραγματικά φέτος είναι η χρονιά του. Θα κάνει τεράστια καριέρα στην Premier League, το πιστεύω πραγματικά. Και μας μένουν άλλα 12 λεπτά για να πάρουμε και τους 3 βαθμούς. Τους πιέζουμε, τους έχουμε μέσα στην μικρή περιοχή τους. Θα έρθει το γκολ, πιστεύω. 12 λεπτά είναι αρκετός χρόνος. Μιλάμε όλοι για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά όταν το βλέπεις σε νούμερα είναι ακόμη χειρότερο το πρόβλημα. Βγήκε μια έρευνα για το πώς έχουν μειωθεί οι γεννήσεις την περίοδο 2009-2024, 50% στα περισσότερα μέρη της χώρας μας. Στην κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ακριβώς 50% μείωση στις γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Ακολουθεί το Κιλκής, η Μαθία, η Πιερία. Και αν πάμε στη Δυτική Μακεδονία, το μεγαλύτερο πρόβλημα το παρουσιάζουν τα Γρεβενά, η Κοζάνη και η Καστοριά, που ξεπερνάνε λίγο, αλλά ξεπερνάνε το 50% σε μείωση τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα, σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 148 γεννήσεις που είχαμε το 1900 μέχρι και το 1980, τη χρονιά εννοώ, φέτος σημειώθηκαν 67.000. Τεράστια διαφορά. Από 148.000, 67.000 γεννήσεις. Ήδη έρχονται κάτι αναφορές για μεγαλοπόλεις. Δεν μιλάω για επαρχία, με σχολεία και τμήματα σε δημοτικό με 10 και 12 παιδιά. Κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα χρόνια μας αναγκαστικά μας χωρίζαν σε 2 και 3 τμήματα γιατί ήμασταν 30 παιδιά σε κάθε τάξη. Και τώρα βλέπουμε 10 και 12 παιδιά. Πολύ δύσκολα. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφω. Οι νέοι δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να κάνουν παιδιά είναι το οικονομικό, το στεγαστικό και η έβρεση εργασίας. Συν της άλλης, από αυτά που βλέπουν οι κοινωνιολόγοι είναι ότι οι δυναμικές ηλικίες, δηλαδή από 30 έως και 40, έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχει μεταφερθεί η ηλικία που οι γυναίκες κάνουν παιδιά μετά τα 38 έτη πλέον, κάτι που όπως καταλαβαίνετε μειώνει και τις πιθανότητες να μείνει κάποιος εύκολα έγκυος. Νομίζω ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις και όταν λέω γενναίες αποφάσεις μιλάω να ρίξουμε χρήματα πάνω σε αυτό το τομέα, να δώσουμε κίνητρα στους νέους για να ξανασκεφτούν το ενδεχόμενο να κάνουν παιδιά και όχι μόνο ένα, να περάσουμε και στο δεύτερο παιδί γιατί το χρειαζόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Ένταση αποδοκιμασίες και μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών εκδηλώθηκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όταν στο βήμα ανέβηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ηθικαδηλούς και υποκριτές χαρακτήρισε τους αποχωρήσαντες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντέλεξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Μεγάλες εταιρείες προειδοποιούν τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγών, φόβοι ότι θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντοπισμός 35 λοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή του στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη συνελήφθη 17χρονος από τον Νότιο Σουδάν ως ο διακινητής. Πρόσκρουση επιβατικού τουριστικού σκάφου σε δύο σταθμευμένα οχήματα στο κεντρικό λιμένα της Αίγινας στο μεσημέρι. Κυματισμός άλλου σκάφου φέρεται να όθησε το πρώτο με την Πρίμνη στο Κρυπιδότυχο, ενώ έγινε και εμπλοκή σχοινιού στη δεξιά προπέλα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Την Κυριακή, η πλατεία προσφυγικού ελληνισμού στην Καλαμαριά θα γεμίσει γεύσεις και μουσικές του Πόντου σε μια μοναδική εκδήλωση. Στη Βρετανία, 12χρονη μαθήτρια κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της, φέρεται να ήταν θύμα bullying. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Επιστρέψαμε. Λίγο η κλιματική κρίση, λίγο το φαινόμενο Ελνίνο, λίγο τα προβλήματα με τα λοιπάσματα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λίγο η αύξηση του κόστους παραγωγής, έχει αρχίσει και φτάνει η κρίση και στο πιάτο μας. Και τι αναφέρω, βγάλαν οι επιστήμονες ποια τρόφιμα τον επόμενο καιρό θα δουν ανατιμήσεις, και δεν μιλάνε για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μιλάνε για τα επόμενα χρόνια. Βρήκαν λοιπόν ότι τα προϊόντα που κινδυνεύουν να εξαλειφθούν, γιατί κανείς δεν θα θέλει να τα παράγει είτε να ακριβίνουν πάρα πολύ, είναι τα εξής. Πρώτον είναι η σοκολάτα. Η σοκολάτα εδώ και χρόνια δέχεται πιέσεις. Θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι οι αυξήσεις που έχουμε δει στα ράφια είναι τεράστιες. Τα δέντρα κακάο κάθε χρόνο λόγω της ευαισθησίας τους παρουσιάζουν προβλήματα στην παραγωγή. Και με ασθένειες που τα αποδεκατίζουν, αλλά και με τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουμε και αμέσως μετά αυξημένες θερμοκρασίες, αυτό καταστρέφει ένα δέντρο κακάο. Το επόμενο τρόφιμο που κινδυνεύει και είναι πολύ λυπηρό γιατί είμαστε λάτρεις, είναι οι πατάτες. Ήδη η τιμή της πατάτας κατ' εμέ, που τη θυμάμαι μικρός να είναι πάρα πολύ φτηνή και να είναι και το πιάτο του φτωχού η πατάτα, ήδη είναι ακριβή. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε τις πατάτες να είναι ένα είδος πολυτελείας. Ήδη στο Βέλγιο και στη Γαλλία έχουν με τεράστιο πρόβλημα γιατί οι πατάτες τους βγήκαν μικρότερες από ό,τι περιμένανε. Τα επόμενα χρόνια θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και δεν συμφέρει τον παραγωγό, έχει αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά κοστίζει πολύ και η αποθήκευσή του. Οπότε θα δούμε και εκεί να ανεβαίνουν οι τιμές στις πατάτες. Σπανάκι, μαρούλι, λάχανο. Δεν θα είναι πια φτηνά όπως είναι πλέον. Κινδυνεύουν και αυτά. Ψωμί. Θα δούμε και το ψωμί, λέει, να ανεβαίνει περίπου στο 10% τον επόμενο χρόνο, γιατί και μικρότερη παραγωγή βγαίνει συνεχόμενα και σε ολόκληρη την Ευρώπη μειώνεται κάθε χρόνο η παραγωγή του αλευριού, αλλά και αυξάνεται και το κόστος παραγωγής. Και τέλος, αυτό που κινδυνεύει, τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε μείωση στην τιμή του ελαιόλαδου, σταθεροποιήθηκε δηλαδή σε χαμηλά επίπεδα, είναι σε καλή τιμή το ελαιόλαδο, αλλά λέει στα επόμενα 2-3 χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στις μεγάλες χώρες παραγωγής, δηλαδή Ισπανία, Τινησία, Ιταλία και σε εμάς, δηλαδή αν δεν δούμε να πέφτει η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις, να είναι μικρότερο το διάστημα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, θα δούμε το ελαιόλαδο να ανεβαίνει η τιμή του, γιατί θα μειώνεται, λέει, η παραγωγή. Το κακό σενάριο για το ελαιόλαδο μιλάει ότι σε μια χρονιά που η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου,

Μας άγχωσε, αλλά τελικά η εθνική μας ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς. 15 δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει ο διαιτητής, ο Τσιμίκας έκανε μια κούρσα, έβγαλε μια σέντρα και ο Δουβίκας έκανε την κεφαλιά και έτσι μπήκε το γκολ. 1-2, σημαντική νίκη, γιατί η εθνική μας έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. 2 παιχνίδια με την εθνική Γερμανίας και 1 παιχνίδι με την Ολλανδία. Οποιοσδήποτε βαθμός σε αυτά τα 3 παιχνίδια είναι κέρδος πραγματικά, γιατί είναι από τις δυνατές ομάδες στον όμιλό μας. Παλιά ξέραμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες χρειαζόταν απλά να παίξουν καλά για να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε σελίδα στο OnlyFans, τη γνωστή πλατφόρμα όπου δείχνουν περιεχόμενο για ενηλίκους, για να φέρει, λέει, τους οπαδούς πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για να γεμίσει το γήπεδο όταν παίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η τερματοφύλακας και αρχηγός των Ροχιμπλάνκος, 33 ετών, η Λόλα Γκαγιάρδο, δεν είναι όποια και όποια, έχει μεγάλη και σπουδαία καριέρα. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν του 2020. Έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε παγκόσμια κύπελα, πολλά, από το 19 μέχρι και τώρα. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναίκες τερματοφύλακες στο ισπανικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό. Έκανε λοιπόν αυτή την κίνηση γιατί θεωρεί ότι το κοινό και οι φίλαθλοι πρέπει να ξέρουν και αυτή την πλευρά της. Μην φανταστείτε ότι το έκανε για τα χρήματα, το έκανε για την ομάδα. Θυσιάστηκε. Μάλιστα, λέει, θα δώσει και έκπτωση σε όσους παίρνουν κάθε Κυριακή ένα εισιτήριο και έρχονται στο γήπεδο. Μάλιστα. Σημεία των καιρών.

Εθισμένος ένας στους δύο έφηβους στη χώρα μας, 50% οι ηλικίες 14 μέχρι 16 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά, λέει, το διαδίκτυο και το κινητό του τηλέφωνο για περισσότερες από 4 ώρες την ημέρα. Αν βάλετε ότι 8 ώρες κοιμούνται, 6 ώρες είναι στο σχολείο και 4 ώρες τους περνάνε στα social media, καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος. Δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το κινητό τους. Έχουν αρνητικά συναισθήματα γι' αυτό, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πλέον αλλιώς. Ένα στους δύο έφηβους, έτσι. Το θετικό είναι ότι κάποιοι από αυτούς, όχι μικρό ποσοστό, 33%, δήλωσε ότι προσπαθεί να απεξαρτηθεί ή να το χρησιμοποιεί για λιγότερες ώρες και για άλλους σκοπούς. Δηλαδή έχουν καταλάβει ένα στους τρεις έφηβους ότι η τόση έκθεση στα social media και η τόση αιμονή τους να παρακολουθούν τις ζωές των άλλων τους κάνει μόνο κακό και δεν είναι διασκεδαστικό όπως νομίζαν τόσο καιρό. Νομίζω ότι αν όντως γίνουν αυτά που είπανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι απαγορευτεί το διαδίκτυο στους κάτω των 15 ετών ή έστω με επίβλεψη από κάποιον ενήλικα, θα δημιουργήσουμε μια κουλτούρα και σε βάθος μιας δεκαετίας πιστεύω θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Θα καταλάβουν τα παιδιά ότι τα social media είναι ένας ψεύτικος κόσμος και δεν πρέπει να είναι τόσο προσκολλημένοι σε αυτόν. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και το Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Συζητήθηκε και η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρος της Ρετζέπ Ταγί Περτογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει η ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σήμερα στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περτογάν σε ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατητικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η 90η προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Στην Κέρκυρα, ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Κλειστή για όλα τα οχήματα, έως τις 5 τα ξημερώματα θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική επικαιρότητα, Σερβία-Ελλάδα με σκορ 1-2, διπλό με ανατροπή στο 95 μέσα στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πατέρας του Αντρέι Κουσμένκο, παίκτη του χόκκι επιπάγου των Pittsburgh Penguins, δέχθηκε επίθεση από αρκούδα και σκοτώθηκε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται ρες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά όμως από το μεσημέρι θα αυξηθούν, το βράδυ θα βρέξει, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Με κάρδια χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.